για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αφαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να άχθει ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νεκρή εντοπίστηκε από αστυνομικούς αργά χθες το βράδυ μια 25χρονη σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ιγουμενίτσα. Έφερε τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό και τα πόδια. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ελαφρά τραυματισμένος ένας 27χρονος, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν σύντροφος της 25χρονης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν εκείνος που ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ ισχυρίστηκε ότι άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν στον ίδιο και την 25χρονη. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την εξιχνίαση του εγκλήματος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβητρία χώρα στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η στάση του Αραγτζή στην Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχα στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός 1-0 τον Λεβαδιακό, Όφη και Αστέρας ήρθαν ισόπαλοι 2-2, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Πανετολικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά και για λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και σε Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα υπηρωτικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία ημέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα στις χθεσινές εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξίο κόμμα Ενελεκτική Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Μάλιστα, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Καγκελάριου Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Πάντως, ο καγκελάριος δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χόνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU, έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%, ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών, SPD. Στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU, του Μέρτς, η οποία κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας το 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδιαβάστα και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκραστρο. Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφασής. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η παριθμόν ένα προτεραιότητά μας, τόνισε. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πραγματικά σοβαρά βήματα, ανέφερε ο Ζελένσκι. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός 1-0 τον Λεβαδιακό, ο Φικιά Αστέρας ήρθαν ισόπαλοι 2-2, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Πανετολικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά και για λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και σε Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία ημέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Μάλιστα, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χόνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργιο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση CDU, έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%, ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατιών, S5. Στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU, του Μέρτς, η οποία κυβερνά σήμερα το Κρατηδίο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας στο 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος συντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνωστούς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρα της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αφήσει ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η υπαριθμόν ένα προτεραιότητά μας, τόνισε. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πραγματικά σοβαρά βήματα, δήλωσε ο Ζελένσκι. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παναθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακτού εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο στο Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, όπως συνηθίζεται έτσι κι αλλιώς όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Εδώ είμαστε λοιπόν για την πρώτη ανάλυση των δεδομένων, για την πρώτη παρουσίαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά για όλα τα δικά σας θέματα, όλες τις δικές σας παρατηρήσεις, επισημάνσεις, θέματα τα οποία μας στέλνετε και γίνονται ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο, τηλεόραση και στο διαδίκτυο, σε ένα τρίπτυχο το οποίο μπορείτε καθημερινά να εμπιστεύεστε με την ταυτότητα του Sky και φυσικά με την ταυτότητα και τα ονόματα όλων ημών εδώ, όπως γνωρίζετε και όπως μας ξέρετε, καθημερινά. Εδώ, 24 ώρες 24 ώρες στις ειδήσεις του Sky 100,3.

Όλα αυτά για τα οποία αξίζει ο κόπος και αξίζει να ακούτε και φυσικά να παρεμβαίνετε με τις δικές σας μαρτυρίες, τις δικές σας επισημάνσεις, τις δικές σας σημειώσεις, τις δικές σας παρατηρήσεις. Όλα αυτά για τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου καθημερινά ετοιμάζουν και παρουσιάζουν τον κεντρικό δελτίο του τηλεόραση του Sky και φυσικά εδώ στο μαγκαζίνο, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky καθημερινά 5 με 6 το πρωί, τα Σάββατα 5 με 7 και φυσικά σε όλα τα μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό στις 2 το μεσημέρι με τον Σπύρο Μάλι και το απογευματινό στις 8 με τον Νίκο Ανδρίτσο. Φυσικά και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλη τη διάρκεια του 24ωρου, οι ειδήσεις μας από τους συναδέλφους της σύνταξης των ειδήσεων. Πολλά λοιπόν και τα θέματα τα οποία έχουμε και σήμερα να ασχοληθούμε και φυσικά αυτό το οποίο έχει και κάνει και το μεγαλύτερο, ας πούμε, θόρυβο είναι η δεύτερη καταστροφική νίκη για την AfD, του ακροδεξιού κόμματος, όπου στριμώχνει τον Μέρτς. Το CDU συνετρίβει στο Μεκλεμβούργο και ιτήθηκε στο Βερολίνο, όμως ο Γερμανός καγκελάριος δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του και να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε εκλογές που είχαμε χθες, όλα αυτά για τα οποία συνέβησαν και τα οποία έχουμε και τις σχετικές δηλώσεις. Από την άλλη, βεβαίως, εδώ στην χώρα μας έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα και ακριβό χειμώνα. Αναμένει η Ευρώπη με αγορές να προβλέπουν διατήρηση των υψηλών τιμών ενέργειας έως και την άνοιξη. Για την ελληνική αγορά τώρα, τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζονται άμεσα από το ράλι της τιμής του φυσικού αερίου για τον μήνα Οκτώβριο έκλεισαν την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα το Σάββατο στα 173 ευρώ τη μεγαβατόρα, του Νοεμβρίου στα 193 και του Δεκεμβρίου στα 175 ευρώ, επαναλαμβάνω, τη μεγαβατόρα. 173 για Οκτώβριο, 193 για Νοέμβριο και 175 για τον μήνα Δεκέμβριο. Στα ίδια επίπεδα πάντως ουσιαστικά και στα 173 ευρώ η μεγαβατόρα κινούνται τα προθεσμιακά για το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ανάλογη τώρα είναι και η εικόνα σε ολόκληρη την Ευρώπη με τις κυβερνήσεις, ειδικά αυτές όπου είναι αντιμέτωπες με εκλογές, να ζητούν κάποιο είδους ευρωπαϊκή παρέμβαση και βεβαίως αποχαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων έως και την έκτακτη φορολόγηση των πετρελαϊκών, ενώ προχωρούν και σε παράταση μέτρων στήριξης. Κάτι το οποίο αναμένεται να ακούσουμε και εμείς αυτή την εβδομάδα, τα μέτρα τα οποία θα υπάρξουν τόσο για το νοικοκυριό όσο και για τις επιχειρήσεις, για το πετρέλαιο κίνησης αλλά και βεβαίως για το πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικά και για την βενζίνη. Θα δούμε και αν και εφόσον αυτό θα συμβεί και αν αυτό θα υπάρξει και εκεί μία βοήθεια. Όλα αυτά πάντως σε αυτήν την εβδομάδα που αναμένουμε τις εξελίξεις αυτές. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Νέα Υόρκη και όπου έχουμε τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου και θα έχει σειρά επαφών και βεβαίως με πολλά τα οποία αναμένουμε και σε δική του ομιλία στη σύνοδο του ΟΗΕ, αλλά και βεβαίως και με τους συνεργάτες του, τον Υπουργό Εξωτερικών και εκείνος στη Νέα Υόρκη, με το δικό του πρόγραμμα και βεβαίως με τις παρεμβάσεις του στους ομολόγους του και φυσικά με όλη αυτή την επαφή που, που έχει η Ελλάδα στην Αμερική αυτές τις ημέρες. Στα υπόλοιπα βεβαίως, τα ζητήματα έχουμε να κάνουμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε τις εξελίξεις, τις αποκαλύψεις του Sky για την υπόθεση γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη και όλα αυτά το SMS το οποίο εστάλει από εργαζόμενοι του ιατρείου αυτού, αν το πει κανείς ιατρείο. Από την άλλη, Κώστα, νομίζω ότι θα δηλώσουμε και εσύ και εγώ, εσύ κβαντικός ηχολήπτης και εγώ κβαντικός δημοσιογράφος, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς και πόσα ψάρια θα πιάσουμε παραπάνω. Νομίζω ότι μπορούμε στην ώρα μας αυτή να γεμίσουμε και το στούντιό μας εδώ με εικόνες, έτσι ένα καταπληκτικό σκηνικό να έχουμε, διότι όλα αυτά πάνε μαζί. Και από την άλλη, βεβαίως, βλέπουμε πολιτικούς αρχηγούς να δηλώνουν κβαντικοί γιατροί, να δηλώνουν κβαντικοί επιστήμονες σε απευθείας συζητήσεις στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, αλλά κάνει εισαγγελέα. Δεν υπάρχει, τι να υπάρξει και γιατί να υπάρξει και γιατί να κουνηθεί και γιατί να κινηθεί η εισαγγελία, καθώς βγαίνει και η Ένωση Φυσικών Επιστημόνων, το έχουν πει αυτό, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική και όλα αυτά, αλλά κατά τα άλλα αρχηγοί κόμματος να λένε βεβαίως ναι, είμαστε κβαντικός γιατρός και δεν θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε και ότι η κβαντική ιατρική είναι και το μέλλον. Κατά τα άλλα, καταπληκτικά έτσι. Δώστε άπλο το χρόνο συνάδελφοι σε όλους αυτούς έτσι να βγαίνουν και να λένε και να αφήνουν τα πάντα στην επιστήμη και να δηλώνουν κβαντικοί γιατροί και αρχηγοί κομμάτων.
Από τον Κβαντικό λοιπόν ηχολήπτη Κωνσταντίνο Κώστας Πανό. Να το κάνουμε και ο Κωνσταντίνος για να είναι έτσι και πως το λένε και να είναι και βαρύ, όπως είναι και το Κβαντικός ηχολήπτης. Την κβαντική παραγωγή από την Μέλινα Σαμαραδέλη. Η Κωνσταντίνα Βαρζάμι ούτως ή άλλως είναι σε μια άλλη διάσταση με τις μουσικές εδώ που επιλέγει και έχει όλους εμάς πάνω από το κεφάλι της με τις μουσικές της ή έχει την ευθύνη. Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο τώρα επικοινωνείται με καπνούς, επικοινωνείται με σήματα μόρς, επικοινωνείται με τα μπατριγερόλια, επικοινωνείται με ό,τι άλλο θέλετε. Κβαντικά θα απαντήσει ο Πέτρος Μωραϊτης στο 210-48-00-170-174. Και φυσικά θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα από το υπερπέραν και όχι μόνον, με την κβαντική φυσική και φυσικά μην ξεχνάμε και τις επιστήμες, από το Viber 698-123-1003 και ό,τι άλλο εσείς θέλετε μπορείτε να το στείλετε, τα μηνύματά σας, τα θέματά σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μέσω του Viber και όχι μόνο. Και από το διαδίκτυο και από τη σελίδα του sky.gr αλλά και φυσικά μέσω του SMS από το κινητό σας. Καλημέρα, Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Καλό πρωινό. Εσύ κι αν είσαι κβαντικός εκεί και με το Robo News, κβαντική ιατρική, κβαντική επιστήμη, τα έχεις κάνει όλα, τα έχεις ξεπεράσει και μας έχεις ξεπεράσει όλους. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε τώρα που κάνεις αγγελές, δεν μπορεί και δεν άρθει, οπότε λέμε ό,τι θέλουμε. Καταλαβαίνετε τώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Πάμε στην παρουσίαση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, έτσι όπως έχουν επιμεληθεί από την Μαρία Γιώργα και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρότερα πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD δηλαδή, ανδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών του S5. Στο κοινοβούλιο επίσης του κρατηδίου εισέρχονται η αριστερά, τη Λίνκε με ποσοστό 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο τώρα η αριστερά, τη Λίνκε συγκεντρώνει το 25,3% ενώ το CDU του Μέρτς, το οποίο κυβερνά μάλλον σήμερα το κρατήδιο αυτό σε συναυσμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία AfD στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας το 16,3%. Στις πρώτες τώρα δηλώσεις, ο κ. Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 του μηνός, το απόγευμα, τοπική ώρα. Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδος είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες τη δολοφονία της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και είπε στους αστυνομικούς: τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους.
Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης εχθές το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρα της παραλίας. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 14χρονος μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Η κατάσταση υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί στην αφαίρεσή του. Για το περιστατικό, η αστυνομία συνέλαβε το 14χρονο δράστη και τη μητέρα του, η οποία μεταφέρθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χόνου στην Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές της Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν στο προς Παλαιόκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξεροκαμπό. Υπό έλεγχο τέθηκε επιτέλους μετά από 21 μέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόντσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε μια ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 τρέμματα δασικής έκτασης. Κλιμάκιο του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για την Φύση και τον Άνθρωπο, με τη συνδρομή μελών του Ερευνητικού Συλλόγου Κόντσας, διαπίστωσε ότι στο μεγαλύτερο μέρος της πληγής περιοχής η φωτιά κινήθηκε επιφανειακά. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα η πορνοθεραπευτής, ο άνθρωπος δηλαδή που φέρει την έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί την αφωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει και να δώσει λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολούθησε. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ένα γραπτό μήνυμα εργαζόμενη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου που αποκάλυψε χθες ο Sky προς συγγενικό της ή οικείο της πρόσωπο, στο οποίο φέρεται να αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε μέθη. Το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται μάλιστα να έχει διαγραφεί. Εξετάζεται ο χρόνος κατά τον οποίο εστάλει το μήνυμα, σε ποιον ακριβώς έχει σταλεί, γιατί διαγράφει και αν υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες της ίδιας εργαζόμενης που μπορούν να αποσαφηνίσουν τι συνέβη εκείνη την ώρα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στην διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω όλη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, χάσαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομόλογός του Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δυο τους. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι υπ' αριθμών προτεραιότητά μας, τόνισε. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πραγματικά σοβαρά βήματα, αναφέρει ο Ζελένσκι. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις παραμένει από την περασμένη Πέμπτη, να πούμε, η πελοδομία στην Μύκονο. Αιτία φέρεται να είναι η εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο ως και σήμερα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πελοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη από εχθές ως και μεθαύριο Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή.

0: από την Γερμανία και όλα αυτά τα οποία είχαμε εχθές σε δύο κρατήδια, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο, στην Κεντρική Πομερανία. Πολιτικό λοιπόν σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα από τις ξένες εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Ισχυρό πλήγμα τώρα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το CDU δηλαδή, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, που αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών του και σοσιαλδημοκρατών, δηλαδή του S5. Στο κοινοβούλιο επίσης του κρατηδίου μπαίνει η αριστερά με τον Die Linke, δηλαδή με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Επίσης, στο Βερολίνο τώρα, η αριστερά συγκεντρώνει πρώτη δύναμη με 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, η οποία κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συναφισμό με τους Σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Στο Βερολίνο να πούμε ότι η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία φτάνει, εμφανίζεται ενισχυμένη και ακουμπάει το ποσοστό του 16,3%. Όλα όσα έγιναν χθες με το κλείσμα των καλπών αλλά και με τα πρώτα exit poll μετέδωσε χθες το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Sky με τη Χριστίνα Βίδου, η Δήμητρα Κερενούντη, η διευθύντρια της σύνταξης της Deutsche Welle. Deutsche Welle που, όπως γνωρίζετε και έχετε ακούσει και από τον Sky, έτσι εμβόλυμα σας ενημερώνω ότι συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της και την παρουσία της στην Γερμανία. Όλα αυτά λοιπόν χθες από τη Δήμητρα Κερενούντη.
1: Πολιτικός σεισμός και πάλι στη Γερμανία, με διπλές εκλογές αλλά και διπλή ήττα για ακόμη μια φορά σε λιγότερο από ένα μήνα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Να ξεκινήσουμε όμως βλέποντας τα πρώτα exit poll για το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομερανία, όπου έχουμε άλλη μια σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία λίγες ημέρες μετά τη νίκη στη Σαξονία Άνχαλτ. Στο κρατήδιο λοιπόν της Βαλτικής η ακροδεξιά παίρνει ποσοστό γύρω στο 37,1% σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ τελικά δεύτερη είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Μανουέλας Βέσιχ με 35,6% και έπειτα ακολουθεί η αριστερά με περίπου 7%, η πράσινη με 5,5% και οι χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με ένα ποσοστό μόλις της τάξης του 5,4%, δηλαδή ελάχιστα πάνω από το γερμανικό εκλογικό όριο για είσοδο σε τοπικό κοινοβούλιο. Είναι μια πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες σε αυτό το κρατήδιο. Διαφορετική εικόνα είναι στο Βερολίνο, όπου πρώτη έρχεται η αριστερά με 24,8%, με ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τις έδιναν οι δημοσκοπήσεις μέχρι και χθες. Έχουμε δεύτερο κόμμα τους χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με 20% και τρίτη η AfD, η ακροδεξιά, με 15,7%, με μια θεαματική άνοδο γύρω στις 6 με 7 μονάδες. Έπονται οι πράσινοι με 15%, οι σοσιαλδημοκράτες με 12% και η έκπληξη είναι ότι έχουμε και είσοδο της συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ στο κοινοβούλιο του Βερολίνου, μετά την είσοδο που κατάφερε το ίδιο κόμμα και στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Τώρα, Χριστίνα, πριν από λίγη ώρα, βεβαιασμένη κίνηση κατά πολλούς, αλλά ωστόσο επέλεξε να το κάνει άμεσα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μίλησε δημόσια και ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος αλλά ούτε και από την καγκελαρία, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια των τελευταίων ημερών. Έκανε ωστόσο λόγο για μια μεγάλη καταστροφή στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Είπε χαρακτηριστικά ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και δεσμεύθηκε από εδώ και πέρα στην μεταρρυθμιστική τροχιά της κυβέρνησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η χώρα, η Γερμανία, χρειάζεται σκληρές, επώδυνες μεταρρυθμίσεις στο επόμενο διάστημα και δεν μπορεί να κάνει πίσω. Ναι. Αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον και όχι η επιστροφή στο καλό παρελθόν που επαγγέλλεται η ακροδεξιά.
0: Και πάμε να ακούσουμε τις νέες δηλώσεις του κυρίου Μέρτς, τις πρώτες αυτές δηλώσεις. Σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελάρια. Δεν μπορούμε να εξορίξουμε το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Είναι μία καταστροφή. Για να πετύχουμε χρειαζόμαστε αλλαγή. Η αλλαγή απαιτεί προσπάθεια. Αυτά λοιπόν, έτσι, μια πρώτη δήλωση από την διαδικασία εχθές. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή, όπως ακούσαμε τον ίδιο να λέει. Παράλληλα, ανέλαβα την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αναλαμβάνω λοιπόν αυτή την ευθύνη γιατί θέλω η χώρα μου να πετύχει. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι το αντίδοτο στο δηλητήριο του αυταρχικού.

0: που τροφοδοτούμενο από τη γοητεία του αυταρχισμού διεισδύει βαθύτερα στην κοινωνία μας. Αυτό που χρειάζεται να γίνει απαιτεί σθένο, σταθερότητα και υπομονή. Αυτά θα εμπιστευτώ ως αρχηγός των Χριστιανοδημοκρατών και πάνω απ' όλα ως καγκελάριος της χώρας μας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μέρτς. Εχθές στις δηλώσεις του παραμένει και καγκελάριος και ηγέτης του κόμματός του. Όμως τώρα πάμε να ακούσουμε την κβαντική συνάδελφο, δημοσιογράφο, την κυρία Μαρία Γιώργαρη, στις κβαντικές ειδήσεις σε τίτλους. Διότι είπαμε, όλοι είμαστε κβαντικοί πλέον, διότι όλα αυτά τα πράγματα είναι στην χώρα μας του 2026.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Μάλιστα, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελάριου Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χόνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

έχει σε σήμερα. Καλό πρωινό. Δευτέρα, λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Αλτσχάιμερ. Μια πολύ πολύ σημαντική ημέρα και γενικότερα ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ασθένεια αυτή, αλλά και βέβαια και όλοι οι φροντιστές οι οποίοι έχουν πολύ πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά τους. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα. Ανατολή του Ηλίου, 7 και 12 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου, 24 λεπτά πριν μετά τις 7 το απόγευμα. Και να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα από το 1943 σαν σήμερα. Αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Ακουί που παραδόθηκαν στις Γερμανικές Αρχές στην Κεφαλονιά. Το 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνουν την ελληνική σημαία. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα αερωθούμενα δύο Lockheed TAF-33. 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτη ζητά την προφυλάκηση μετά των στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, όλα αυτά για την δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρα ο κινηματογράφος ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Η Ευδοκία». Ενώ το 1973 σαν σήμερα η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. 1936 σήμερα γεννιέται ο Νίκος Πουλαντζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος. Το 1950 γεννιέται ο Μπιλ Μάρεϊ, Αμερικανός ηθοποιός. 1847 φύγει από τη ζωή Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1921 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδας Εποχή. Και το 1934 σήμερα φεύγει από τη ζωή Ιωάννης Σικουτρής, διακριμένος Έλληνας φιλόλογος. Και σαν σήμερα, μία από τις σημαντικότατες φωνές, ένα από τους σημαντικότατους καλλιτέχνες, ιδιαίτερη φωνή στην μουσική παγκόσμια, σαν σήμερα γίνεται το 1934 ο Καναδός Λέοναρντ Κοέν.

Σου θα δώσει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα δώσει πάνω καλό πρωινό. Καλημέρα, Κατέρινα Σερέτη, καλό πρωινό. Καλημέρα, Νίκο Μποφάντη. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένο και Βίμπου Γιουρά. Εδώ στην πρωινή ακρόαση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στου ακροατέ μα, ο Τρία από τα Μελίσια, καλημέρα. Άρη, εκβατικό λέει, αναβαθμίστηκα κι εγώ. Καλημέρα. Να και στην Νάκη η Μελβούρνη, καλημέρα στην Αυστραλία. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Λάζαρα Γιανούδη. Επίση, καλή εβδομάδα και εσένα. Μέσω διαδικτύου οι καλημέρε αυτέ. Ενώ μέσω του Viber ήρθε ο Παναγιώτη από την Αστόρια. Καλημέρα στην Αστόρια εδώ από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι. Καλό πρωινό. Λέει τόσο πτώμα που δεν έχω όρεξη να φτιάξω ούτε καφέ. Δεν πειράζει. Ακού Sky ραδιόφωνο και ξυπνά μια χαρά τέλεια. Καλημέρα και στον Κάμο. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό και εσένα. Καλή εβδομάδα σε όλο το επιτελείο του Sky. Θεοδόση, ετοιμάζου ο Γιάννη Κολοκυθά ήδη έτσι έχει φτιαχτεί με το Leonard Cohen. Εκεί μαζί με τον Μάνο Νιφλή θα κάνουν μια γκβαντική εκπομπή και αυτή εκεί. Διότι το 1942 σα σήμερα θα δώσει πάνω. Αρχίζει να τραγουδά τώρα καθώ κατεβαίνει στο Κηφισό. Σα σήμερα γεννιέται ο Φίλιππος Νικολάου.

Καλημέρες, καλό πρωινό επίσης σε όλους και σε όλους. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την, από την περιοχή της Ευελπίδων, καλό πρωινό. Και σας σήμερα επίσης ένας από τους πολύ καλούς εδώ Έλληνες τραγουδιστές και τραγουδοποιούς. Γεννιέται σαν σήμερα το 1953 ο Σταύρος Λογαρίδης. Για θυμηθείτε τον.

0: Δεν ξέρω αν σε περασμένο αιώνα και τον χειμώνα τι γινόταν. Πάμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον χειμώνα του 2026-2027. Διότι η κρίση στη Μέση Ανατολή περνάει και στην ενέργεια και από εκεί και στην τσέπη όλων ημών. Η νέα λοιπόν άνοδος του πετρελαίου έρχεται να επιβαρύνει τη μια ήδη πιεσμένη κατάσταση. Στην χώρα μας τώρα το ντίζελ κίνηση έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και το αυξημένο κόστος στις μεταφορές και στην παραγωγή απειλεί να περάσει σύντομα και στα ράφια. Η κυβέρνηση ετοιμάζει παρεμβάσεις, όμως παράγοντες του κλάδου προειδοποιούν ότι μπορεί να μην είναι αρκετές. Συντονιστείτε εδώ στην τηλεόραση του Sky μετά τις 9 ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Φιερακάκης, τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Και βεβαίως με όλα αυτά και ό,τι ακριβώς άλλο υποθεί και περιμένοντας αυτήν την εβδομάδα τα μέτρα τα οποία θα αποφασίσει και θα αναγγείλει η κυβέρνηση. Χρήστο μου, σούφι στο ρεπορτάζ.
1: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα στήριξης για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, την ώρα που στην αγορά βουίζει ο τόπος για επερχόμενο κύμα ανατιμήσεων, καθώς το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης.
2: Τα 1000 λίτρα, όταν εγώ πέρσι έβαζα 1140 ευρώ, και τώρα χρειάζομαι 2160 ευρώ, ήδη είμαστε σε αδιέξοδο και στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
1: Και το πλήρωμα του χρόνου για την απέτηση αυτών των ανάλογων αυξήσεων έχει πλησιάσει απειλητικά κοντά.
3: Συμφωνίες που πλήρουν οι μεταφορικές εταιρείες είναι συνήθως ετήσιες.
4: Πότε κλείνει αυτός ο κύκλος ο ετήσιος που περιγράφεται?
3: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες.
1: Εκτός από τις μεταφορές, λάδι στη φωτιά των ανατιμήσεων ρίχνει και το αυξημένο κόστος παραγωγής των προϊόντων.
5: Τα έξοδα στο κόστος παραγωγής έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά 20 και 30%. Και προσπαθούμε να απορροφήσουμε όσο μπορούμε τις τιμές από το χωράφι, αλλά δεν μπορούμε πλέον, έχουμε φτάσει στα όρια μας, δεν μπορούμε να παράγουμε κάτω από το κόστος παραγωγής.
1: Όλα αυτά την ώρα που ήδη οι τιμές είναι στα ύψη. Πολλά σούπερ μάρκετ μάλιστα ακολουθούν την πολιτική του ό,τι πάρεις 3 ευρώ, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Αχλάδια, σταφύλια, αγκουράκια και ντομάτες σχεδόν στην ίδια τιμή.
3: Η φέτα θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων.
1: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαντήσει με συνέχιση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης, εξετάζοντας και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Περιμένει ταυτόχρονα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Ο χειμώνας ο οποίος έρχεται θα είναι λίγο πιο, αλλά λίγο, όχι πολύ, πιο πιεστικό σε σχέση με το χειμώνα που πέρασαμε. Διότι ο χειμώνας που περάσαμε δεν ήταν καθόλου καλός χειμώνας.
1: Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση θα παρέμβει ώστε η τιμή του να υποχωρήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παρέμβαση που κρίνεται από την αγορά ως ανεπαρκής.
7: Σκεφτείτε ένα νοικοκυριό στις Σέρες που θέλει 3.000 λίτρα την χειμερινή περίοδο.
4: Φλόρινα.
7: Αυτό θα πληρώσει, ας πούμε, 5.500 ευρώ για το πετρελαίο.
1: Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται συνέχιση της επιδότησης, παρότι έχει φτάσει να πωλείται μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κρίση που ήδη δέχεται η αγορά από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, η κυβέρνηση ετοιμάζει τη δική της γραμμή άμυνας. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση του εχθές προτάσει την μάχη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η αντιπολίτευση πάντως αντιδρά έντονα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι άργησε να κινηθεί και ότι τα μέτρα δεν επαρκούν. Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
8: Τη μάχη που θα δοθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ανοίξει ο δρόμος προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να ενισχυθούν τα αναχώματα εναντί της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια, προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση.
1: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.
8: Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατηρηθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο.
1: Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
8: Τα σενάρια μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί την κυβέρνηση για υποκρισία.
9: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές. Και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται, να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
10: Αυτό που λέμε στο τάξη είναι. Θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίζει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις κλπ.
8: Αδράνεια και άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην τσέπη των καταναλωτών καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
11: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
12: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
13: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
14: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να λύσει κανένα πρόβλημα.
15: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
16: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
8: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
0: Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, καλημέρα. Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και του Πέτρου Μωραΐτη, η Αφροδίτη από τα Βρυλίσια μας. Καλημέρα, κύριε Αφροδίτη μου. Επίσης, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, να είστε καλά, κυρία Βούλα. Ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα, ο Σπύρος από το Βοτανικό και ο Σπύρος από την Πεντέλη. Εδώ, πάντα, σταθερή στην ακρόαση, σταθερή στο τηλεφώνημά σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Ενώπιον τώρα του ανακριτή, θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος δηλαδή που φέρεται να έλαβε από την γιατρό, που έχει προφυλακιστεί να πούμε, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Στο συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ένα γραπτό μήνυμα εργαζόμενη, το οποίο έφερε στο φως τον Σκάι, στο ιατρείο του Ροδού Καρνεάδου, προς γενικό της ή οικείο της πρόσωπο, στο οποίο φέρεται να αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έχει υποβληθεί σε μέθη. Το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται επίσης να έχει διαγραφεί. Εξετάζεται ο χρόνος κατά τον οποίο εστάλει το μήνυμα, σε ποιον ακριβώς εστάλει, γιατί διαγράφηκε και αν υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες στις ίδιες εργαζόμενες που μπορούν να αποσαφηνίσουν το τι συνέβαινε. Εκείνη την ώρα στο ιατρείο, ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
17: Ένα μήνυμα που αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky έρχεται να δώσει νέα διάσταση στην έρευνα για τις τελευταίες ώρες και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εργαζόμενη του ιατρείου φέρεται να γράφει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη. Μια πληροφορία που εφόσον επιβεβαιωθεί αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευσή του.
18: Άστα η μαλακή του έδωσε μέθη.
19: Ναι, μπορεί να έχει συμβεί και μπορεί να έχει συμβεί εάν κανείς συνδέσει και αν αληθεύει η πληροφορία ότι κάποια στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, διεγερτικός. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό, κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή, μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται.
17: Μια ακόμη ιατρική πράξη που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο μπαίνει τώρα στο μικροσκόπιο. Μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας, που όπως τονίζουν ειδικοί, πολλές φορές δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές.
19: Πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί η γενική αναισθησία ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός που είναι αναισθησιολόγος.
17: Οι νέες καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικές. Υπό τον φόβο υποτιθέμενων ασθενειών και κυρίως προβλημάτων στο αίμα, πρώην πελάτες των ιατρών περιγράφουν ότι τους πίεζαν να αγοράσουν συγκεκριμένα συμπληρώματα και ιατρικά σκευάσματα.
20: Μου είχε πει ότι είχα στο αίμα παράσιτα.
21: Νομίζω το έλεγανε και σε πολύ κόσμο αυτό, ότι είχε παράσιτα. Και σε κάποιους άλλους ότι μπορεί να κάνουν καρκίνο. Έγραφε συμπληρώματα διατροφής. Ακόμα και εμένα με πίεζαν αφόρητα για κατευθυνόμενη αγορά.
17: Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε.
22: Αιωνία η μνήμη.
17: στους Πεύκους Σιτίας, τον τόπο που ο Γιώργος Μαζονάκης είχε συνδέσει με τις πιο ήρεμες και όμορφες στιγμές της ζωής του, συνεχίστηκε σήμερα ο αποχαιρετισμός στον δημοφιλή τραγουδιστή.
2: Κάτοικοι των Πεύκων αλλά και από τα γύρω χωριά τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη με μνημόσυνο στη μνήμη του. Εδώ, στο χωριό, όπου είχε φτιάξει το σπίτι του και όπως έλεγε ήταν το ησυχαστήριό του.
3: Γιατί για μας ήταν ο Γιώργος, δεν ήταν ούτε η Βεντέτα, ούτε ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος. Πάντα στην ταβέρνα, ξέρω εγώ, τα μεζεδάκια μας, τη ρακή μας, την πλάκα μας.
5: Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ερχόταν εδώ στους Πεύκους ήταν ένας από εμάς.
0: Τώρα η υπόθεση αυτή του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τα κενά στους ελέγχους. Πλασμαφαίρεση σε πολυτελή θέρετρα, μπότοξ από μη γιατρούς, ενδοφλέβιες θεραπείες που υπόσχονται αναζωογόνηση σε δωμάτια ξενοδοχείων, σε αυλές, σε πισίνες, οπουδήποτε αλλού πέρα ενός ιατρικού χώρου. Οι καταγγελίες λοιπόν πληθαίνουν και το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει, πότε ελέγχει, τι πρόστιμα βάζει και όλα αυτά φυσικά κάτω από τη μύτη όλων κοινής, κοινά αποδεκτά από όλους όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Έγινε αυτό, έγινε το τραγικό, τραγικό ότι έφυγε ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος στον κόσμο, ένας καλλιτέχνης, ένας από αυτούς τους λεγόμενους επώνυμους, γιατί όλοι έχουμε το επώνυμό μας, ένας γνωστός λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν φέρουν στο φως όλο αυτό το πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα. Ρεπορτάζ από την Μαρία Μαυρουδή.
18: Πλασμαφαίρεση σε πολυτέλη θέρετρα.
23: Προσκληθήκαμε για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε ένα πραγματικά υπέροχο μέρος. Και μια έκπληξη. Η έκπληξη ήταν η πλασμαφαίρεση. Δεν υπήρχε όχι απεινιδωτής, ούτε καν φιάλη οξυγόνη ατσιρότο.
18: Μποτόξ ακόμα και σε τσαγκάρικα.
5: Ένα τσαγκάρικο που είχε μία αποθήκη στο πίσω μέρος, στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
18: Δήθεν γιατροί, σε δήθεν ιατρία που αλλάζουν επωνυμία μετά από κάθε καταγγελία.
24: Είχε αλλάξει 8 τουλάχιστον φορές την επωνυμία του μετά από καταγγελίες οι οποίες συσσωρεύονταν. Δεκάδες καταγγελίες για προβλήματα υγείας, για προβλήματα οικονομικής φύσεως, έπαιρναν χρήματα και δεν έκαναν τις θεραπείες που υπόσχονταν. Διαφημίζονταν πολύ έντονα στα social media και στην τηλεόραση. Εμφανιζόταν η καλύτερη δερματολόγος, ο καλύτερος πλαστικός, οι οποίοι όμως δεν ήταν καν γιατροί.
18: Όλα αυτά λίγες μέρες μετά τις δεκάδες διαφημίσεις για ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείων στο νησί των Ανέμων και τις αποκαλύψεις για αγκιοχειρουργό στο Ρέθυμνο που διαφήμιζε στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης που υπόσχονταν ότι σε 10 μέρες σε κάνουν καλά.
25: Μίσιο, ψευτάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλέγματος Β και πάρα πολλά άλλα, τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια.
26: Μιάσα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σημαντική διαφορά.
18: Και ενώ οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα κενά του συστήματος βγαίνουν στην επιφάνεια.
5: Και οι ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας, είτε κάνουν ελέγχους ημιτελείς, είτε έχουν πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες μένουν σε σιτάρια και ράφια.
27: Από το 2019 είχαμε ενημερώσει ΕΟΜ και νομίζω και το Υπουργείο Υγείας για τις θεραπείες που ισχυρίζονται ότι κάνουν με τα stem cells.
23: Και τι έγινε μετά την καταγγελία, έγινε κάτι αυτό τώρα?
27: Όχι, δεν έγινε τίποτα.
28: Θα έπρεπε λοιπόν περαιτέρω να γίνει ο έλεγχος.
18: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του νέου ψηφιακού συστήματος MedWatch, το Υπουργείο Υγείας έχει αρχίσει να σκανάρει στο σελίδες χιλιάδων ιατρείων για παράνομες ή παραπλανητικές διαφημίσεις.
29: Είναι τέσσερις κατηγορίες δομών που κοιτάμε. Είναι τα μη ιατρικά κέντρα δυνατίσματος, Ινστιτούτα Beauty, γενικά νύχια, κομμωτήρια, οτιδήποτε. Που εκεί πέρα έχουμε δει τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα. Έχουμε γύρω στα 150 κόκκινα. Βρήματα είναι τα κόκκινα, που είναι μια κατηγοριοποίηση που έχουμε κάνει στην κείμενη νομοθεσία και είναι τα πιο ακραία που περιλαμβάνουν, για να σας δώσω παραδείγματα, αντιποίηση ειδικότητας. Δηλαδή, κάποιος είναι γιατρός καρδιολόγος και κάνει μπότοξ, που αυτό απαγορεύεται.
18: Το ζητούμενο πλέον είναι αν το MedWatch θα καταφέρει να μετατρέψει τις καταγγελίες και τις ψηφιακές ενδείξεις παραβάσεων σε πραγματικούς ελέγχους και κυρώσεις, κλείνοντας τα κενά που για χρόνια άφηναν χώρο σε επικίνδυνες πρακτικές.
0: Να προχωρήσουμε και στα επόμενα ζητήματα, αλλά πρωτίστως καλημέρα. Λουκά, καλημέρα. Λουκάς Κακόγιονος από τον Άγιο Παντελεήμονα και στη μαμά Μανταλένα. Καλημέρα, να είστε καλά. Υπομονή, Λουκά, δύναμη και όλα καλά θα πάνε. Μαρία, μαμά Χρήστας, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα και σε εσάς, σε όλες και σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε και με όποιον τρόπο και αν ακούτε, Sky 100,3, καλή εβδομάδα. Πάμε λίγο στα ζητήματα, τα αστυνομικά. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες τη δολοφονία μιας 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονο σύντροφό τη φέρεται να ομολόγησε ότι τελικά την σκότωσε αυτό. Κατά την εξέταση, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγά μεταξύ του και να είπε στου αστυνομικού ότι τσακωθήκαμε και θόλασα, ανατρέποντα όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεση από αγνώστου. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβεί συνθήκε τη δολοφονία τη 25χρονη. Όλα αυτά λοιπόν εχθέ στην Ιγουμενίτσα. Το άλλο φαντάζομαι το έχετε ακούσει, έχετε πληροφορηθεί. Όλα αυτά πήγαιναν εχθέ το πρωί στην Βουλιαγμένη. Δύο ενήλικες, παραπάνω από ενήλικες, με την ζωή όλη και με την εμπειρία και τη γνώση, ήρθαν σε διαπαικτισμό και ένας από τους δύο 82χρονος πέθανε. Όλα αυτά για μία ξαπλώστρα. Ρεπορτάζ Μάρος Γιαννόπουλος.
1: Ακούσαμε φωνές και τα λοιπά, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μία συμπλοκή. Έγινε χαμός και τα λοιπά, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει.
4: Σοκ έχει προκαλέσει η φωνική συμπλοκή στην ακτή Βουλιαγμένης με έναν 82χρονο να βρίσκει τραγικό θάνατο.
6: Αυτός θεώρησε ότι οι ξαπλώστρες αυτές ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του και έγινε διαπληκτισμός.
4: Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί όταν για μία ξαπλώστρα δύο άντρες 76 και 82 ετών διαπληκτίστηκαν με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και ακολούθησε η μοιραία συμπλοκή. Ο 76χρονος ήταν μαζί με 21 έτους κοπέλα.
1: Είχε παιδιά αίματα και αυτός και η κοπέλα. Και η κοπέλα είχαν αιματώσει για τα βία τα χτυπήματα.
4: Όσοι ήταν το περιστατικό είναι συγκλονισμένοι, καθώς λένε ότι είναι άξονα πορείας πως με τόσες πολλές ξαπλώστρες που ήταν διαθέσιμες εκείνη την ώρα υπήρξε καυγάς για αυτό το λόγο.
7: Έχουμε πολύ συχνά και πολλά χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
4: Ο ηλικιωμένος άνδρας έπαθε ανακοπή, μεταφέρθηκε στο ασκληπείο της Βούλας και εξέπνευσε.
9: Του έκαναν κάρπα, ναι, ήταν από πάνω του, τεχνητή αναπνοή αρκετή ώρα. Ο γιατρός έτρεχε σαν τρελός, είναι βαγωσώστες.
4: Ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται.
0: Αυτά στους ενήλικες, αν γίνονται αυτά στους ενήλικες, τι να γίνονται στα ανήλικα. Δεν έχει τέλος πάντως και εκεί η βία. Δύο νέα περιστατικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στα Βρυλίσια τώρα, 14χρονος νοσηλεύεται σοβαρά μετά από άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του, ενώ στη Θεσσαλονίκη μια 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όταν δέχτηκε επίθεση από ομάδα άλλων ανήλικων. Γιώργος Πρωτοψάλης στο ρεπορτάζ.
4: Μια ασήμαντη αφορμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροδότησε το βίαιο επεισόδιο ανάμεσα στους δύο 14χρονους συμμαθητές το βράδυ της Παρασκευής, δίπλα από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βρυλισσίων. Το θύμα της άγριας επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά στο νεφρό από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα του δράστη.
10: Ήταν το παιδί κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει το θύμα, έτσι. Και ο δράστης, από ό,τι είχα δει, είχε προχωρήσει και φύγει. Ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο και μέσα στο σχολείο έγινε μια παρεξήγηση. Ο ένας έβρισε την αδερφή του άλλου. Και έριξε ο ένας ένα χαστούκι στον άλλον και του μάθα τα πούμε μετά το σχολείο.
4: Ο ανήλικος, εκτός από το σοβαρό τραύμα στο νεφρό, φέρει μόλοπες σε όλο του το σώμα. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική και βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση.
11: Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 14χρονο από αυτό εδώ το σημείο στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Σύμφωνα με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο ανήλικος ήταν σε κακή κατάσταση από τα βία χτυπήματα που είχε δεχθεί από τον συμμαθητή του στο πρόσωπο και το σώμα του.
4: Ο 14χρονος δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφορο δικαστήριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επιτέθηκε στον συμμαθητή του όταν τον είδε με τη φίλη του στο πάρκο της περιοχής.
12: Όταν ένα παιδί ήθελε να πάει να χτυπήσει το άλλο παιδί επειδή είχαν βριστεί μεταξύ τους. Το παιδί αυτό που τώρα είναι στο νοσοκομείο είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα. Του βαρούσε πλουσία στο εκεί που είναι το νεφρό.
13: Ένα κοριτσάκι εδώ λίγο πιο δίπλα σε έναν δρόμο έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε λέει για το φίλο της διότι εμπλέχτηκε σε φασαρία, χτύπησε.
4: Σε ένα άλλο βίαιο περιστατικό στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, μία 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για πρώτες βοήθειες μετά από επίθεση που δέχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από παρέα ανηλίκων.
14: Η παρέα των ανήλικων κοριτσιών πλησίασε και επιτέθηκε στη 13χρονη, τραυματίζοντάς την. Την επόμενη ημέρα, οι δύο 13χρονες μαζί με τους γονείς τους παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην αστυνομία και ομολόγησαν την πράξη τους.
30: Τα ακούμε, μας ανησυχούν, αλλά προσέχουμε τα παιδιά μας, τα συμβουλεύουμε κατάλληλα.
31: Εγώ έχω και ένα παιδί που είναι 16 χρονών και φοβάμαι πάρα πολύ και πάντα όταν βγαίνει συνέχεια παίρνω τηλέφωνο.
4: Οι δύο ανήλικες αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμα 4 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση.
0: Εδώ μας κλείνουμε, διότι με ένα παραταμένο χειροκρότημα και πολύ συγκινητικά λόγια από τα παιδιά αλλά και τα εγγόνια της συγγενής, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αποχαιρέτησαν εχθές τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια γυναίκα που έζησε 103 χρόνια, ταύτισε πραγματικά τη διαδρομή της με τους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και άφησε το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Χρυσαμπάτου.
2: Βαθιά συγκίνηση και ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.
3: Η μάνα μας, Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα.
2: Σπαρακτικό το αντίο της εγγονής της Μαργαρίτας.
8: Αγαπημένη γιαγιά, παρογιαγιά, για τον κόσμο είσαι μια Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια δυνατή γυναίκα. Για μένα είσαι μια γιαγιά μου. Δυναμική και ευαίσθητη.
15: Στα σύγχρονα βρίσκωση που σε ακούσε στην καμπού.
2: Η επικίδη των παιδιών και των εγγονών τη στην πολιτική κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ενήχαν την θλίψη του αποχαιρετισμού αλλά και την υπερηφάνεια για τη διαδρομή τη και την ταύτισή τη με τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα.
3: Μαμά, μας έμαθες να αγαπάμε και να μην ξεχνάμε τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή.
16: Σε λίγες μέρες θα σας προσπίσουμε στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου. Ο τελευταίος οπωρός, τα κύματα.
2: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη θέση των γυναικών, όπως η κατάργηση της πρίκας και η θέσπιση του πολιτικού γάμου.
3: Είμαστε πριν παραπάνω από την περίσταση που είμαστε κομμάτι.
17: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
19: Η ώρα είναι 6.
20: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
19: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
21: Δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
22: Και πώς γίνεται αυτό?
21: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
22: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
21: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
22: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργιο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, η CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Η ακροδεξιά ανελεκτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% εναντί 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU του Μέρτς, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα ανελεκτική για τη Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας το 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία χθες το βράδυ της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική του Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακτοκό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: σηκωθείτε πατριώτες, παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβοβών και αιστιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχονιμών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπερ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος.
1: Κάνουμε διαφημίσεις. Και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Το έχω ζητήσει το τραγούδι από την περασμένη εβδομάδα, να ξέρετε. Διότι, όπως θα έχει πει ο συγχωρεμένος, Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου. Και το Πασόκ, μπερδεύεστε. Του πράσινου ήλιου, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Όλα αυτά τα οποία γίνονται δίπλα μας, γύρω μας. Και κάποιοι μένουν με το στόμα ανοιχτό. Κακώς βέβαια, γιατί. Θα μου πεις απογοητευτικό είναι αυτό. Ναι, αυτή είναι όμως η Ελλάδα. Το έχει πει και ένας άλλος χωρεμένος. Αυτή είναι η Ελλάδα. Διότι από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Πού, πέστε μου τώρα κι εσείς, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν θα πάμε απευθείας στην ιστορία των ιατρείων και την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι τέλος πάντων να διατηρήσουν την σφριγιλότητα και την αενικότητα. Κωστάκι δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, το ξέρω εγώ. Εσύ δεν είναι. Εσύ είσαι ντούρος, κουμπουντούρος. Πώς το έλεγε ο. Διάβασα το γιατρό που έχει πάει μέσα τώρα. Α, εντωμεταξύ, συγγνώμη και αυτό τώρα, υπερβολή. Α, τα πούμε και αυτά. Είναι δεύτερη μέρα στη φυλακή ο γιατρός. Τι να κάνει ο γιατρός στη φυλακή. Τρίτη μέρα, τρίτη νύχτα. Συναντήθηκε με τη συνειδητοποίηση. Πω, τι θα γίνει, τι θα δούμε. Λοιπόν. Εδώ θα μου πει γελά ψαλτή. Τι να κάνω, ξέρω εγώ. Δηλαδή μου φαίνονται τόσο. Ανόητα όλα αυτά. Δηλαδή ο άλλος έλεγε, προσέξτε, είσαι λέει 58 χρονών, με τις νέσεις, με αυτά και λοιπά, γίνεσαι λέει 51. Σώθηκες μεγάλε. Και άλλος πάει και τα αδρά, όχι όλοι, αυτοί, αλλά ξαναλέω, αυτή στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Υπάρχει και ένα θέμα, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το τι κυκλοφορεί και τι ζητάει, δηλαδή πόσο εύκολα εύπιστος είναι κάποιος, ο οποίος εκεί στην γκάμα του τι σου προσφέρει ο άλλος, δεν σου μιλάω να έχεις ένα πρόβλημα υγείας, έτσι, για το Θεό. Και εκεί όμως, θυμάμαι τους παλαιότερους, ρε παιδί μου, κάπου τ' άκουσα και σε κάποιο κιού που λένε εδώ πέρα στην τηλεόραση, ότι έλεγε πάρε 2-3 διαφορετικές απόψεις πριν πας να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ξαναλέω, εκεί που έχεις όμως ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και έβλεπα στοιχεία, ζήτησα στοιχεία, ρε παιδί μου, αναφορικά με την ιστορία των ελέγχων, για να καταλάβετε τώρα του τι ακριβώς υπάρχει και τι όγκος παρανομίας κυκλοφορεί. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες παρανομίας. Λοιπόν, 4.300 έλεγχοι σε νοσοκομεία, ιατρία, ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές έχουν πραγματοποιήσει από το 19. Το 19 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι? 7. 7 χρόνια λοιπόν, 4.300 έλεγχοι. Έχουν εκδοθεί πάνω από 2.500 πορίσματα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Έχουν διενεργηθεί λέει 40, προσέξτε, από τους 4.300 ελέγχους, 40 προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, ενώ στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάστηκαν 287 ιδιωτικές μονάδες υγείας, από ιατρία και διαγνωστικά εργαστήρια έως κλινικές, φαρμακεία, κέντρα αισθητικής, αλλά και καταγγελίες για ιατρικές πράξεις από μη ιατρούς. Και ήρθε λέει το MedWatch, αυτό το οποίο σύστημα λέει έχει βάλει τώρα το Υπουργείο, και έχει πιάσει στο κόκκινο μπόλικο κόσμο, με αφορμή αυτά τα οποία ως διαφημίσεις απαγορεύονται το μεταξύ, έτσι. Υπάρχουν και κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και δεξιά και αριστερά, για να καταλάβετε τον όγκο της παρανομίας. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, τι σε έπιασε πρωί πρωί παράνομοι, ας πούμε, όλοι παράνομοι? Παράνομοι δεν είναι όλοι, και κάποιοι φωνάζανε από την κατηγορία εκείνων των γιατρών, οι οποίοι κρατούσαν ένα επίπεδο. Ξαναλέω όμως, αυτό θα μου πει τώρα ο όρκος του Ιπποκράτη. Παραμύθια τη καλημά σου, άλλο είναι να βγάλει λεφτά να πω. Τι όρκος του Ιπποκράτη? Το θέμα είναι να σε γδάρει, φίλε Ακροάτη. Είναι απλό το θέμα. Τόσο πολύ απλό που γίνεται κοινικό. Αλλά είναι τόσο πολύ απλό. Αυτό είναι ο σκοπός του άλλου. Αλλά είναι πώς θα βγάλει τα λεφτά. Αν σε βρει σε ευαίσθητο σημείο, σε ευαίσθητη στιγμή, που έχεις και πρόβλημα υγείας ή ενδεχομένως να έχεις πρόβλημα υγείας και να κάνει αυτά που είναι να κάνει. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Από την άλλη μεριά, χθες το πρωί, ξαναλέω, 9 η ώρα το πρωί, είχαμε αυτό που είχαμε στην παραλία στην Ακτή Βουλιαγμένης με την ξαπλώστρα. Τα έχω ακούσει και τα έχω ακούσει. Έχω δει και έχω δει. Έχω ψήσει και έχω ψήσει. Τέτοιο δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, να υπάρχει μια συμμαχία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα. Ναι, αλλά να φτάσουμε στο θάνατο ενός 82χρονου από έναν 76χρονο παρακάτω, σαν του Ζένιενους εδώ μεταξύ, πρωί-πρωί. Κάτσε καλά, γεράσιμε. Πήγε ο άλλος για μπάνιο, δεν γύρισε ποτέ. Και άλλο να μπεις και να πνιγείς, ρε παιδί μου, να σ' απόξω. Εν τω μεταξύ, δεν προλάβαμε να ηρεμήσουμε λίγο με αφορμή τα γεγονότα εκεί με τους πιτσιρικάδες και το ξύλο που πέφτει μεταξύ τους για ασήμαντες αφορμές. Πάντοτε για ασήμαντη αφορμή γίνεται όλη η διαδικασία. Εκεί στα Βρυλίσια, ξύλο και το γονέον. Δώστο, δεν σταμάταγε, λέει ο άλλος, και πέσει κάτω και το βαρούσε. Τι κοινωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε. Θα μπει τώρα πρωί-πρωί, τι έπιασε, ρε ψάλτη. Δευτεριάτικα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Δευτεριάτικα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Μπήκαμε το δεξί, με συγχωρείτε. 6-9-8-1-2-3-1-3 είναι το τηλέφωνο, το Viber, ξέρετε τώρα. Εκεί δεν καλείτε, απλώς εντάξει, στέλνετε μηνύματα, εικόνες, φωτογραφίες κλπ. Για να τα κουβεντιάσουμε, για να τα συζητήσουμε, για να τα βάλουμε σε μια τάξη, για να ανταλλάξουμε και απόψεις, για να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι η επικοινωνία. Το καλημέρα, το χαίρετε, πως είμαστε καλά, καλή εβδομάδα, παιδιά κλπ. Κοδρά του Αποστόλου διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο της εβδομάδας που ξεκινάει, τυπικά έχει ξεκινήσει από χθες. Ιωνά προφήτου, Ιωνά οσίου του Σαββαήτου, άλλος Ιωνάς είναι αυτός, Ευσεβίου, Ζήνωνος και Νέστορος, Πρίσκου, Ισακίου, Επισκόπου, Σίτης της Κύπρου. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα και έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Διαβάζω Ιωνάς, ναι, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, ειρήνης, ευρωπαϊκής συνεργασίας και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Θα κουβεντιάσουμε αυτή τη εβδομάδα για το Αλτσχάιμερ. Ετοιμάζουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα την όχι το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά μάλλον την Πέμπτη θα τα πούμε για τα ζητήματα αυτά, γιατί να ξέρετε το Αλτσχάιμερ είναι εδώ και φέρνει μαζί του και αρκετά προβλήματα. Και όχι μόνο στους πολύ μεγάλους, να ξέρετε, έτσι. 7 και 12 ανατολή του ηλίου και 7 και 25 ειδήσεις σήμερα. Αυτό είναι το δρομολόγιο. Φαίνεται ότι από αύριο αλλάζει και ο καιρός. Θα πάμε λίγο σε πιο ψύχρα. Αλλά καλά είμαστε, δηλαδή. Και τώρα γενικά είμαστε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε καλά. Να θυμίσω ότι από σήμερα, τα πούμε αναλυτικά μετά τις 6.30 αυτά, έχουμε αλλαγές στον εξοδικαστικό, ενεργοποιείται μία ακόμα ασφαλιστική δικλίδα για να σωθούν οι πρώτες κατοικίες. Θα σας πω τις λεπτομέρειες μετά τις 6.30, κρατήστε το αυτό το θέμα. Ακόμα περιμένω όμως εκεί πέρα αυτό το περίφημο, την περίφημη ενεργοποίηση του μηχανισμού που θα μπορούσε κάποιος, λέει, να δίνει την πρώτη του κατοικία στην τράπεζα που έχει πάρει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το αποπληρώσει και να έχει τη δυνατότητα να πληρώνει ένα νίκη για ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι ότου να πάρει τα ίσα του και να μπορέσει μετά να το επαναδιεκδικήσει. Ακόμα περιμένω να τα ακούσω αυτό. Και θα κουβεντιάσουμε και για την ακρίβεια η οποία είναι εδώ και για τα καύσιμα και για το αν η χώρα μπορεί να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από μόνη της, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή θα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να λειτουργήσει πιο γρήγορα, πιο άμεσα και πιο ουσιαστικά για μια κρίση ενέργειας, η οποία όχι απλώς μας τυπάει την πόρτα, έτσι, έχει μπει κανονικά μέσα στο σπίτι μας. Έβλεπα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα σήμερα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά, γιατί λέμε τα δικά μας από εδώ, αλλά και οι Αμερικανοί, να ξέρετε, και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλα ζόρια για τα καύσιμα. Αν υπάρχει κάποιος φίλος πρωινής παρέας πέραν του Ατλαντικού, ας μας δώσει τιμή γαλονιού. Έχω εγώ στοιχεία σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, για να κουβεντιάσουμε λίγο και την ακρίβεια που υπάρχει εκεί και η οποία δεν κάνει εύκολη τη ζωή των Αμερικανών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της ακρίβειας. Βλέπω, ας πούμε, ότι το ντίζελ χτύπησε, λέει, την υψηλότερη ακριβή τιμή, $6.51 το γαλόνι. Το γαλόνι είναι περίπου 4 λίτρα, έτσι. Όταν έφυγε, λέει, ο Biden, ήταν 3.72 και πάλι ακριβά ήταν τότε. Τώρα έχει φτάσει 6.51. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Και εμείς τι μιλάμε, 2.20 έβλεπα το πρωί, 2.18 την 95, 2.19 το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα, μάλιστα. Και έχω και εκεί να σας πω κάποια πράγματα, θα τα πούμε και αυτά μετά τις 6.30 αναλυτικά. Τι ισχύει στην χώρα μας, τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποιες κινήσεις έχουν κάνει κάποιες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, η οποία ακρίβεια, ξαναλέω, είναι εδώ. Και μάλιστα θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις σήμερα και αύριο, και μαθαίνω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές και πάλι πρώτο θέμα θα έχουν αυτό ακριβώς το ζήτημα, πόσο ακριβά είναι τα πράγματα και πόσο εκτός ορίων τείνουν να φτάσουν και πώς μπορούν τα πράγματα, αν μπορούν να βελτιωθούν. Να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί έχω κάποιες πληροφορίες. Να σας πω την αλήθεια, με βάση αυτά που είχε πει ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα, περίμενα σήμερα να ανακοινωθούν τα μέτρα από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά φαίνεται ότι δεν θα γίνει τη σημερινή ημέρα. Θα πάμε λίγο αργότερα από ό,τι φαίνεται μέσα στην εβδομάδα για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Α, σωστά λέει ο Γιώργος. Για το μία ακόμα γυναικοκτονία που είχαμε στην Οικουμενίτσα. Καλημέρα, Γιώργο, δίκιο έχεις. Και εγώ δεν είχα ιδέα περί του ζητήματος αυτού, να σας πω την αλήθεια. Πέφτοντας το βράδυ, υπήρχε είδηση ότι είχε κάνει καταγγελία ο νεαρός που ήταν μαζί με την 23χρονη, ότι τους χτύπησαν κλπ. Και το πρωί που ήρθα εδώ, οι συνάδελφοι της Νυτερινής Βάρδιας μου λένε ότι ομολόγησε, λέει, ότι αυτός τους σκότωσε γιατί, λέει, τσακώθηκαν. Μπα. Μία ακόμα γυναικοκτονία, ε. Άρα. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Στη Γερμανία, τι γίνεται, παιδιά? Για πρώτη φορά, λέει, το GDU δεν μπαίνει στη Βουλή, στο τοπικό κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Και να ξέρετε ότι μόνο, λέει, πλέον το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που και αυτό έχει υποστεί μεγάλες απώλειες, γενικά απώλειες στα μεγάλα κόμματα, είναι, λέει, το μοναδικό κόμμα που από το 1945 βρίσκεται σε όλες τις τοπικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατηδίων της Γερμανίας, της Ομοσπονδιακής πρώτα και σήμερα της Γερμανίας γενικότερα. Μόνο αυτό το κόμμα, έτσι. Λοιπόν, τι είπε ο Μέρτς? Δεν παρετούμε ούτε από καγκελάριος, ούτε από πρόεδρος του κόμματος, και ότι αναλαμβάνω, λέει, την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ποιος θα μπορούσε να την αναλάβει? Ξέρω εγώ, ο περιπτεράς απόξω? Κάποιος πρέπει να την αναλάβει. Αλλά η αλήθεια είναι πάντως ότι η μέχρι τώρα εμπειρία στη Γερμανία έλεγε ότι με τα στραβοπατήματα σε πολιτικό τοπικό επίπεδο, η πρώτη κίνηση που έκανε ο εκάστοτε καγκελάριος ήταν να παραιτηθεί από το κόμμα, να παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αυτά που κατάλαβα χθες συνομιλώντας με συναδέλφους εκεί στη Γερμανία, δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν φαίνεται να μακροημερεύει η κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα

0: ιδιαίτερο βάρος έναντι των κανόνων πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η μεταπολεμική διεθνής τάξη. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο κόσμος βρίσκεται ήδη μπροστά σε μια βαθιά αλλαγή του διεθνούς συστήματος, με τις σταθερές των τελευταίων δεκαετιών να υποχωρούν και νέες ισορροπίες ισχύως να διαμορφώνονται. Βιώνουμε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές. Η ισχύς καθίσταται το κρίσιμο στοιχείο την ώρα που η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας, που βασίζεται σε κανόνες και πάνω στα οποία οικοδομήθηκε ο κόσμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται σε υποχώρηση. Είναι ίσως, είπε ο Γεραπετρίτης, η χειρότερη περίοδος για να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών μιας μικρομεσαίας χώρας όπως η Ελλάδα. Αυτά ακούει η Άγκυρα, να ξέρετε. Ε? Για την ισχύ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έγινε με το... με τη Γρυλανδία, κέρδισε ο πρόεδρος, ε? Πάντως να ξέρετε ότι έβλεπα στους λογαριασμούς της Πρωθυπουργού της Δανίας και της Γρυλανδίας, τον Πρωθυπουργό της Γρυλανδίας που πάνε, ταξίδεψαν για τη Νέα Υόρκη για, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι δεν έχει τελειώσει η ιστορία των ζητημάτων τα οποία έβαλε το Σάββατο τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος για τη Γρυλανδία. Και να ξέρετε, επειδή θα πεις, αυτά θα περάσουν. Πρέπει να περάσουν, λέει, και από τα κοινοβούλια, τόσο της Δανίας όσο και της Γρυλανδίας η συμφωνία αυτή. Αλλά φαίνεται ότι εκεί που σας θυμίζω, περνούσε γενναίες 14 και τη Γρυλανδία και τη Δανία ο Δονάλτιος, και ξαφνικά την Παρασκευή το μεγάλο, λέει, πώς το είπε, το μεγάλο βασίλειο της Δανίας. Εξαιρετικές συνομιλίες και συνεργασίες και λοιπά, πως η νύχτα γίνεται μέρα ξαφνικά, κοιτάς το παράθυρο, λέει, σου λέει τώρα αυτός είναι μέρα, είναι νύχτα, τι γίνεται. Μάλιστα, σε καλό δρόμο είμαστε, το λέω και το ξαναλέω για να το πιστέψω και εγώ, μην νομίζετε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο ο Δημήτρης, την καλημέρα μου. Γεια σου Τάκη, τι έγινε, γιατί σε βλέπω ανήσυχο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο Σχηματάρι, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα, στο Βόλο, καλημέρα. Γεια σου Πάνο. Τι έχετε να πείτε σχετικά, λέει, με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη? Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Σήμερα νομίζω θα ανακοινώσει, λέει, τα επόμενα ζητήματα, ε. Καλημέρα Παναγιώτη, χαιρετισμούς, τι γίνεται? Ω, καλό στο Σίδνεϊ, καλό στο Βαγγέλη, ο Βαγγέλης είναι μπροστά, είναι το μέλλον μας. Τι λέει, πολύ αέρα, λέει, έχουμε στο Σίδνεϊ ο Βαγγέλης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλό απόγευμα επαναλαμβάνω σε σένα. Καλό στο πρωινό εδώ στο Σχηματάρι, χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλημέρα Κατερίνα, για να μην γκρινιάζω μόνο, έχει τα καλά της, λέει, η Κρήτη. Χθεσινή φωτογραφία, λέει, 15 λεπτά από το Ηράκλειο. Έχω έναν δικό μου στο Ρέθυμνο και μου λέει και κόσμο έχει και σχετικά καλό καιρό έχει και τουρισμό έχει. Ζει σε ένα παράλληλο κόσμο η Κρήτη εδώ που τα λέμε. Αν πεις, άμα δεν έχει η Κρήτη κόσμο, αλλά μόνο μας. Τουρισμό εννοώ, ε. Λοιπόν, φεύγουμε. Να πω καλημέρα στο Γιάννη. Ακούω καθημερινά μέχρι να φύγω, λέει, με τη μηχανή μου στις 7. Όσο για αυτά που λέτε, λέει, ότι είμαστε μια κοινωνία που καθένα μας βρίσκει αφορμές να ξεσπάσει, θέλει πολύ προσοχή, λέει, σε καθημερινή βάση, όπως και στο δρόμο, όπου μπορείς να μπλέξεις με το τίποτα. Για το τίποτα. Σωστό είναι αυτό που λες. Απόλυτα δίκιο, αγαπητέ Γιάννη. Απόλυτα δίκιο. Και εγώ την έχω πατήσει, να ξέρετε, μερικές φορές. Λοιπόν, πάμε. 6:30 ακριβώς, Sky 100,3, η Μεράνη. Τώρα την παρατηρώ. Πα, πολύ επίσημη σε βλέπω σήμερα. Τι γίνεται? Έτσι θα με το αεροπλάνο.
1: Από όλα, δεν μπορώ να στα πω καλά.
0: Α, εντάξει, με συγχωρείς. Λοιπόν, πάμε. Στείλω στον ειδήσιο και επιστρέφουμε.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνω δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού...

0: ομάδα πονάει, ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να αναφέρει ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένει την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Κωστάκη υπομονή. Κωστάκη, πρέπει να βάλουμε και το τραγούδι, το άλλο που λέει με το πρώτο λεωφορείο κλπ. Που λέει τη δικιά μα ώρα. Καλώρισε την πορεία σου. Ο κύριο Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση τον Νίκο, να έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα και τον κύριο Πέτρο Μωραήτη, ο οποίο είναι στο τηλεφωνικό μα κέντρο, γιατί υπάρχουν 500 τρόποι επικοινωνία πλέον, έτσι. Είναι 210-48-00-170-174. Για τις καλημέρες, στα σχόλια με τον παραδοσιακό τρόπο του τηλεφώνου. Υπάρχει skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και έρχονται αυτά όλα εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100.3. Και βεβαίως πλέον έχουμε και το Viber που στέλνετε δεκάδες μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω το νούμερο είναι τηλέφωνο κινητό, έτσι, αυτό είναι το νούμερο, αλλά δεν απαντάμε στα τηλέφωνα. Δεχόμαστε μηνύματα, δεχόμαστε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Το έχω πει 500 φορές και θα το πω άλλη μία, ότι ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. 698-123-1003, αυτό είναι το τηλέφωνο μας. 698-123-1003. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί πρωί, για να δω. Εντάξει, καλά είμαστε. Λίγο στην άνοδο στο ποτάμι, λίγο στη λεωφόρο Αθήνων, λίγα πράγματα προς το παρόν. Γενικά το πρωί δεν είμαστε τόσο πολύ φορτωμένοι. Εκεί στη Φυλή, στο Καματερό, λίγα πράγματα από αυτά που μπορώ να παρακολουθήσω. Μεσογείων καλή, μαραθώνος λέω, Κηφισίας καλή προς το παρόν. Το κέντρο εντάξει δεν έχει κανένα θέμα. Καλά είμαστε. Αν υπάρχει κάτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μόλις σας είπα τους τρόπους για να τα βάλουμε σε μία τάξη και εμείς. Γειτόνισσα, καλημέρα, βεραστικά. Γειτόνισσα. Άντε, όλα να πάνε καλά. Τι λες. Όλα θα πάνε καλά. Να είσαι αισιόδοξος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Να σου πω, Λάζαρε, μια προσωπική χάρη. Ας το κύριε Γιώργο, σε παρακαλώ, Γιώργο μόνο. Το κύριε Γιώργο είμαι, πούμε. Μην το παρακάνουμε κιόλας, ξέρεις. Καλημέρα, Κώστα. Μ' αρέσει που σε έφτιαξε το τραγούδι, να ξέρεις. Από την Παρασκευή το έχω παραγγείλει. Έτσι, αυτό που ξεκίνησε την εκπομπή. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα στη Ζαγορά του Πηλίου. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Καλά λέει, από αυτούς που θέλουν να λέγονται βουλευτές, αλλά πετούν σαν πεταλούδες από κόμμα σε κόμμα, περιμένουμε ωφέλη. Ειδικά είδα, λέει, ότι κυκλοφορεί δήλωση καρμπών κατά τη μετακόμιση από ένα συγκεκριμένο κόμμα σε ένα άλλο που πέρασε από τη χώρα όχι με επιτυχία. Άρα γελί κουβαλούν μαζί του συστατική επιστολή που λέει και ο Κασελάκης. Δεν το λέω όπως το λες. Και μετά σχολιάζουμε, λέει, τα Ιουλιανά. Ναι, δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες. Δεν ψήλω παρακολουθώ τις μετά. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η Βουλή, η Βουλή δηλαδή την οποία περπατάμε τώρα μέχρι να πάμε σε εκλογές. Πρώτα ο Θεός το 2027, είναι η πιο χαρακτηριστική βουλή τα τελευταία αρκετά χρόνια που μπορώ να θυμηθώ όσον αφορά τις ανεξαρτητοποιήσεις και τις μετακινήσεις, τις μεταγραφές. Ούτε οι ομάδες δεν κάνουν τόσο πολλές μεταγραφές, η αλήθεια είναι. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, ο καθένας αποφασίζει και εκτιμάει ότι και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι μέσα. Εντάξει. Καλημέρα, Ηλία. Είναι πολύ σκληρό αυτό που θα πω, αλλά οι χειρότεροι αυτή τη στιγμή άνθρωποι λέει, που υπάρχουν και κυκλοφορούν έξω που δημιουργούν προβλήματα, λέει, είναι οι άνω των 60. Η νοοτροπία, λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, θα δεις τι θα πάθεις και ούτω καθεξής, σαπίζουν πιο γρήγορα την κοινωνία μας και δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Ο ηλικιωμένος, λέει, που πέθανε είχε κάνει τριπλό bypass και συνόδευε και άτομο με ειδικές ανάγκες και είχε πάει, λέει, από νωρίς στην παραλία για να πιάσει ξαπλώστες για την παρέα του. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές όταν, λέει, σε τρώει, ξύνεσαι με το χέρι και δεν περιμένεις την γλίτσα. Καλημέρα, Ηλία, καλημέρα. Το θέμα είναι να μην σου κάτσει, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Ελένη μου, χρόνια πολλά. Καλημέρα στο Δήλεση. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Τα καλύτερα, με υγεία και να χαίρεσαι την οικογένεια. Ανδρέα, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Πες τίποτα, λέει, και για το Δήμα Μαρουσίου. Λέει ο Δήμαρχος, δεν μας λέει τα σκουπίδια. Ολυμπιακός Δήμος. Εμείς, επειδή είμαστε τώρα Μαρουσιώτες, εκεί στη γειτονιά τη δικιά μου δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητήματα. Δεν ξέρω τώρα, σε ποιο κομμάτι είσαι, βρε, Γιώργο. Για βοήθησε την κατάσταση, για να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Την καλημέρα μου στη φίλη μου την Πινελόπη. Καλή εβδομάδα. Πέριξ, λέει, συντάγματος ενεργοποιούνται πολλά ιατρία που προσφέρουν θεραπείες αισθητικής δερματολογίας, ανανέωσης με γιατρούς, υποτίθεται δερματολόγους, πλαστικούς. Πώς ελέγχονται, λέει, αυτοί οι χώροι, λέει η φίλη μας η Πινελόπη από το κέντρο. Έλατε. Σας είπα κάποια στοιχεία, αλλά Νομίζω ότι αφέθηκε αυτή η κατάσταση με αποτέλεσμα να προκύψουν πολλά ζητήματα. Επίσης, άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι επειδή έφυγε από τη ζωή ο συγχωρεμένος ο Μαζωνάκης, και επειδή ήταν ο Μαζωνάκης και επειδή ήταν επώνυμος, γι' αυτό, αλλά καρακουνήθηκε λίγο το σύστημα, ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα. Κάποιοι προσπάθησαν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω, ενώ έπρεπε και είχαν ευθύνες. Κάποιοι είχαμε πει ότι είχαμε στείλει ένα έγγραφο κλπ. Μάλιστα, να την πω την κακία. Να την πω την κακία, γιατί εγώ είμαι και αυτός τέτοιου είδους άνθρωπος, ε. Ναι. Τρεις μέρες θα κρατήσει το θαύμα πάλι. Πάντα τρεις μέρες κρατάει το θαύμα. Μετά ξεχνιέται η ιστορία αυτή. Και άλλοι, σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, ξαναλέω, για να... και έχουν προβλήματα υγείας και καλούνται να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τους αντιμετωπίσει, αν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα υγείας το οποίο έχουν. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό θυμάμαι παλαιότερα την τακτική, πηγαίνουμε σε 2-3 ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε, για να μας πούν την άποψή τους, για να καταλάβουμε τι γίνεται, και όχι μόνο με έναν. Ακόμα και αν σου πούν πήγαινε σε αυτόν και χτύπα την πόρτα. Αλέξανδρα, καλημέρα στη Χαλκίδα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στη φίλη μου την Ασπασία. Καλημέρα στο Σάβα στη Δράμα. Γεια σου ρε Σάβα. Καλημέρα Δημήτρη στον Ασπρόπυργο, χαιρετισμούς. Καλημέρα Βαλάντη. Θα στείλω, λέει, και εγώ, λέει, όχι μόνο ο πρωινός που πηγαίνει στον Ασπρόπυργο. Γιατί δεν προχωράει, λέει, με πιο γρήγορους ρυθμούς η εγκατάσταση για τις μπαταρίες ώστε να αποθηκεύουν ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές? Γιατί δεν είναι απλό το ζήτημα. Θέλει χρόνο, θέλει προετοιμασία, θέλει ρύθμιση, θέλει δουλειά. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη τοποθετούμε μπαταρίες. Όλα αυτά πρέπει να είναι οργανωμένα, δεν μπορούν να γίνουν τυχαία. Λοιπόν, πάμε τώρα να προλάβω να πω 2-3 πραγματάκια και μετά θα ξαναγυρίσω και στις υπόλοιπες καλημέρες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ιστορία του ειδικού φόρου καυσίμων, δεν επιβάλλει ενιαίο φόρο. Έχει ορίσει κατώτατα όρια και κάθε κράτος μέλος επιβάλλει συντελεστή ανάλογα με τα δημοσιονομικά του, δηλαδή αν θέλει παραπάνω λεφτά βάζει παραπάνω φόρο, και τα ενεργειακά του. Η σχετική οδηγία, λοιπόν, έχει ορίσει τα ελάχιστα επίπεδα. Ποια είναι τα επίπεδα αυτά? Στην αμόλυβδη βενζίνη, ανά λίτρο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στο μίνιμουμ 0,359 ανά λίτρο. Δηλαδή 0,36 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Εμείς πόσο έχουμε? 0,70. Έχουμε το διπλάσιο. Ωραία. Στο πετρέλαιο κίνησης, η ελάχιστη επιβάρυνση που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,33 λεπτά το λίτρο, εμείς έχουμε 0,41, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 0,021, πολύ χαμηλός φόρος, εμείς βάζουμε 0,28, εδώ βάζουμε αρκετά ψηλά. Δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανσης έχουμε 13,3 φορές πάνω από το ελάχιστο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οκ. Λοιπόν, και μετά οι χώρες αποφασίζουν και το κάνουν όσο θέλουν. Από ό,τι βλέπω, η χώρα η οποία έχει τους πιο μικρούς συντελεστές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι η Κύπρος. Δεν χρειάζεται να σας πω νούμερα για να μην σας ζαλίσω. Ωραία, πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Λόγω της κρίσης, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγαλύτερες οικονομίες από τη δική μας έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Η Γερμανία τον Απρίλιο, ο κύριος Μέρτς δηλαδή, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα τη μεγάλη επιτυχία που είχε με τις τοπικές εκλογές, προσωρινά μείωσε τον ενεργειακό φόρο σε ντίζελ και βενζίνη 17 λεπτά το λίτρο για 2 μήνες. Αυτό του κόστισε 1,6 δισεκατομμύρια. 18 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε νέα προσωρινή φορολογική ελάφρυνση για άλλα 17 σεντ το λίτρο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του έτους. Και αυτό σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη γερμανική οικονομία. Η Ιταλία δαπάνησε περίπου 420 εκατομμύρια για να μειώσει ειδικούς φόρους σε βενζίνη και ντίζελ την άνοιξη και επανέφερε αργότερα προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ. Δηλαδή δεν ρωτάν οι χώρες μέλη την Ευρώπη να τους πούν μπορούμε να μειώσουμε. Μπορούν να μειώσουν μέχρι το όριο που σας είπα που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η Ιρλανδία μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 15 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 20 λεπτά στο ντίζελ σε ένα πακέτο περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά, ξαναλέω, σε μια που θα μου πεις, Ψάλτη, εμείς που έχουμε περάσει αυτά που έχουμε περάσει και μετράμε πόντο-πόντο την ιστορία των μέτρων και τα οικονομικά, μπορούμε να πάμε στο χαμηλότερο σημείο? Είναι ένα καλό ερώτημα. Ενδεχομένως μπορούμε να το μειώσουμε λίγο. Αλλά ξαναλέω, από κάπου πρέπει να βρεθούν τα υπόλοιπα. Είναι στο εμπαρόδο. Θα πρέπει να ακούσουμε όταν έρθει η ώρα της ανακοίνωσης των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Η τρύπα που θα δημιουργηθεί, από πού θα καλυφθεί? Είναι παράλογο αυτό που λέω, διότι θυμίζω ότι υπάρχει μια πολιτική κόντρα με αφορμή την ΔΕΘ για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι είπαν ότι είναι, παιδί μου, να δούμε καταρχήν να γίνει αξιολόγηση των μέτρων, να δούμε ακριβώς το κόστος, γιατί δεν είμαστε στις παραλίες με τα μαλλιά ξέπλεκα, έχουμε ακόμα ζητήματα εμείς οικονομικά, και να δούμε πόσο κοστίζουν. Άρα πρέπει να δούμε λοιπόν και πόσο θα κοστίσουν τα μέτρα αυτά και από πού θα έρθουν η κάλυψη της τρύπας η οποία θα δημιουργηθεί. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο έχουμε ακόμα στην άκρη, όπως έχει πει η κυβέρνηση, αλλά θα είναι οι ανακοινώσεις και ας πούμε η αύξηση του ποσού που δίνεται στο επίδομα θέρμανσης γενικότερα, γιατί το επίδομα θέρμανσης δεν θα είναι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τα καυσόξυλα και τα πέλετ και για την τηλεθέρμανση. Συνολικά να ξέρετε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης επίδομα παίρνουν περίπου, λέει, 600.000 δικαιούχοι, 320.000 δικαιούχοι παίρνουν επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα, 75.000 για καυσόξυλα και πέλετ και περίπου 200.000 για τηλεθέρμανση και υγραέριο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά και το κομμάτι αυτό, για να δούμε πού πηγαίνουμε. Το πετρέλαιο θέρμανσης εντωμεταξύ, το Brent, για όχι πετρέλαιο θέρμανσης, το Brent, για να δούμε πού είναι, είναι 101,5 με μια υποχώρηση τώρα 2,23%. Και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 98 δολάρια και εκεί υποχωρεί 2,32. Τέλος, πριν πάμε σε διαφημίσεις, το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι στα, έκλεισε μάλλον την Παρασκευή, 78,5. Είχε 36. Διπλάσιο, διπλάσιο. Σε καλό δρόμο, ε? Σε καλό δρόμο. Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Sky 100,3 εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα. Είναι 10 λεπτά, όχι 10, 9 λεπτά πριν από τις 7. Μάλιστα, εντάξει, Δευτέρα πάντοτε είναι δύσκολη, το βλέπω και από τα μηνύματά σας. Αλλά παιδιά, υπομονή, τι να κάνουμε στη ζωή. Υπάρχουν οι Παρασκευές, υπάρχουν και οι Δευτέρες. Εντάξει, δεν είναι εύκολη, αλλά οκ. Okay. Ακόμα πάντως πρέπει να το πω, γιατί κάθε φορά μου συμβαίνει. Πώς αλλάζει το κλίμα, ρε παιδί μου, Κωστάκι, σένα σου συμβαίνει αυτό Κυριακή απόγευμα. Σου έχει μείνει από το σχολείο αυτή η ιστορία του δεν έχω διαβάσει ακόμα. Και την άλλη μέρα έχω σχολείο. Πω. Θα το πάρουμε μαζί μας τον άλλο κόσμο που θα φας. Αλή και τρισαλή. Γεια σου, Βάλια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σ' άρεσαν τα ραγούδια, χαίρομαι πάρα πολύ. Το, εντάξει, το υπομονή είναι λίγο πιο ερωτικό σε σχέση με το Χάρι Κλίν. Καλημέρα, Λεωνίδα, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα φίλο ακροατή εδώ πέρα μου στέλνει το μήνυμά του και μου λέει: Πόπο τσαγκαρό Δευτέρα σήμερα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο Ρέθυμνο. Αεκάρα, όλα αεκάρα. Χθε κέρδισε. Τι έκανε ο δήμαρχο του Βόλου. Μπήκε μέσα στο γήπεδο, Μάλιστα. Λοιπόν, 2-1 η αεκάρα. Αλλά πόπο, παιδιά, πώ θα πιάσουμε τον Παναθηναϊκό το θέμα. Παναθηναϊκό πρώτο με 15 πόντου σε 5 αγώνε, αίτητο. Πόπο. Και έρχεται ντέρμπι αυτή την Κυριακή. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, χαμό. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 πόντους, τρίτη ΑΕΚΑΡΑ 11, στους 10 πόντους ο Όφη και ο Ολυμπιακός, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Βόλος και Αστέρας Τρίπολης 2 και ο Λεβαδιακός στην τελευταία θέση με ένα πόντο. Στην επόμενη αγωνιστική εκτός από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουμε ΑΕΚ Όφη, το Σάββατο στις 7.30. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και την Δευτέρα. Έχουμε και διακοπή, δεν είναι αυτή την Κυριακή. Έχουμε διακοπή, σωστά μου το λέτε. Και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έχουμε ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Έχουμε υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω. Της Εθνικής Ομάδας. Δίπλα έπεσα. Δίπλα, το σας λέω, δίπλα. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Μαρία, καλημέρα στο Πειραιά. Μέχρι τις 7.30 είμαστε. Πρώτο καφέ της μέρας, παρέα. Σε καλό δρόμο είμαστε, Μαρία. Να μην ανεβαίνουν πολύ τα γράδα, να ξέρεις τώρα με τον πρώτο καφέ, αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, Αμαρουσίου Χαλανδρίου, λοιπόν. Α, εκεί, στην από εκεί πλευρά είσαι, Γιώργο. Εκεί είναι το ζήτημα με τα απορρίμματα που μου έλεγες νωρίτερα. Οκ, α ρωτήσουμε. Την καλημέρα μου στον άλλον Γιώργο. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παρέα, να το ξέρετε, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από την πλάκα που κάνω εγώ, χαίρομαι πάρα πολύ και βλέπω ότι με την ιστορία τώρα του Viber όλο και περισσότεροι μπαίνετε και μάλιστα κάποιοι από εσάς, μάλλον οι περισσότεροι από εσάς, είναι η πρώτη φορά που στέλνετε μήνυμα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πέρα από τα υπόλοιπα που λέω εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, Αλέξανδρε, στο σχολικό, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ελένη, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης από τα Σπάτα. Αν σταματήσουμε να κλέβουμε. Κάτσε, αν σταματήσουν να κλέβουν δεν στη δημόσια έργα, πολύ δεν πέφτει. Κάτι το λες και δεν βγαίνει νόημα. Να μειώσουν, λέει, τον φόρο, τον βενζελικό φόρο, τον βενζινικό φόρο, τον φόρο της βενζίνης προφανώς. Μάλιστα. Τώρα λίγο μπερδεμένο το μήνυμα το οποίο μου ήρθε. Γιάννη, καλημέρα. Προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς λες. Ο Μάριος, το βλέπω πολύ φίλο Παναθηναϊκό. Τετέι μου λέει εδώ πέρα, μου στέλνει ένα μήνυμα. Λοιπόν. Νομίζω και την αναβάθμιση, γιατί λέει την Παρασκευή έκλεισε το χρηματιστήριο, λέει, με τζίρο 4 δισεκατομμύρια. Δεν μας έλεγε ο Ντόκας, θα μας τα πει αύριο για την αναβάθμιση. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο Νόντα, είμαι 57 και ακόμα, λέει, και τώρα αν ακούσω, λέει, το σήμα της Αθλητικής Κυριακής. Ναι, με πιάνει να σφίξω. Είναι αργά η Αθλητική Κυριακή, είναι αργά. Ποια Αθλητική Κυριακή? Εγώ θυμάμαι, βλέπω εγώ με 3 ώρα το ραδιόφωνο αγώνα. Τα αδέρφια μου που ήταν πιο μεγάλα από μένα και εγώ από δίπλα, ουρά. Λοιπόν, και μετά το μεσημέρι άλλαζε το κλίμα τελείως. Μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, τώρα να σας πω, μην το ξεχάσω. Τηλεόραση του Sky σήμερα 6.30 το απόγευμα έρχεται μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι το όνομα της σειράς, η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού, που όπως σας είπα κάνει πρεμιέρα σήμερα το απόγευμα στις 18:30. Στο επίκεντρο δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο κύκλο, guest εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα λοιπόν, από σήμερα, 18:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Η αλήθεια είναι ότι ο έρωτας χώνεται και μερικές φορές δεν είναι και πάρα πολύ καλό. 100 μέρες για το τέλος της χρονιάς, τα ξέρετε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, και κλείνω. Τι είπε πάλι αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Χακάν Φιντάν, ο πρώην επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και τώρα υπουργός εξωτερικών της γείτονος χώρας. Λοιπόν, επέλεξε λέει σε νέα παρέμβασή του να συντηρήσει λέει μια ατμόσφαιρα σύγκρουσης φωτογραφίζοντας το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Μίλησε λέει για παρασκήνιο επαφέων με την Αθήνα. Οι δύο πλευρές κατέληξαν λέει σε μια αμοιβαία συνεννόηση η οποία ξεκίνησε λέει το Μάιο του 23. Και η τουρκική πλευρά σπέβδει να θέσει λέει κόκκινες γραμμές συνδέοντας την πορεία του έργου με τη στρατιωτική ισχύ της Άγκυρας και τον Φιντάν να λέει μεταξύ άλλων. Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας βρίσκονται σε εγρήγορση όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Η διοίκηση ασφαλείας μας είναι σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας. Θυμίζω ότι την ιστορία αυτή την έχει αναλάβει η Γαλλία. Βέβαια αυτό δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα μας. Μεταξύ μας μην το πείτε παρά έξω. Αλλά λένε οι πληροφορίες ότι οι Γάλλοι θα ανακοινώσουν δια της διπλωματικής οδού τα έργα τα οποία θα γίνουν της πόντισης του καλωδίου, το οποίο θυμίζω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, ε? Μην το ξεχνάτε αυτό. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, πάμε σε διαφημίσεις, σε πρωινό μαγκαζίνο με την διευθύντριά μας εδώ, την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
6: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova. Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
9: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
8: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
8: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electroteam Marketos.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.

0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και τη βαριά ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Εκτός κοινοβουλίου έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση στο Μεκλεμβούργο, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4-9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ΕΦΤΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών σε S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά Die Linke συγκεντρώνει 25,3% ενώ το κόμμα CDU του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία φτάνοντας στο 16,3%. Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα του, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγεί στη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στο ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας.

0: καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε πως τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Ζωκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλαιοκαστρό και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Υπόελεγχο τέθηκε μετά από 20 ημέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρηση της παραλίας. Μετά τον καυγά, ο 82χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ασκλήπιο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μια ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη. Να ακούσουμε τι ανέφερε για το περιστατικό ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Μαθιόπουλος.
1: Υπήρχε πάντως αυτόματος αποκινητοποίησης εκεί στο σημείο. Ανατάχθηκε και λίγο, τον πήραν οι διασώσεις, έκαναν ακοπή, τον ανέταξαν μέσα στο συνοφόρο με το δικό μας αποκινητοποίητη. Καταφέραμε να τον πάμε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε εκεί μετά από και πολλές προσπάθειες στο γιατρών στο ΤΕΠ του Ασκληπίου Βούλας, στο συνοδό της πρώτης βοήθειας, αλλά δυστυχώς μάθαμε αργότερα και κατέληξε.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμερτώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη Αναρτησή του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει πως στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Δεν γίνεται όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές και τώρα που οι ίδιοι το σκέφτονται να μην είναι λαϊκιστές, σχολίασε ο Γιώργος Νικητιάδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
0: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι να αποφασιστεί πανευρωπαϊκά για να μην κοστίσει στον προϋπολογισμό και άρα χωρίς να διακινδυνεύσουν επιδόματα, συντάξεις, μισθοί, σχολές ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι θα πάμε να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
0: Για το θέμα των καυσίμων μίλησε και η Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινόπολων Αττικής, Μαρία Ζάκα. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Να βάλουν το χέρι στην τσέπη τα δηληστήρια, γιατί 6 μήνες πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η, 24 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα τοπική ώρα. Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. υπενθυμίζω ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, ανέφερε στο Fox News. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβεί τρία χώρα στον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Η στάση του Αραχτσί στην Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχα στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των στενών του ορμού. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, εν τω μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,8% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 50% των ψήφων. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από σήμερα θα βρίσκονται στο σχολείο του παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους μαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις παραμένει η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι σε αγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και σήμερα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας στον Ολυμπιακό και συνέχισε με το απόλυτο. Στο άλλο από χθεσινά μάτς, Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φινλανδία.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλή ημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Δεν μας εκπλήσει ευτυχώς το σημερινό πρωινό κυκλοφοριακά. Έχουμε τη συνήθεια, θα μπορούσα να πω, κίνηση. με μια μικρή διαφορά. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει πυκνώσει λίγο πιο νωρίς από ό,τι τις υπόλοιπες ημέρες. Όπως και η Βασιλής Σοφίας από το ύψος της Ριγίλης προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Κατά τα άλλα, ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος των Κτέλ συναντάμε την κίνηση, αλλά δεν είναι ακόμα αυτό το ισχυρό μποτιλιάρισμα, είναι λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο αραιό προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά και κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Αττικής Οδού αρχίζουν τα προβλήματα, χωρίς ισχυρό μποτιλιάρισμα και εκεί, ανατμήματα προς τη λεωφόρο Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου φυσικά, από το δάσος Χαϊδαρίου με τις συνήθεις καθυστερήσεις, ισχυστού με περίπου ένα χιλιόμετρο αναμονής, ίσως λίγο λιγότερο, και ο Πειραιάς αρκετά καλός θα μπορούσε να πω. Δεν έχουμε το πρόβλημα που συνήθως έχουμε στο δεξιό στροφό του.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε δεν αποκλείεται να σημειωθεί πρόσκαιρη μπόρα, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βόρη, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά που από το μεσημέρι θα αυξηθεί και κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στους 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά στους 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, 7 και 20 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα, τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά θα το προσπεράσουμε και αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, κρατάμε την κυρία Σούζη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Χαίρετε, κάνετε καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι γίνεται, αλλάζει ο καιρός, λέει.
1: Ναι, από αύριο αλλάζει λίγο πάλι. Κάνα δύο-τρεις μέρες θα κρατήσει, θα πέσει η θερμοκρασία. Αυτό θα είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και προφανώς θα έχει και βροχές. Την Τρίτη, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Όπως θα περάσει το χαμηλό, το οποίο είναι από τα βόρεια.
0: Δεν έρχεται δηλαδή από την Ιταλία.
1: Όχι. Οπότε, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όταν ένα σύστημα έρχεται από τα βόρεια και κυρίως σε αυτή την εποχή. Mm-hmm. Όμως, εκείνο που θα κάνει είναι να ρίξει θερμοκρασία αύριο στα κεντρικά και βόρεια. Την Τετάρτη σε όλη τη χώρα θα είναι πιο κρύα μέρα την Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πάνω στη Μακεδονία και τη Θράκη, αύριο το βράδυ και μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, το πρωί, ξέρω εγώ, Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, εκεί οι σποράδες και αυτά.
0: Έχουμε μία συνάδελφο η οποία είναι στη Φλόρινα, να ξέρεις.
1: Α, τι κάνει εκεί.
0: Έχει πάει την κόρη της για κάποιες εξετάσεις,
1: θα δώσει. Ναι, θα βρέξει.
0: Θα βρέξει, δεν πειράζει. Μη χιονίσει.
1: Πάνω στα βουνά κάτι μπορεί να ρίξει. Δύο λαπίδανο. Απάνω όμως εκεί, έτσι. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι η Μακεδονία, Θράκη μπορεί να είναι και λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα από την Τρίτη το βράδυ μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι. Να είναι κάπως περισσότερα και εντονότερα. Δηλαδή αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
1: Τώρα στην υπόλοιπη χώρα θα είναι κανονικές βροχές με βοριάδες που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Και αύριο και τα 7 στο Ιόνιο και τοπικά στις Κυκλάδες και 7 μποφόρ. Αύριο μόνο.
0: Ναι,
1: σε άλλες μέρες 6.
0: Εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε βροχές αύριο.
1: Αύριο πρέπει να έχουμε λογικά. Από το μεσημέρι και μετά. Δεν αποκλείται να βγάλει και καμιά καταιγίδα.
0: Okay. Η θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 28, 27, 28.
0: Καλά είναι, 27.
1: Δεν θα προλάβει ακόμα να πέσει.
0: Άρα αυτό
1: το
0: λέω. Τετάρτη θα
1: την
0: το
1: Τετάρτη
0: θα το
1: νιώσουμε για τα καλά.
0: Αν και θέλω καλά, Κωστάκη, καλά.
1: Ναι, καλά. Ναι, εσείς που έχετε μηχανές και τέτοια, να τις δείτε πολύ καλά. Και την Πέμπτη μετά φαίνεται να ανεβαίνει λίγο πάλι η θερμοκρασία και κυρίως την Παρασκευή να έρθει πιο κοντά πάλι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και να. Πέμπτη και Παρασκευή βροχές γιοκ. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Θα δούμε τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι ένα χαμηλό τώρα από τα δυτικά. Αυτό που θα έρθει, το οποίο δεν είμαι σίγουρο ότι θα έρθει το Σάββατο, μάλλον την Κυριακή το βλέπω να έρθει.
0: Okay, οπότε άρθρο το περιμένουμε εδώ.
1: Θα το περιμένουμε εδώ, θα είμαστε και θα το λέμε.
0: Έλατε, για να φύγουμε, δεν θα φύγουμε. Έχω μια συνάδελφό σας καλή ώρα, δεν σημασία σε κανάλι, που λέει εδώ θα είμαστε, ανά ώρα θα σας ενημερώνουμε.
1: Α, και ανά ώρα.
0: Έτσι, έτσι. Δεν μπορώ να πω το όνομα, τρέπομαι τώρα. Δεν το λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστίνα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Με υγεία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το καιρό. Εντάξει, λογικό να σας πω την αλήθεια τώρα. Εντάξει, καλά είναι το 65 μέρες Αυγούστου και λοιπά, διάφοροι πονηροί που το γράφετε. Πρέπει κάποια στιγμή να πέσει και λίγο θερμοκρασία, να δροσιστούν και λίγο τα σπίτια, έτσι. Τώρα θα μπεις, άμα θα γριώσουν, τι θα κάνουμε. Ας έρθει η ώρα.
1: Να γκρινιάζετε πάλι.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, η δουλειά μας είναι να γκρινιάζουμε. Αλλά θέλω να πω ότι κάτσε να έρθει κιόλας εκείνη η ώρα για να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, λέω καλημέρες πρωινές στους φίλους και τις φίλες που έχετε στείλει το μήνυμά σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Μαστροντίνο, καλημέρα. Καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Μαρία στο Γαλάνδι, την Ελένη στην Καβάλα και την Έφη στη Ζωφριά. Εδώ είναι ο κύριο Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Βλέπω ψιλοφορτωμένη την άνοδο τώρα, επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Ψιλοφορτωμένη την άνοδο στο ποτάμι και μάλιστα την βλέπω από το πριν τη Λένορμαν, σχεδόν. Μετά τη λεωφόρο Αθηνών, όσοι ανεβαίνετε, έχετε ανάσχεση που λέει και η υπηρεσία. Και μετά είναι φορτωμένη αρκετά, επαναλαμβάνω, το ρεύμα ανόδου. Το ρεύμα καθόδου, λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας, ξαναλέω, έχετε λίγη παραπάνω κίνηση. Και μετά, εντάξει, όχι ιδιαίτερα, αλλά έχει κινησούλα και μετά την Ιερά Οδό. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Στην Πέτρου Ράλη βλέπω ζητήματα προς το κέντρο της Αθήνας. Κανονίστε την πορεία σας αν μπορείτε να το αποφύγετε. Το λιμάνι του Πειραιά όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Η λεωφόρος Αθηνών καλά είναι ακόμα. Στην Αττική Οδό, εκεί στην μεταμόρφωση, εκεί με τα έργα έχει ζητηματάκι. Τα ξέρετε τώρα, σας έχω πει εγώ, σας πετυχαίνω κάποιους που πετυχαίνω εκεί κατά τις 11.30. Λοιπόν, περνάω εγώ με τη μηχανή στο άλλο ρεύμα. Χαρά στην υπομονή σας. Την καλημέρα μου να στείλω στους φίλους επαγγελματίες. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στη φίλη μου τη Μέρη στο Μαρούσι. Ο Γιάννης λέει, ας πούμε, ότι εγώ έχω στερούμε, λέει, βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Οκ. Από πού προκύπτει, λέει, ότι οι δηλώσεις Γεραπετρίτη δίνουν θάρρος στους Τούρκους? Από το γεγονός ότι λέει, νομίζω ότι είναι ευκολονόητο, αγαπητέ Γιάννη, ότι είναι μια περίοδος που έχει

0: όρο στα καύσιμα θα δεχόταν, λέει, η κοινωνία μειώσει μισθών και συντάξεων. Ωραίο το ερώτημα. Μεγάλη συζήτηση αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να περάσουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε είναι το σύστημα που ξέρει εμείς τι θέλουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Και έχετε Nova? Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Διαμηθερικά. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα.
13: Κόσμος 96,5.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Τους Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
20: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
18: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
21: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
18: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
19: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
18: Πρεμιέρα σήμερα στις 18:30 το απόγευμα. Στον Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα ντροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά, περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαθαίρεσης. Και ο καιρός είναι ευχιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι 7 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι η 21η μέρα του Σεπτεμβρίου. Είναι Δευτέρα. Για κάποιους είναι η πιο βαριά μέρα από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή γύρω από το ζήτημα αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα συνεχίζουν και έρχονται για την πρωινή μας επικοινωνία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μου Αργύρης μου λέει: τώρα που χειμωνιάζει, τι θα γίνει με την ιστορία του τσιγάρου. Νοσοκομεία, εστιατόρια, μαγαζιά, κάθε ενδιαφέροντος. Στο κτέ λέει Ραφίνας, ο οδηγός λέει. Καταπλιάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο νόμος λέει αλακάρτ. Κανονικά δεν πρέπει να απαγορεύεται το τσιγάρο. Απαγορεύεται το τσιγάρο. Δεν είναι πολλά πολλά στην ιστορία της συγκεκριμένη. Σπύρο, καλημέρα. Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον εδώ θέμα για το 7ο Δημοτικό Σχολείο της Θήβας. Λοιπόν, το βλέπω το θέμα. Θα ασχοληθώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Ερακλή. Καλή εβδομάδα. Ο Ερακλής είναι οδηγός επαγγελματίας. Καλημέρα και στη φίλη μου Ντασούλα. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε κρίση που έχει εκδηλωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους εκεί στην Μέση Ανατολή. Που κάθε φορά μένουμε έκπληκτοι με τα καινούργια τα οποία προκύπτουν. Το καινούργιο είναι τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους Χούθη και τα προβλήματα που εκτός από τη μία μεριά του, του κόλπου, αναφέρομαι στο Σουέζλο, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με το τι επιτρέπει και τι δεν επιτρέπει το Ιράν να περάσουν από τα στενά, της μιας πλευράς, τώρα έχουμε και τους Χούθη από την αποδό μεριά που φαίνεται ότι έχουν στοχοποιήσει τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Να θυμίσω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται, λέει, στις διαβουλεύσεις που έκανε με εκπροσώπους των Χούθη να έχουν βρει μια συμφωνία ότι δεν θα χτυπάνε, λέει, οι Χούθη τα αμερικανικά πλοία αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει καμία συμφωνία για τα σαουδαραβικά πλοία. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε ένα χτύπημα στον αγωγό Βορρά-Νότου. Θεωρητικά από σήμερα κάποια αποκατάσταση θα υπάρξει εκεί στο λιμάνι Γιαμπού, όπου υπογραμμίζω και θυμίζω ότι υπάρχει και η ελληνική συστοιχία των πυράβλων, οι οποίοι πάτριωτοι εκεί. Και στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, να δούμε τι γίνεται, πώς αν υπάρχει ροή καυσίμων και πετρελαίου και πώς μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, οι οποίες τώρα γίνονται όλο και πιο δύσκολες και πιο επιτακτική η ανέβρεση διόδων για να περάσουν καύσιμα και να έρθουν και στην Ευρώπη που εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
4: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα βέβαια.
3: Επίσης, να είμαστε καλά με υγεία.
4: Σας και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω λοιπόν, αυτό το οποίο στείνεται στενά Ορμούζ από τη μία μεριά, Χούθη από την άλλη μεριά, χτυπήματα στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που μετέφερε μια ποσότητα, ενδεχομένως κάποια πράγματα που δεν μαθαίνουμε να περνάνε κάποια πλοία κλπ. Πού βρισκόμαστε? Έχει συμβεί άλλη φορά τέτοιο φαινόμενο στα χρόνια που εσείς δουλεύετε και γνωρίζετε και θυμάστε να έχουμε μπει τόσο βαθιά σε μια κρίση όσον αφορά τη ροή καυσίμων?
4: Αυτή είναι η μόνη ερώτηση περί των τι γίνεται κάτω στον πόλεμο που μπορώ να απαντήσω με ένα απόλυτο ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί. Ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί κάτι το οποίο είναι τόσο γενικευμένο και τόσο σοβαρό. Και με τόση διάρκεια, γιατί σήμερα αν πάρουμε ότι έχουμε 206 μέρες, δυστυχώς έχουμε φτάσει να τις μετράμε λίγο όπως οι φυλακισμένοι, γιατί είμαστε ουσιαστικά φυλακισμένοι, είμαστε φυλακισμένοι στις διαθέσεις το τι, πώς θα ξημερώσει σήμερα το Ιράν, πώς θα ξημερώσει σήμερα, πώς θα ξημερώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη μέσα στο βράδυ. Είναι στο σημείο ότι ακόμα και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα, ενώ είχα προετοιμάσει ορισμένα πράγματα για εχθές σε κάποια τηλεοπτική συνέντευξη που είχα, αναγκάζομαι και αναγκάζονται όλοι οι επαγγελματίες του χώρου να διαβάσουμε μέσα σε αυτό το βράδυ το οποίο ξημερώσαμε εμείς, εσείως ξημερώσαμε, να δούμε αν έχει συμβεί κάτι το οποίο να είναι δραματικό.
3: Υποψιάζομαι, κύριε Πρόεδρε.
4: Και να μπορούμε να έχουμε κάτι το οποίο να πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό που είδαμε, κύριε Ψάλτη, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά απλά να ολοκληρώσω λίγο αυτό που ήθελα να πω, ότι χτυπήθηκαν τρία αντλιοστάσια του αγωγού East-West.
3: Μας.
4: Για να καταλάβει ο ακροατής τι είναι αυτός ο αγωγός. Είναι ένας αγωγός ο οποίος είναι 1200 χιλιόμετρα μήκος. Περνάει μέσα από την έρημο, που ουσιαστικά ενώνει Ανατολή με Δύση, γι' αυτό λέγεται East-West, αυτός ο αγωγός. Είναι ο λεγόμενος Petroline, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τη μεριά του Αραβικού κόλπου και την διοχετεύει στη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας στο λιμάνι του Γιαμπού.
3: Μάλιστα.
4: Για να μπορεί να περάσει αυτό το αργό πετρέλαιο όλη αυτή την απόσταση, που για να καταλάβουμε είναι σαν να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και πίσω.
3: Ναι, τόσο μεγάλος είναι.
4: Τόσο μεγάλη απόσταση είναι και να μεταφέρεις μέσα σε έναν πολύ μεγάλο αγωγό 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτή είναι η δυνατότητα αυτού του αγωγού. Και έχει 11 αντλιοστάσια σε όλο αυτό το μήκος του. Τρία από αυτά τα 11 αντλιοστάσια, στοχευμένα, χτυπηθήκανε. Από τους Χούθη, από τους Ιρανούς, από όποιον και χτυπήθηκε, η ουσία είναι μία. Ο αγωγός σταμάτησε. Σταμάτησε η ροή, είτε επειδή οι ζημιές είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να επισκευαστούν, είτε για προληπτικούς λόγους, για να μπορέσουμε να δούμε ότι είναι πλήρως λειτουργήσιμο και μέχρι να το αναφέρουν αυτό σε όλο αυτό το κομμάτι των 1200 χιλιόμετρων, που είναι δύσκολο να κάνει μια αυτοψία σε αυτό το τεράστιο μήκος, οι εκτιμήσεις είναι ότι για τουλάχιστον 4 με 6 εβδομάδες θα είναι off. Οπότε αυτό ήταν το δεύτερο πλάνο, το plan B που λέμε, δηλαδή ήταν αυτό που είχε η Σαουδική Αραβία σαν εναλλακτικό της περίπτωσης, ότι το πρώτο της πλάνο που ήταν να εξάγουμε κανονικά το πετρέλαιό μας από την Αραβική θάλασσα, από τα στενά του Ορμούς περνώντας.
3: Μπλόκαρε.
4: Οπότε μπλόκαρε τώρα και το plan B και αναγκάζονται να πάνε σε ένα τρίτο πλάνο, το οποίο είναι το ακριβό πλάνο και το πιο επικίνδυνο, γιατί εδώ πέρα πρέπει να συνυπολογίσουμε πάντα γιατί κάτι γίνεται ακριβό. Γίνεται ακριβό γιατί είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι το να φορτώνουν από τον Αραβικό κόλπο κανονικά, από το λιμάνι της Τζέντα, να φορτώνουν δεξαμενόπλια και να μπορούν αυτά τα δεξαμενόπλια να φέρνουν το αργό πετρέλαιο έξω από τα στενά του Ορμούς και να γίνεται η μεταφόρτωση σε άλλα πλοία.
3: Μα.
4: Για να έχει αυτό αξία, πρέπει να πας στις οικονομίες κλίμακα. Να φορτώσεις το μεγαλύτερο δεξαμενόπλιο που υπάρχει, που είναι τα VLCC, τα Very Large Crude Carriers, πλοία που μπορούν να μεταφέρουν από 300 έως 320.000 τόνους φορτίο. για να το κάνω λίγο για να το καταλάβουμε, σε βαρέλια, 2 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτά τα 2 εκατομμύρια βαρέλια σε κάθε ένα φορτωμένο κλείο είναι μια αποθήκη η οποία μπορεί να βγει από τον κόλπο, και αυτό είναι το πλάνο που κάνουν, με κάποια, θα έλεγα, συνοδεία αμερικανικών πολεμικών πλοίων σε συνεννόηση με την Αμερική, από τα στενά του Ομάν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν πλέον φαντάζομαι όλοι είμαστε, έχουμε την Αιγύπτια εκεί πέρα της περιοχής και το χάρτη λίγο φωτογραφικά στο μυαλό μας, από τα στενά του Ομάν και όχι από τις ακτές του Ιράν, δηλαδή από το διάβλο. Οπότε περνάς πιο, θα έλεγα, νότια και πιο δυτικά και προσπαθείς να θεωρείς ότι θα βγεις με ασφάλεια. Και λέω προσπαθείς να θεωρείς, γιατί ακόμα και τα πολεμικά πλοία να έχεις δίπλα σου, δεν ξέρεις ποτέ ένα στοχευμένο ή ένα άστοχο χτύπημα μπορεί να σου κάνει το πλήγμα.
3: Μάλιστα.
4: Και μιλάς για ένα πλοίο το οποίο κουβαλάει 2 εκατομμύρια βαρέλια.
3: Από
4: που καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το διαχειριστεί κάποιος εύκολα, γιατί δεν μιλάμε για ένα άδειο πλοίο, μιλάμε για ένα φορτωμένο πλοίο με 2 εκατομμύρια αργό πετρέλαιο.
3: Και βαρύ και μεγάλο είναι ο καλύτερος στόχος. Ερώτημα.
4: Ναι.
3: Από άλλες περιοχές, κύριε Κοτζιά, μπορούν. Ξέρουμε ότι και οι Αμερικανοί παράγουν και τη Βενεζουέλα έχουν βάλει μέσα στο παιχνίδι οι Αμερικανοί τώρα κλπ. Η Ρωσία έχει τα γνωστά προβλήματα που είναι μπλοκαρισμένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πού αλλού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί στην ελεύθερη αγορά με καύσιμα? Ας πούμε η Νορβηγία δίνει.
4: Εγώ θα σας απαντήσω ναυτιλιακά πάντα, γιατί...
3: Ναι, μα ναυτιλιακά θέλω, δεν θέλω...
4: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι παράγεται. Αυτό μόνο το Διεθνές Πρακτορείο Ενέργειας μπορεί να σας δώσει τέτοια στοιχεία του τι έχει παραχθεί με ακρίβεια. Εγώ μπορώ να σας πω με ακρίβεια όμως, γιατί αυτό υπάρχει, τι φορτώνεται πάνω σε πλοία.
3: Okay.
4: Ως επιτοπλίστων το πετρέλαιο παράγεται, φορτώνεται σε πλοία, γιατί πολύ λίγοι αγωγοί δουλεύουν. Ο μεγαλύτερος αγωγός που υπήρχε ήταν της Ρωσίας, ο οποίος έχει σταματήσει από το Φεβρουάριο του 2022 και μετά.
3: Ναι.
4: Που έχουμε τον πόλεμο.
3: Τον πόλεμο με την Ουκρανία.
4: Με την Ουκρανία. Οπότε αυτό που φορτώνεται σε πλοία, το παρακολουθούμε. Έχουμε στατιστική από την ημέρα 28 Φεβρουαρίου και μετά που ξέσπασε ο πόλεμος. Οι φορτώσεις πάνω σε πλοίο είναι ουσιαστικά αμετάβλητες, γιατί έχουν ανοίξει τις κάνουλες, όπως πολύ σωστά είπατε, άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες και έχουν καταφέρει να καλύψουν περίπου τα 10, 11, 12 θα έλεγα εκατομμύρια βαρέλια που λείπανε από τον Περσικό κόλπο.
3: Ναι.
4: Και οι χώρες είναι ως επιτοπλίστων. Η Βενεζουέλα, η οποία από 0,8 εκατομμύρια βαρέλια με την βοήθεια της Αμερικής πλέον, γιατί είναι κάτω από το αμερικανικό θα έλεγα management, να το πω λίγα και έτσι πλέον.
3: Ναι.
4: Δηλαδή το πετρέλαιο αυτό το μανατζάρει πλέον ο Αμερικάνος και δεν το είχε βάλει στο στόχαστρο της απαξίωσης και στο στόχαστρο των κυρώσεων. Οπότε αυτό έχει φτάσει περίπου στα 1,4 με 1,5, δηλαδή είναι διπλάσια η ποσότητα που βγαίνει από τη Βενεζουέλα και έχει δυνατότητα να πάει και ακόμα διπλάσιο σε αυτό, να φτάσει στα 3 εκατομμύρια βαρέλια.
3: Okay.
4: Η Δυτική Αφρική, η οποία πάντα ήταν σημαντική και έχουν καταφέρει και εκεί πέρα οι πολύ μεγάλοι πετρελαιοπαραγωγοί να αυξήσουν την παραγωγή. Από την Λατινική Αμερική επίσης, και από εκεί πέρα έχουμε ανοίξει τις στρόφιγες. Η Αμερική από μόνη της βεβαίως και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου πλέον και αερίου, ενέργειας γενικά.
3: Ναι.
4: Ο μεγάλος ωφελημένος, θα έλεγα, των τελευταίων 4-5 ετών έχει μπει πολύ δυνατά στο χάρτη της ενέργειας σαν εξαγωγική χώρα. Οπότε αυτό μπορεί να το κρατήσουμε και λίγο στο μυαλό μας σαν κάτι το οποίο το αποζητούσαν με όλη αυτή την αναγκουμπούλα, την παγκόσμια και τον πόλεμο.
3: Ναι.
4: Οι Αμερικάνοι είναι ο μόνος κερδισμένος στο θέμα της ενέργειας. Από εκεί και μετά όλοι οι άλλοι έχουμε χάσει. Όλοι.
3: Αλλά και οι Αμερικανοί έχουν χάσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο απλός πολίτης. Έβλεπα τιμές χθες το βράδυ, μου στέλνανε φίλοι ακροατές, κύριε Πρόεδρε. Το γαλόνι έχει σχεδόν, όχι δεν έχει διπλασιαστεί, αλλά έχει ακριβήνει 75% και εκεί.
4: Σε πολλές πολιτείες έχει κάνει αλματώδια.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Ενώ ήταν πάντα πάρα πολύ φθηνή και αμεληταία, θα έλεγα, η αμόλυβδη. Ειδικά επειδή έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν. Ήταν το γαλόνι σχεδόν όσο θα ήταν και το λίτρο, που λέει ο λόγος, στις υπόλοιπες χώρες. Τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ και υπάρχει γκρίνια εσωτερική. Αλλά εγώ το λέω ότι αυτοί που κινούν τα νήματα και αυτοί που είναι στην εξουσία και αυτοί που μπορούν να παίξουν και με την τιμή του πετρελαίου και με όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται. Γιατί μην ξεχνάμε όταν το Brent κάνει άλματα μέσα σε μια εβδομάδα άνω των 15 και 20%. Αυτά είναι παιχνίδια που όσοι εμπορεύονται το πετρέλαιο μπορούν να κερδίσουν.
3: Κλείνοντας, μια που το λέτε αυτό, για να μου επιτρέπετε να πούμε και αυτή την κουβέντα. Βλέπω, ας πούμε, σήμερα το πετρέλαιο Brent στο 101,6 δολάρια το Brent, μιλάω πάντοτε. Με αφορμή όλο αυτό το κλίμα το οποίο μας είπατε, ότι έχει μπλοκάρει μία πλευρά, έχει μπλοκάρει άλλη πλευρά, έχει μπλοκάρει ο αγωγός, προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες κλπ. Δεν είναι τα 101,5 μια χαμηλή τιμή για να εξηγήσει κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει στις διεθνείς αγορές?
4: Μα ακούσει κάποιο και το ανεβάσει.
3: Καλά, ναι, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι το κλίμα είναι αρκετά βαρύ.
4: Είναι. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι διαβάζοντας λίγο για να βλέπουμε στο πού είμαστε, γιατί την Παρασκευή ήταν η τελευταία συνεδρία, αλλά σήμερα το πρωί, τώρα όσο μιλάμε, έχει ανοίξει ξανά και το Brent έχει υποχωρήσει από τα 103,9 που ήταν την Παρασκευή. Τώρα είναι περίπου στο 101 και κάτι. Το λέτε πολύ σωστά. Αυτό εγώ πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο προεξοφλεί ότι οι δηλώσεις που έχουμε ακούσει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εμείς έχουμε κάνει την συμφωνία, την κουβέντα, τέλος πάντων έχουμε
3: διαβουλεύσεις, τέλος πάντων,
4: ότι μπορούμε να περνάμε πλοία τα οποία με ασφάλεια από τη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας, βέβαια και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαβάσεις και καλά. Ένα πλοίο το οποίο δεν είναι σαουδαραβικών συμφερόντων, αλλά κουβαλάει σαουδαραβικό πετρέλαιο.
3: Το χτυπάνε ή όχι?
4: Το χτυπάς ή δεν το χτυπάς?
3: Αυτό λέω.
4: Είναι κάτι το οποίο εγώ, δηλαδή, τώρα που με ρωτάτε, που
3: κουβεντιάζουμε,
4: έχω αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, okay, εγώ έχω ένα ελληνικό πλοίο. Είμαστε το 30% του παγκόσμιου στόλου των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Άρα πολύ, πολύ εύκολα μπορεί ένα στα τρία να έχει επιλεγεί ένα ελληνικό πλοίο και να περνάει και να κουβαλάει
3: σαουδαραβικό
4: πετρέλαιο. Και να το φέρνει πάρα πολύ όμορφα
3: στην Ευρώπη.
4: Στη Μεσόγειο ή στα δηληστήρια. Γιατί είμαστε και μια χώρα που έχουμε σημαντικά δηληστήρια. Αυτό μην το ξεχνάμε.
3: Ναι. Το χτυπάνε ή δεν το χτυπάνε, κύριε Πρόεδρε? Εδώ σας λέω.
4: Δεν ξέρω καθόλου, γιατί εδώ έχουμε φτάσει να έχουν τέτοια δυνατότητα πληροφόρησης οι αντάρτες πλέον, ή τέλος πάντων οι πολεμιστές, ή πείτε τους όπως θέλετε. Γιατί παλιά οι Χούθοι τους λέγαμε αντάρτες. Τώρα πλέον, επειδή έχουμε ένα κανονικό πόλεμο, μπορεί να είναι και
3: στρατός κανονικός.
4: Ένας στοιχισμένος κανονικά στρατός.
3: Μάλιστα.
4: Αν έχουν λοιπόν την πληροφόρηση εδώ, αυτό το πλοίο, τι μεταφέρει? Μεταφέρει φορτίο πιανού ναυλωτή αυτού. Αυτό που έχει φορτώσει εκεί. Τι είναι? Σαουδαραβικό πετρέλαιο. Χτύπατο. Δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε τη συμφωνία αυτή που λέει ο πρόεδρος Τραμπ για τις ΗΠΑ. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν το αλυσβερίσι μεταξύ, δηλαδή, μεταξύ των Ιρανών. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι τα στενά δεν θα ξανανοίξουν μέχρι η ΗΠΑ να εκπληρώσουν όλες
3: τις όρους που βάζει πάνω στο τραπέζι,
4: με τους όρους του Μνημονίου και τα λοιπά, ναι, και να γίνουν αποδεκτοί οι Ιρανικοί όροι. Αυτό το ακούσαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Μπορεί αυτό να είναι η είδηση η οποία λέει okay, άρα υπάρχει η συμφωνία η παλιά του Ιουνίου-Ιουλίου, έχει ξαναμπεί στο τραπέζι, 7 όροι, εκ των οποίων οι 3 πιο σημαντικοί ακουστήκανε ξανά, ναι. Μπορεί από τους 7 όρους να έχουν κάποιοι όροι βελτιωθεί, οπότε να είμαστε κοντά στο
3: στη λύση. Γι' αυτό και τη μέση είναι εκεί που είναι, κατάλαβα τι λέτε.
4: Αυτό κάνει. Η αγορά πέραν τη τιμή προεξοφλεί και μείωση του κινδύνου. Γι' αυτό βλέπουμε την τιμή να αποκλιμακώνεται.
3: Ευχαριστώ, κύριε Κοντζιά. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Θα πάμε στην κίνηση. Προλαβαίνω εγώ να ασχοληθώ με το διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ είχε αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετία εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα της τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. 210-55-98-700. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο K και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova γνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όλοι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
5: Τα γρήγορα δεν έχουμε εκπλήξεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει πιάσει λίγο νωρίτερα. Από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν βέβαια. Πολύ δύσκολη η Κηφισού και στα δύο ρεύματα της ήδη. Ο ανωδικός άξονα συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε, σαφώς με μποτιλιάρισμα, και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Και από την Αμφιθέας προς το Έδεμ έχει προβλήματα και φυσικά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραβήξω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Χάθηκαμε λίγο στον χρόνο σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μια κουβέντα που είχαμε συνεννοηθεί και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Οδοντιάτρων για μια επιστολή που απέστειλαν στους αρμοδίους για το κομμάτι και εκεί, δηλαδή στο κομμάτι της πλευράς των οδοντιατρικών υπηρεσιών και τις διαφημίσεις και τις ρεκλάμες που υπάρχουν που προκαλούν αρκετή αναστάτωση στον κόσμο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι οδοντίατροι. Να το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα, πολύ λίγο χρόνο έχω για να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα αλλάζουν κάποια πράγματα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ενεργοποιείται λοιπόν μια ρύθμιση. Όσοι χρωστούν λοιπόν σε funds και τράπεζες αλλά θέλουν να κρατήσουν το σπίτι τους, θα μπορούν υπό την προϋπόθεση ότι θα βγάλουν σε πληστηριασμό άλλα ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους, είτε είναι χωράφια και οικόπεδα, είτε κτίρια, είτε δευτερεύουσες και εξοχικές κατοικίες, ώστε να ικανοποιηθεί μέρος των υποχρεώσεων που έχουν προς τους πιστωτές τους. Η ρύθμιση που προβλέπεται από τον τελευταίο νόμο είναι να δοθεί δυνατότητα σε όσους πραγματικά είναι αδύνατοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους βάσει εισοδημάτων, να διατηρήσουν όμως την κυρία κατοικία τους με ευνοϊκότερους όρους εξόφλησης και να ανοίξει και ο δρόμος ώστε να επιτρέψουν και να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες παλιά κλειστά ακίνητα ή εξοχικές κατοικίες, ώστε να αυξηθεί η προσφορά και τα funds και οι τράπεζες να αυξήσουν τις εισπράξεις τους. Στην πράξη ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο, παραξαναλέω, η δυνατότητα που δίνουν οι ιδιοκτήτες αυτών των δανείων που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν να εκποιήσουν άλλα ακίνητα και να διεκδικήσουν μεγαλύτερο κούρεμα που σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μπορεί να ξεπεράσει και το 14% και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις ώστε να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν. Αυτό, ξαναλέω, διαφοροποιείται το σύστημα από σήμερα για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Θα το δούμε αναλυτικά και τις επόμενες μέρες και το ζήτημα αυτό, που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν μπλέξει με δάνεια τα οποία πήραν και δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 θα κάνουμε και πάλι παρέα στο Sky 100,3. Καλημέρα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: Εδώ και...
1: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
3: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
2: έλεγχος air condition,
3: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
2: μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710 28963
2: και κινητό 6977 421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το Team των απαιτητικών.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
1: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των Σοσιαλδημοκρατών. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχεται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και Πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο το κόμμα Die Linke συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το CDU του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, φτάνοντας στο 16,3%. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Τονίσε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική τα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία Κρήτης. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή αποστρατιστικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει πως η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζω ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στον Παθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε την εργάσιμη μας εβδομάδα. Περισσότεροι από εσάς, κάποιοι από εσάς έχετε ήδη ξεκινήσει, οι υπόλοιποι συμπορευόμαστε. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους και την εβδομάδα που έχουμε. Ο καιρός συμπορεύεται και αυτός θαυμάσιος. Τα γεγονότα γύρω μας δεν μπορώ να πω ότι μας δίνουν αισιοδοξία, αλλά εδώ είμαστε, άνθρωποι είμαστε, με τα πάνω και τα κάτω να τα αντιμετωπίσουμε. Ως Ελλάδα πάντως, ως Ελλάδα, στο δικό μας εσωτερικό, πώς το λέμε, περιβάλλον σε σχέση με την εξωτερική μας εικόνα, η αναβάθμιση από δύο οίκους αξιολόγησης και κυρίως από τη Moody's, με τον τρόπο και αυτά που λένε μέσα, συνιστούν ότι μέσα σε όλο αυτό το γενικό χαμό εμείς πηγαίνουμε καλά. Τώρα θα μου πεις πολλές φορές, είναι αυτό που λέμε, τσιμπήστε με να το πιστέψω, αλλά να το πιστέψετε ότι πηγαίνουμε καλά. Τώρα, το πηγαίνουμε καλά την αναβάθμιση της Moody's. Για να τη δούμε σε ό,τι αφορά στην τσέπη μας, είναι το κλασικό επιχείρημα αριστερό δεξιού λιδών, ότι και πώς εγώ θα καταλάβω ότι και τι σημαίνει για μένα και διάφορα τέτοια. Σημαίνει ότι όταν σε αναβαθμίζει η Moody's την οικονομία σου και από σταθερή την ανεβάζει σε θετική, σημαίνει ότι όλα τα πράγματα στην οικονομία σου σε σχέση με τα μεγάλα οικονομικά είναι σε μια καλύτερη πορεία και αυτό θα μεταφραστεί, αν όχι κατευθείαν στο εικοσάρικο στην τσέπη, δεν μεταφράζεται έτσι, το κατανοώ, το αντιλαμβάνομαι, γιατί η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, διότι ναι μεν πάμε καλά, αλλά εμείς έχουμε δομικά προβλήματα, κοίτα τι παθαίνει η Γερμανία με τα δικά της δομικά προβλήματα, άρα όταν η ατμομηχανή της Ευρώπης έχει αυτά τα συμπτώματα, τι να πει το βαγόνι προς τα πίσω. Και όμως το βαγόνι στα δικά του κυβικά τα καταφέρνει. Τώρα, θα ξαναπούμε ότι όλα αυτά έχουν σχέση με τη σταθερότητα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει η Moody's είναι αυτοί εκεί κάτω, όπως μας αξιολογεί, για να βάλουν τα λεφτά τους οι πλούσιοι και οι υπερπλούσιοι σε αυτόν τον τόπο να κάνουν επενδύσεις και να έρθουν οι μεγάλες εταιρείες. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Η βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει σταθερότητα στο κράτος, στη χώρα, και κυρίως να υπάρχει και μια αξιοπιστία της χώρας προς τα έξω. Αυτά προσπαθεί να εγγυηθεί ο Μητσοτάκης μέσα σε ένα σύννεφο μπουρδολογίας και αερολογίας, που εάν ήταν σοβαρότερη κριτική θα τον στρίμωχνε παραπάνω τον Μητσοτάκη, αλλά ο Μητσοτάκης βλέπει ότι η κριτική που υφίσταται είναι μια παπαρολογία επαναλαμβανόμενη με τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα, που δυστυχώς, ευτυχώς για το Μητσοτάκη, δυστυχώς για εμάς, η επιχειρηματολογία θα έπρεπε να ήταν πιο σοβαρή, έτσι ώστε να νιώθει την ανάσα των αντιπάλων του ο Μητσοτάκη στο σβέρκο του. Δεν την νιώθει όμως. Δυστυχώς, λέω. Εμένα ξέρετε, σας λέω ότι εγώ προτιμώ το Μητσοτάκη σε σχέση με τους άλλους που προβάλλουν ως αυτόκριτοι διαχειριστές. Πήγε ο άλλος στη Λεσουάκ και είπε: «Έρχομαι να κυβερνήσω». Πού βρε. Καλά λέει ο Κασιμάτης. Πού βρε Καραμήτρο να κυβερνήσεις? Τι να κυβερνήσεις, βρε Καραμήτρο? Τον έχει, το, από καιρό τον έχει ιδεντικό μου. Τον έχει. Το προσωνύμιο που του έχει αποδώσει είναι Καραμήτρος. Πού πας, ρε Καραμήτρο? Λοιπόν, έρχεται όμως, το μυαλό του έρχεται. Εντάξει, οκ, okay, και ο καθένας το μυαλό του μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Αλλά η καθημερινότητά μας είναι η καθημερινότητά μας, καταλαβαίνω. Είναι ένα πράγμα η πόλεμη, μάλιστα. Έχουμε τρεις πολέμους. Και δεν φτάνει, ο τρίτος πόλεμος είναι το ότι το Ιράν έφτιαξε μια ομάδα αξιπόλυτων με κάτι σαγιονάρες. Αυτοί πάνε με κάτι σαγιονάρες. Λοιπόν, αυτοί έχουν στρατό, οι Χούθοι είναι κάτι που θυμόσαστε, τις, το έχω ξαναπεί. Και οι σαγιονάρες της καφετή που είχαμε, που φορούσαν οι πατεράδες μας και μεγάλες στην δεκαετία του 70. Που είχαμε μάρκα Ελβιέλα, τότε δεν είχαν έρθει ακόμη τα Adidas και Nike και διάφορα τέτοια. Είχαμε κάτι Ελβιέλα. Ελβιέλα λεγόταν η εταιρεία. Λοιπόν, για να μην ξεχνάμαστε και πού ξεκινήσαμε δηλαδή, έτσι. Λοιπόν. Τώρα, οι τριαντάριδες που αν τα ξέρετε αυτά, έχετε δίκιο, είστε σαν τα αναγέννητα, ούτε καν ιδέα στο μυαλό του πατέρα σας και της μαμάς σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα που πάμε παλιοσυρά, εν πάση περιπτώσει, και γινόμαστε θίτσι, λοιπόν, θυμόμαστε την καφέτη δάχλου που έβγαινε το δάχλου απ' έξω, καραβρώμικο και μέσα στη μαυρίλα, άστο, δεν υπήρχαν τότε τα περιποιησίων ήχων, κάτω άκρων και τέτοια, όχι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Μόνο κάτι μαφιόζι. Βλέπω μια ταινία τώρα νομίζω στο Netflix. Τώρα φαίνεται έχει κάνει μια συμφωνία ο Ρόμπερτ Ντενίρο να πάει ο άνθρωπος να βγάλει για τα γεράματα τίποτα εφάπαξ και γυρίζει για λογαριασμό του Netflix κάτι ταινίες. Δίνει ρεστάλ μόνο του, οι ταινίες δεν έχουν και καλή σκηνοθεσία, αλλά ο ίδιος παίζει δύο ρόλους, γίνεται και παίζει πια ένα μαφιόζο, όπου το 1957 στο κουρίο που πήγαιναν στον Μπαρμπέρικο φτιάχνουν και τα νύχια τους, εννοείται, όλοι αυτοί οι μαφιόζοι. Περιποίηση άνω άκρων. Τώρα είμαστε στα κάτω άκρα. Κάποιοι και εδώ συνέβαινε αυτό, αλλά ήταν μετρημένοι άντρες που τα έκαναν αυτά. Λοιπόν, που χαθήκαμε τώρα. Λοιπόν, λοιπόν, έχεις τρεις πολέμους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά, έτσι όπως το αναλύει σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο liberal.gr το αποτέλεσμα το σοκαριστικό της Γερμανίας. Λοιπόν, αλλά για να τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά, πώς θα τα εξελίξουμε, θα έχουμε και δύο καλεσμένους. Θα βάζουμε δύο ηχητικά πρώτα απ' όλα, έτσι να θερμάνουμε το πράγμα για εσάς που σας αρέσουν οι ιστορίες. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση, υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης στην κρατική τηλεόραση περί κβαντικής ιατρικής.
6: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%! 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια, ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός.
7: Μας.
6: Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι κβαντική γιατρός.
7: Να.
6: Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την κβαντική γιατρός? Ξέρετε, αυτή την εβδομάδα έχει κληθεί η κυρία Καρισιανού να καταθέσει για το ξυλόλιο και δεν πήγε. Ξέρετε ότι ο μόνος που πήγε ήταν ο Πλακιάς και κατέθεσε ότι οι γονείς ξέραν από την αρχή ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο, τους είχε ενημερώσει λέει η αστυνομία, τους είχε δώσει και τα βίντεο, τους είχε δώσει και εκθέσεις και ότι μεταξύ τους λέει του είπανε κάποιοι γονείς μας συμφέρει λέει να λέμε για ξυλόλιο. Τα ακούσατε καθόλου αυτά, στο δικαστήριο κάτι τέτοιο.
7: Εγώ άλλο.
6: Έχουν λοιπόν ευθύνη οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, δεν το κάνατε ότι η αλήθεια είναι, που για να κάνουν τηλεθέαση και για να εξυπηρετήσουν πολιτικούς σκοπούς έβγαζαν κομπογιαννίτες εμπειρογνώμονες στις εκπομπές τους και είχαν τρελάνει τον κόμμα και τον αδείξαν να κατέβει στους δρόμους ακολουθώντας μια κυβαντική γιατρό και ένα ξυλόλιο που δεν υπήρχε.
5: Στην κρατική τηλεόραση δίνει τα εύσημα ο υπουργός ότι δεν είναι πλάκι στα ξυλόλια και, που είναι γεγονός δηλαδή και ότι μόνο όλοι οι υπόλοιποι τα λέγαμε. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, ρίξτε και μια ματιά και καλά το ξυλόλιο. Ο άλλος που έλεγε ότι υπήρχε ινδένιο. Υπάρχει και ο ινδένιος, όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουτζής στο Liberal. Είναι ο κύριος Ινδένιος. Κύριος Ινδένιος είναι κατά κόσμον ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, καινούργια μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, πήρατε από χέρι. Και για το Ινδένιο. Τώρα θα μου πεις, εδώ υπήρχε πολιτικός αρχηγός ο οποίος πήγε και έκανε θέμα στη Βουλή ότι ο Μητσοτάκης σκότωσε η κυβέρνηση, σκότωσε ο Μητσοτάκης δηλαδή, σκότωσε τον γιο της εισαγγελέως στη Λάρισα. Τον λένε Σοκράτη Φάμελο και τον μετράμε στους κανονικούς, στους σοβαρούς. Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά δεν έμεινε αναπάντητος ο υπουργός. Απάντησε η κυβαντική παιδίατρος.
7: Κυβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κυβαντική φυσική. Η κυβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Η κυβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κυβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κυβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κυβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφοι κυβαντικοί, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κυβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
5: Τα είπε στο Open και αν υπήρχε διαγωνισμός κουτοπονηριάς, παίρνει 10 με άριστα ή και 20 άριστα και 1000 άριστα. Τι λέει στην λογική της κουτοπονηριάς? Αυτή τη στιγμή που υπάρχει το μηχάνημα, άρα υπάρχει η ιατρική. Ξυλόλιο, παιδιά μου, ξυλόλιο. Συγκρούστηκαν δύο τρένα με 25.000 βολτ ρεύμα που έπεσαν κατά πάνω τους, που το ένα ζύγισε 1.000 τόνους και το άλλο λιγότερο, αλλά συγκρούστηκαν μια μέση ταχύτητα 100 χιλιόμετρων. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εξεράγει το ξυλόλιο. Γι' αυτό και ψεκαζόμαστε όταν περνάει το αεροπλάνο από πάνω και βγαίνει η εξάτμιση. Πιστεύει μέρος της κοινωνίας, τα πιστεύει. Τι να κάνουμε, συμβιώνουμε σε μια κοινωνία που υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την άποψη ότι ψεκαζόμαστε. Η κοινωνία δεν την αλλάζεις, τους ανθρώπους δεν τους αλλάζεις. Η κοινωνία δεν είναι για πείραμα, δεν είναι, πώς να το πω, εργαστήριο πειράματος. Ανεξαρτήτως αν έτσι την ήθελε ο Γιάννης Μένανη. Και ένας άλλος που δηλώνει στη Λεσουάρ τη Γαλλική ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Οπότε τι να κάνουμε. Αποδεχόμαστε τα δεδομένα και όπως λέει ο φίλος Χρήστος Μπαράκος. Καλημέρα Άρη μου, ζούμε στη χώρα στην οποία κάποιος πεθαίνει για μια ξαπλώστρα. Δυστυχώς φίλε μου. Τσακώθηκαν δύο θείοι και ένας έφυγε από τον τσακωμό. Και ασθενήκαν στα χέρια δηλαδή στην...

πρακτική πληροφορία που θέλουμε την βοήθειά σας, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή ζητείτε η συνδρομή σας, η βοήθειά σας. Σήμερα τελειώνει, κυρίες και κύριοι, ο διαγωνισμός για το ένας διαγωνισμός με ψηφοφορία μάλλον για το ποια χαρτονομίσματα, επειδή αλλάζει χαρτονομίσματα η Ευρώπη, έχει προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός, μια ψηφοφορία για την ακρίβεια, προκειμένου να γίνει η επιλογή σε διάφορες κατηγορίες. Και η Ελλάδα έχει ενεργό μέρος σε αυτό, διότι θα εικονίζεται η Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να ακούσει και τη γνώμη μας. Οπότε μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο της ECB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και να ψηφίσετε, να ψηφίσουμε όλοι δηλαδή, έως σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία, τη Μαρία Κάλλας να εικονίζεται σε ένα από τα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ. Στα 5 ευρώ λοιπόν, σε ένα χαρτονόμισμα το οποίο θα κυκλοφορεί ευρέως, για φανταστείτε, να εικονίζεται η Μαρία Κάλλας. Αλλά χρειάζεται και η ψήφος μας, χρειάζεται και η ενεργή συμμετοχή μας να το προωθήσουμε όλο αυτό. Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία. Πάμε να βάλουμε τα δυνατά μας να προκριθεί η Μαρία Κάλλας σε σχέση, ο αντίπαλοι Μπετόβεν, Θερβάντες, αλλά εμείς Μαρία Κάλλας. Θα έχουμε Μαρία Κάλλας στην εξέλιξη της εκπομπής. Λοιπόν, καλό ταξίδι, καλή πτήση αγαπητέ μου Νίκο, να πάνε όλα καλά. Εύχομαι και σε ένα φίλο, καλό ταξίδι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, τον οποίο θα φιλοξενήσω μέσα στην εβδομάδα, για τα αποτελέσματα, αυτά τα σοκαριστικά που λέμε, σε δύο κρατήδια, σε ενδιάμεσες εκλογές στη Γερμανία. Αν και εκ πρώτης όψεως η αριστερά και η AfD τοποθετούνται θεωρητικά σε δύο διαμετρικά αντίθετα άκρα του πολιτικού φάσματος, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο άρθρο του στο Liberal, στην πράξη η οικονομική τους ατζέντα λειτουργεί ως τανάλια που σφίγγει την παραγωγική βάση της Γερμανίας και απειλεί την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Η αριστερά στο Βερολίνο προτείνει ακόμη περισσότερο κρατικό παρεμβατισμό, βαρύτατους περιβαλλοντικούς φόρους και επιβολή πλαφών στις τιμές, αγνώντας τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Και επί της ουσίας, προσέξτε τώρα, η ακροδεξιά AfD σε συνεργασία ταυτίζονται, συγκλίνουν μάλλον, η ακροδεξιά AfD συγκλίνει με τους αριστερούς Die Linke και μαζί με τους πράσινους, συγκλίνουν σε ένα κοινό επί της ουσίας τόπο. Ποιος είναι αυτός ο κοινός τόπος? Να πάνε και οι δύο μαζί, η αριστερή, η ακροαριστερή και η ακροδεξή, να προσκυνήσουν τον αρχηγό του Ξανθού Γένους Βλαδίμηρο και να του πούνε: άνοιξε, σε παρακαλούμε, τις στρόφιγγες, να πάρουμε το φτηνό φυσικό αέριο όπως το έπαιρναμε κάποτε επί της Άγγελας Μέρκελ, για να ξαναδουλέψει η βιομηχανία μας και να μην μεταναστεύσουν οι γερμανικές επιχειρήσεις και χάσουν τη θέση της, τις θέσεις εργασίας οι εργαζόμενοι. Η αριστερά στο Βερολίνο συνεχίζει να πιστεύει στο αποτυχημένο μοντέλο του υπερτροφικού κράτους, συνεχίζει ο Χαροκόπος, στο κράτους Παύλα Πρόνοιας, της αυστηρής ρύθμισης αγοράς εργασίας και του ελέγχου των τιμών. Άλλοι πάλι λένε

0: φύγω ούτε από το κόμμα ούτε από την καγκελαρία και είμαι έτοιμος για μεταρρυθμίσεις. Πόσο βαθιές μεταρρυθμίσεις, τι θα λένε αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Αυτό που έμαθα πάντως τις προηγούμενες ημέρες, δεν ξέρω, δεν τη είχαμε ακούσει και είχε περάσει στον Τούκου. Εκεί που λέγαμε ότι θα πάει να αρπάξει ο Τραμπ την Γρυλανδία, τακτοποιήθηκαν τα θέματα από ό,τι κατάλαβα. Υπεγράφει μια συμφωνία ανάμεσα στη Γρυλανδία και στη Δανία και το βασίλειο της Δανίας συγκατάνευσε να εγκατασταθούν στην Γρυλανδία αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες θα είναι, να το πω έτσι, ο ζωτικός χώρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να περιοριστεί η παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας. Έγινε. Στα Μουλοχτά έγινε αυτή η συμφωνία, και εκεί που λέγαμε ότι θα αρπάξει και θυμόσαστε αρχές καλοκαιριού τι φασαρία γινόταν με τον Τραμπ πάνω η Γρυλανδία δική μου και διάφορα τέτοια, παπ, ρυθμίστηκαν όλα αθορύβως από ό,τι κατάλαβα. Ο οποίος Τραμπ διαφημίζει άλλωστε, λέει, είδατε και από τη διόρυγα του Παναμά σπρώξαμε τους Κινέζους, τους βγάλαμε, και τώρα λοιπόν αυτά, όλη αυτή η περιοχή του πλανήτη είναι δική μου, λέει ο Τραμπ στην Κίνα πρωτίστως και στη Ρωσία σε ένα δεύτερο βαθμό. Αυτά τα ολίγα τα γεωπολιτικά. Πάμε να δούμε την Ελλάδα μας, κυρίες και κύριοι, σε λίγο με δύο προσκεκλημένους, τον Γιώργο Αράποκλου από την Pulse και τον Ζαχαρία Ζούπη από την Opinion. Ανοίγουμε εδώ, είμαστε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο bachelor ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
3: ναι.
1: Και Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια.

0: Ραδιο Δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Metalproof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και εν συνεχεία με χαμηλές ταχύτητες προς τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίστηκε και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφό της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και μέλλοντες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην άναξη της εργάσιμης εβδομάδας. Έχεις δίκιο Θάνο, ψηφίζουμε για το αν στα χαρτονομίσματα τα καινούρια θα αποτυπώνεται η φύση ή τα πρόσωπα. Και στα πρόσωπα συμπεριλαμβάνεται η Μαρία Κάλλας. Ψηφίζουμε Μαρία Κάλλας όλοι μαζί, Ελληνίδες και Έλληνες, μπαίνοντας στον ιστότοπο της σελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
7: Καλή ημέρα, Άρη, καλή εβδομάδα. Οι τιμές της βενζίνης ανεβαίνουν, αλλά η κίνηση δεν πέφτει. Οι δύο δυσκολότεροι δρόμοι του λεκανοπεδίου αυτή τη στιγμή είναι η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κύμης και η άνοδος της Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αυτές οι δύο οδοί έχουν σημαντικό μποτιλιάρισμα. Όχι πως πηγαίνει πίσω η λεωφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της η λεωφόρος Κηφισίας προς τη Φιλοθέη έχει ακινητοποίηση, κυρίως το καθοδικό σήμερα και παραδόξως. Από την άνοιξη πηγαίνοντας μέσω Αγίου Στεφάνου προς τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου και την Αθηνών Λαμίας, επαναλαμβάνω, από την άνοιξη προς την Αθηνών Λαμίας, έχετε πρόβλημα και είναι πολλαπλάσιο αυτού που σας έχει συνηθίσει το σημείο. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, πρόβλημα. Κατεβαίνοντας την Αρδιτού, πρόβλημα. Ο Σκαραμαγκάς μόνο είναι όπως τον περιμένετε. Και κλείνουμε με την παραλιακή. Παραλιακή προς τον Πειραιά έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα κατά μήκος Ελληνικού και Αλίμου, σε μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρων. Και μετά ξανασυναντάτε μεγάλη κίνηση στο Νέο Φάληρο, προς τον Πειραιά, παραλαμβάνω.
8: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μια πολύ γρήγορη καλημέρα στην κυρία Άρτεμις Στράικου στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητή Άρτεμις. Και μια καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος μου λέει ότι για όσους λένε πως η αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης δεν σημαίνει και πολλά για την τσέπη μας, η καλύτερη απάντηση είναι να τους υπενθυμίζουμε τι συνέβη όταν μας υποβάθμισαν σε σκουπίδια τα δικά μας ομόλογα και μας απέκλεισαν από τις αγορές. Αυτά συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά τα θυμόμαστε? Όλα αυτά είναι παρελθόν, αγαπητέ μου Βασίλη. Για κάποιους δυστυχώς είναι παρελθόν και ξεχάστηκαν εύκολα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μου στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, τις ευχές σας και τα σχόλιά σας. Καλημερίζω τον Γιώργο Αράπογλου εκ μέρους της εταιρείας PALS. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα Άλλη, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες.
6: Και τον Ζαχαρία Ζούπη εκ μέρους της εταιρείας Opinion. Καλημέρα Ζαχαρία, καλή εβδομάδα.
14: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο.
13: Καλημέρα Ζαχαρία.
6: Λοιπόν, ποια είναι η κοινή συνισταμένη αυτών των δημοσκοπήσεων που είδαμε Γιώργο αυτήν την εβδομάδα? Ποια είναι η γνώμη σου έτσι βλέποντας όλες μαζί, παραθέτοντας τα κεντρικά αποτελέσματα και από τις 5, είναι πόσες είναι αυτήν την εβδομάδα, 6, πόσες?
13: Νομίζω ότι είχαμε αρκετές έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ. Νομίζω ότι είναι αυτές που μας δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν θα στεκόμουν τόσο στην πρόθεση ψήφου, η οποία δεν δείχνει σημαντικές διαφορές από εκεί που αφήσαμε τα πράγματα.
6: Ούτε
13: και
6: εγώ θέλω να ζητήσουμε αυτό, θα πάμε στα ποιοτικά, αλλά έτσι μια αίσθηση για να το έχουν συγκεντρωτικά στο μυαλό τους οι κυρίες και οι κύριοι που μας παρακολουθούν. Υπό αυτή την έννοια το θέτω. Ναι.
13: Ωραία. Οι πολιτικοί δείκτες φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στα επίπεδα που τους είχαμε αφήσει τον Ιούλιο, με κερδισμένους, με μικρά κέρδη, το κυβερνών κόμμα που φαίνεται να κερδίζει μισή μονάδα, να διατηρεί το υψηλό ποσοστό του και να κερδίζει και μισή μονάδα. Μισή μονάδα κερδίζει και το ΠΑΣΟΚ. Κερδισμένη φαίνεται να είναι και η Ελληνική Λύση και η Πλαίσια Ελευθερίας, κυρίως λόγω της υποχώρησης του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφει αξιόλογη υποχώρηση γύρω στις 2-2,5 μονάδες. Τα υπόλοιπα κόμματα λίγο ή πολύ καταγράφονται στους ίδιους, στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο, και θα στεκόμουν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, την ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Εκεί συνήθως βλέπουμε να συγκεντρώνονται έτοιμοι ή αποφασισμένοι ψηφοφόροι για κόμματα που αναμένονται, εν πάση περιπτώσει ψηφοφόροι οι οποίοι δεν επιλέγουν κάποιο από τα κόμματα που αναφέρονται. Νομίζω ότι η εικόνα των πολιτικών δικτών επιβεβαιώνει την κατάταξη, τη σειρά που είχαμε δει τον Ιούλιο. Δεν έχουμε ανατροπές σε αυτό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι αφήνει ανοιχτά αρκετά ενδεχόμενα, και να θυμίσω ότι η άποψή μου, και νομίζω όχι μόνο εμένα, είναι ότι η εικόνα που βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή δεν θα είναι και το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η πρόθεση ψήφου. Είναι ένας ακόμα πολιτικός δείκτης για τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος αυτή την περίοδο, αλλά νομίζω ότι την τελική εικόνα θα τη δούμε μόνο όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
6: Ζαχαρία.
14: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος. Να πω άρα ότι σαν αποτέλεσμα αυτών βλέπουμε μια την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε μεγάλες διαφορές από 12 έως 14% στην εκτίμηση ψήφου στις 5 έρευνες που δημοσιεύτηκαν. Και διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το διπλό στην εκτίμηση για τη διπλή επίδοση, στην εκτίμηση για πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μεσοσταθμικά με αυτό που εισέπραξε το ΠΑΣΟΚ, έστω ένα ποσοστό γύρω στη μία μονάδα κατά μέσο όρο, υπάρχει μία διαφορά 3-4 μονάδες. Είναι ακόμα διακριτή, αλλά δείχνει ότι ίσως είναι ανοιχτό. Τώρα, ας παρατηρήσουμε ότι ήδη 5 κόμματα είναι πολύ κάτω από το 3%. Είναι ένας προάγγελος, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά νομίζω ότι το έχω βαφτίσει σύστημα ακορντεών. Σαν να ανοίγει, έχουμε ήδη 14 κόμματα που μετράνε, που ό,τι σημαίνει για μας τους δημοσκόπους σε βαθμό δυσκολίας. Συζητιούνται και άλλα δύο. Δεν νομίζω ότι αυτά θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές, τουλάχιστον ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν το όριο του 3%. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Ας πάρουμε ότι αυτή είναι μια, πώς να την ονομάσω, εναρκτήρια, ένας κύκλος εναρκτήριων ερευνών στο καυτό εφτάμινο που μας περιμένει, ας πούμε, μέχρι τις εκλογές.
6: Ναι. Λοιπόν, άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να μην του πηγαίνει του Αλέξη Τσίπρα. Ένα συμπέρασμα. Έτσι παρακολουθώντας τις επιδόσεις του, γιατί σε άλλα προσέβλεπαν, δεν τους προέκυψαν, τουλάχιστον να έχουν τη δημοσκοπική αποτύπωση. Τι απειλεί με Γιώργα Αραπόγλου την κυβέρνηση?
15: Κοίταξε, εντάξει, δεν μπορούμε να υποτιμάμε την αντιπολίτευση σε καμία περίπτωση, έστω και αν, όπως σωστά επισήμανες,
6: στη χρονική στιγμή είμαστε πάντα, δεν μελλοντολογούμε. Όχι, και εγώ λέω τώρα τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ναι. Μπορεί τον Νοέμβριο να έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν το ξέρω, αλλά εγώ λέω τώρα. Ναι, εννοείται.
15: Σωστά.
6: Ναι.
15: Θα σταθώ πρώτα απ' όλα στο αποτέλεσμα στις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ και η παρουσία των αρχηγών εκεί, που είναι και αρκετά επίκαιρη και διερευνήσαμε και εμείς και ο Ζαχαρίας και όλοι τις έρευνες του Σεπτεμβρίου. Φάνηκε λοιπόν, αποτυπώνεται εκεί πέρα, όπως σωστά ανέφερε ο Ζαχαρίας και στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, επίσης αποτυπώνεται η διαφορά αυτή. Φάνηκε όμως και στα ερωτήματα για την απήχηση που είχε, για τις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ, όπου και στο ερώτημα για την αξιολόγηση των μέτρων και των προτάσεων φάνηκε, αποτυπώθηκε η διαφορά του πρωθυπουργού από τους δύο άλλους αρχηγούς, και ακόμα περισσότερο φαίνεται να αποτυπώνεται η διαφορά στο ερώτημα για το πόσο τα μέτρα που εξήγηλαν είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα, όπου εκεί τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι δύο αρχηγοί, τουλάχιστον που μετρήσαμε από την αντιπολίτευση, βρίσκονται περίπου στο μέσο του ποσοστού που έχει ο Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, χωρίς να υποτιμάμε την αντιπολίτευση, φαίνεται ότι η αντιπολίτευση έχει αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσει για να αποτελέσει, τουλάχιστον στους πολιτικούς δείκτες, γιατί στις εκλογές θα δούμε, έναν δυνατό αντίπαλο απέναντι στον Πρωθυπουργό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το κυβερνών κόμμα θα πρέπει να επαναπάβεται. Έχει να ανησυχεί και να προβληματίζεται από πολλά.
6: Έχει απέναντί του την κοινωνία. Σε αυτό θα πάω μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, αγαπητέ Γιώργο. Αλλά αν σε διέκοψα, αν έχεις κάτι ακόμη της
15: πρότασης σου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταλήγω και εγώ. Έχει απέναντι τα προβλήματα και τις ανησυχίες της κοινωνίας, που είναι πολλά και έντονα. Έχει να αντιμετωπίσει θέματα εσωκυβερνητικά και τις αστοχίες που είναι λογικό να υπάρχουν σε κάθε προσπάθεια, και βέβαια έχει να αντιμετωπίσει και το διεθνές σκηνικό, την πραγματικότητα και έναν πολύ δύσκολο χειμώνα που φαίνεται ότι θα έχουμε μπροστά μας.
6: Ωραία. Ζαχαρία, αφήνουμε την κοινωνία απ' έξω, γιατί θα, εννοώ σε αυτό το ερώτημα, και θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. πολιτικά, από ό,τι βλέπω εγώ, σε ένα περιβάλλον κανονικότητας, όσο και αν στο οποίο καλός κακός, κακός για μένα, αλλά τι να κάνω, αυτό επιλέγουν, λαϊκίζουν και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αλλά μέσα σε ένα πεδίο, στο πεδίο, στο χώρο της κανονικότητας, ο Μητσοτάκης τα καταφέρνει έναντι των δύο. Πολιτικά έχει κίνδυνο από τον Αντώνη Σαμαρά, μια που συζητείται τόσο πολύ τελευταίως?
14: Κοίταξε, μετράμε μήνες τώρα την δυνητική ψήφο του Αντώνη Σαμαρά. Εμείς στο πολύ και αρκετά, πιθανό να ψηφίσουμε ένα τέτοιο κόμμα, βρίσκουμε μια σταθερότητα γύρω στο 12, 3,5 πολύ και ένα 7,9.
6: Στο άρθρο σου σήμερα στο Λίμπερα δίνεις ένα ωραίο, κάνεις μια σύγκριση με το ποια ήταν η δυνητική ψήφος για την κυρία Καριστιανού. Δώσε λίγο την αναλογία να καταλάβουμε τι θα πει δυνητική ψήφος και τι μετράω ένα κόμμα πρόθεση και ψήφου.
14: Σημειώνω δίνοντας το παράδειγμα λοιπόν ότι αυτά που γράφονται σε αναλύσεις παίρνουν τη δυνητική ψήφο, τη μεταφράζουν σε πρόθεση ψήφου και βγάζουν πολιτικά συμπεράσματα, είναι λάθος. Η κυρία Καριστιανού για παράδειγμα είχε 21-22% δυνητική ψήφο πριν εμφανιστεί.
6: Και όταν εμφανίστηκε το κόμμα πόσο έγραψε?
14: Κατά μέσο όρο των ερευνών τότε ήταν 11% τον Ιούνιο.
6: Μάλιστα.
14: Δηλαδή αυτό δείχνει ότι δεν έχει κάποια σχέση.
6: Η δυνητική ψήφος με την πρόθεση ψήφου ότι θέλω να ψηφίσω ένα κόμμα όταν εμφανίζεται το κόμμα, αυτό θες να μας πεις?
14: Ναι, η απόσταση του αρκετά πιθανό από το να πω ψηφίζω είναι τεράστια. Ναι. Για να μην πω ότι είναι πολύ μεγάλη πια μετά, και με βάση αυτά που λέγει ο Γιώργος, η απόσταση των 7 μηνών κάθε κόμμα που εμφανίζεται το βάζει σε δοκιμασίες, δεν είναι?
6: Η απόσταση 7 μηνών από τις εκλογές εννοείται?
14: Βέβαια, 7 μήνες από τις εκλογές. Όλα τα κόμματα θα μπουν σε δοκιμασίες. Άλλα θα ανέβουν, άλλα θα πέσουν. Αυτό εννοώ. Προφανώς αγγίζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ότι αγγίζει τη διάσταση που δίνουν ότι θα κόψει 3, 4, 2 μονάδες. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, ενώ φαίνεται μια σταθερότητα ή ένα σκύρτημα προς τα πάνω της Νέας Δημοκρατίας, ταυτόχρονα υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή φαίνονται πιο μπετονοποιημένοι αυτοί που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε την ερώτηση για να γίνει σαφές. Θα ψηφίσετε το κόμμα που πάτε σε όσους δηλώνουν κόμμα ή μπορεί και να αλλάξετε? Έχει ανέβει από το καλοκαίρι και μετά και μετά τη ΔΕΘ το ποσοστό αυτών που λένε σίγουρα Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτοί που είχαν δηλώσει την πρόθεση ψήφου. Αυτό δείχνει μια... αυτό δεν είναι συσπήρωση, είναι πιο μπετόν, πιο αποφασισμένη, ας το πούμε, πιο ανθρώπινα. Να, άρα αντέχει. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς αγγίζει εν δυνάμει και ακροατήρια της ελληνικής λύσης και πιθανά της κυρίας Καριστιανού ή της Φωνής Λογικής, ακόμα και οριακά ακροατήρια του ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι.
14: Άρα θα δούμε όταν εμφανιστεί με το αφήγημά του.
16: Κόσμος 96,5.
17: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
18: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
23: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
22: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
24: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
25: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
26: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
27: Regency, το αληθινό καζίνο.
26: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
28: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
29: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μου γράφει μέσω Viber, να υπενθυμίσω τον αριθμό, 698-123-1003. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός αριθμός που επικοινωνούμε μέσω Viber. Μου γράφει ο Κάπα Λάμδα. Τουλάχιστον το μικρό σας όνομα να μου γράφετε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν λέω, εντάξει, εγώ θα το ήθελα και το ονοματεπώνυμο βέβαια, αλλά δεν τρεπόμαστε για την άποψή μας. Αυτό προσπαθώ να σας περάσω. Λοιπόν, στέλνει την καλημέρα του ο Κάπα Λάμδα και μου λέει, όλοι αυτοί που μας είχαν πρίξει ότι με τη συμφωνία της Μέκας, αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, ότι ενισχύεται η Τουρκία και ότι τώρα τον ήπιαμε. Πού είναι τώρα που οι ξυπόλοιτοι αλωνίζουν στη Σαουδική Αραβία, αλλά για τη Δευτέρα, για την Τουρκία είναι απλώς Δευτέρα. Ωραίο το μήνυμα. Πού είναι και το Πακιστάν να παραβοηθεί στη Σαουδική Αραβία. Εγώ θα το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Έχετε δει, αλλά γι' αυτό θα το κουβεντιάσουμε κάποτε με τον κύριο Ζαν Κουέν, κάποια στιγμή θα βγει. Έχετε δει ποτέ μουσουλμανική χώρα να πάει να βοηθήσει άλλη μουσουλμανική χώρα? Αν τη βρείτε, παρακαλώ δώστε μου βοήθεια, το κοινό εννοώ να τη λέω. Γι' αυτό ήταν παραμύθι τούμπανα. Όλα αυτά, Κάπα Λάμδα μου, είναι για να την πέσουν στο Μητσοτάκη. Ότι, όν, είδες τώρα καταστρεφόμαστε. Είναι ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης, τους γυρίζει το μάτι. Πώς να σου πω, πώς είναι τα ομονόχειρα δυστής που γυρίζουν τα αυτά, μόλις βλέπουν Μητσοτάκη και πώς θα γουρλώνουν τα μάτια, τρελαίνονται. Και τον Γεραπετρίτη και την πέφτουν. Με ηλικιώδη κριτική αυτό είναι το θέμα τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιώργο Αράπογλου. Από τις ποιοτικές μετρήσεις, ο κύριος Αράπογλου εκπροσωπεί την ΠΑΡΣ, κύριε Σιχήρη, που κάνει τις έρευνες για τον όμιλο Sky και την Καθημερινή. Γιώργο Αράπογλου, από τα ποιοτικά που βρίσκεις, τι λέει η κοινή γνώμη όμως για την κυβέρνηση? Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Για πάμε.
15: Λοιπόν, ας τα εστιάσουμε στα ερωτήματα για τη ΔΕΘ που είχε αρκετά η έρευνα αυτή, γιατί αλλιώς έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα σε δημοσιοποιημένες και μη δημοσιοποιημένες έρευνες για την κυβέρνηση. Οπότε θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από την αξιολόγηση των όσων άκουσε από τον Πρωθυπουργό. Η αξιολόγηση είναι θετική σε ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο ξεπερνά το ποσοστό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο 32% η θετική αξιολόγηση στη δική μας έρευνα και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό αφορά το σύνολο του πληθυσμού, γιατί έχουμε και κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν παρακολούθησαν ή δεν είχαν άποψη. Είναι ένα περίπου 15% για τον Πρωθυπουργό και γύρω στο 20% για τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Αν πάμε λοιπόν σε όσους παρακολούθησαν και έχουν άποψη, τα ποσοστά τα οποία συζητάμε φαίνεται να είναι ακόμα υψηλότερα. Επομένως, μοιάζει η ελληνική κοινωνία να άκουσε θετικά τα όσα εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό πάνω στη ΔΕΘ. Το ποσοστό όμως, αν δεν το βρίσκει κανείς εντυπωσιακό, είναι διότι πιστεύω ότι όπως μας δείχνουν άλλα ερωτήματα που κατά καιρούς έχουμε ρωτήσει, βρίσκουν οι Έλληνες τα μέτρα που εξαγγέλλονται σε σωστή κατεύθυνση, αλλά κρίνουν ότι χρειάζονται και άλλα. Εξίσου υψηλά βέβαια πήγαν και οι δύο αρχηγοί της.

0: αποκαλυπτικό το αποτέλεσμα, γιατί αλλάζει η εικόνα αρκετά. Ο Πρωθυπουργός διατηρεί τα υψηλά ποσοστά που είχε καταγράψει και στη θετική αξιολόγηση, αλλά οι θετικές, οι καταφατικές απαντήσεις για το ρεαλισμό και την εφαρμοστικότητα των μέτρων για τους δύο αρχηγούς αντιπολίτευσης φαίνεται να υποχωρούν. Άρα θα έλεγα συμπερασματικά ότι η ελληνική κοινωνία άκουσε με θετική διάθεση τα όσα εξαγγέλθηκαν στην Θεσσαλονίκη, όμως αυτό που την ενδιαφέρει είναι να τα δει να εφαρμόζονται. Την ενδιαφέρει να είναι μέτρα ρεαλιστικά, μέτρα πρακτικά και να τα δει να φέρουν αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ενδιαφέρον των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα εν ώψη της δύσκολης περίοδου που έχουμε μπροστά μας, και σε αυτό φαίνεται η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά να έχουν πλεονέκτημα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ράπογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά εύχομαι. Καλή
0: ευχαριστώ
1: εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ζαχαρία Ζούπη, ξεκινάς. Τι βλέπεις εσύ από τα δικά σου ποιοτικά δεδομένα στις έρευνές σου, τι θέλει η κοινωνία, τι ζητάει η κοινωνία, πώς αξιολογεί η κοινωνία?
2: Καταρχάς, έχει πάρει πιο μεγάλες διαστάσεις το θέμα της ακρίβειας. Το βρίσκαμε πρώτο με 55%, το βρήκαμε πρώτο με 62% τώρα. Δεύτερο, το βιωτικό επίπεδο, η βελτίωσή του στο σύνολό του είναι το πρώτο κριτήριο ψήφου. Βάλαμε μια ολόκληρη λίστα παραγόντων, αν θέλουν αλλαγή, αν θέλουν σταθερότητα, αν θέλουν μεταρρυθμίσεις. Πρώτο μακράν βγήκε με 40% το ποιος θα μου εγγυηθεί ότι θα μου βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Και εδώ μπαίνει το θέμα των μέτρων της ΔΕΘ. Πράγματι και εγώ βρήκαμε σαν οποίον πόλη ένα 30% ικανοποίηση, που όταν πάμε στην αξιοπιστία, στην εμπιστοσύνη, το...
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
7: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
8: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: άλλο μόνο για δύο λεπτά. Σε ευχαριστώ. Ο κύριος Ρωμανός Σταυροθάλαμο, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και ο Νίκος Φιλιππίδης, σε λίγο όλοι μαζί για τη συνέχεια στο επόμενο ημίωρο. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, η Χαλκιδική. Εκεί στη Χαλκιδική, λοιπόν, εξελίσσεται μια μεγάλη επένδυση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη θέση Σκουριές. Μια επένδυση η οποία περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εντάσσεται στο συνελικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία. Ανοίγονται 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές σε βάθος χρόνου μιας 20ετίας, όπως μας είπε η κυρία Ξυλουχάκη την προηγούμενη εβδομάδα όταν συζητήσαμε το θέμα. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
1: Το μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον.
2: Κόσμος 96,5.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά.
4: Υδραυλικά.
3: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Χρήσιμο και στο γυμναστήριο όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία.

0: Μία Κόντρα.
1: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
0: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
0: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
0: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στο ανωδικό από το ύψος της Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και στο καθοδικό από το ΚΑΤ προς την Αττική Οδό. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεου προς την Νέα Χαλκιδόνα, στην Αρδιτού και στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί υπνοθεραπευτής. Ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελέρο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι ευχιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
6: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Παίρνω και μήνυμα από τη Λία με το επώνυμό της, αλλά το κρατώ για μένα, η οποία στέλνει την καλημέρα της και τον καλό δρόμο στον σύζυγό της Δημήτρη, ο οποίος κινείται προς το Ρέθυμνο. Τώρα δεν ξέρω, αυτό ήρθε, το μήνυμα ήρθε στις 9:03 πρώτα λεπτά στην πλατφόρμα 1003 και θέλει η Λία να του πει ένα ευχαριστώ, διότι ο Δημήτρης της έμαθε να ακούει την εκπομπή αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή μου Λία. Τις ευχές μου στον Δημήτρη, να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί και να ζείτε ευτυχισμένοι και να έχετε μια όμορφη ζωή. Ελάτε, κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
8: Πολλά προβλήματα στους δρόμους του τηλεκανοπεδίου. Ακόμα και τώρα που φτιάχνει σταδιακά λόγω ώρας η κίνηση, έχουμε πολλά προβλήματα. Ακούστε, όσοι είστε στην Αττική Οδό ή προτίθεστε να βρεθείτε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, λίγο μετά τον Ασπρόπυργο, κόψτε ταχύτητα. Θα χρειαστεί να σταματήσετε τελείως, να ακινητοποιηθείτε μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο ύψος της περιφερειακής Εγάλεω. Έχει γίνει τροχαίο ατύχημα στο σημείο. Ανοίγει ο δρόμος μετά εκεί στην περιφερειακή Εγάλεω και ξανακλίνει στον κόμβο Φιλής μέχρι να φτάσετε στον κόμβο Κίμης. Στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού όμως είναι ακόμα μεγαλύτερες οι καθυστερήσεις. Παραδόξως. Πριν φτάσετε στην Ανατολική Περιφερειακή, που θα σας πάει προς την Κατεχάκη ας πούμε, θα ακινητοποιηθείτε κι εσείς και θα πηγαίνετε με αυτούς τους ρυθμούς μέχρι το ύψος της λεωφόρου Πεντέλης. Η Κηφισίας, παρόλο που έχει βελτιωθεί, έχει ακόμα πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματά της. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο της Αθήνας η δυσκολότερη δρόμη είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, ο άξονας Βασιλής Σαμαλίας και Πανεπιστημίου μέχρι να φτάσετε στο Πανεπιστήμιο και δευτερευόντως η κάθοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
9: Ήρων, happy hour.
2: Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Με το Viber επικοινωνούμε στον αριθμό 698-123-1003. Ο Βαλάντης, σε ευχαριστώ πολύ Βαλάντη μου, καλή σου μέρα, μου λέει, μου δίνει τα εύσημα γιατί λέει είμαστε μια ωραία παρέα εδώ στα πρωινά δρομολόγια, ακούει πολλά χρόνια. Μου λέει ενώ κάνεις το δρομολόγιο και έχεις το νου σου στο δρόμο, ξαφνικά λέτε μια τάκα, λέτε ένα σχόλιο και σκάει το χαμόγελο. Να είσαι καλά Βαλάντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ο Νίκο Φιλιππίδη καλημέρα και Νίκο Ρωμανέ καλημέρα σας. Ο κύριος Ρωμανός είναι διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας πρωθυπουργού. Νίκο, πρέπει να βρω χρόνο μέσα στην εβδομάδα να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα της αποθήκευσης του ρεύματος. Το ζητάει και ο Βαλάντης παρεπιπτόντος. Αλλά εννοείται ότι πρέπει να το συζητήσουμε για να μην εκλαμβάνεται ότι δεν. Ότι, πώς να το πω, επειδή μου το γράφουν οι άνθρωποι και το έχουμε πει στον αέρα, πρέπει κάποια στιγμή να βρω χρόνο να μας εξηγήσει.
12: Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα.
7: Την αποθήκευση και να μας εξηγήσει επίσης εάν η Βουλγαρία παίρνει φθηνό ρεύμα από εμάς. Αυτό παίζει πάρα πολύ.
12: Θα το πούμε, βέβαια.
7: Ναι, είναι. Κύριε Ρωμανέ, έχετε πει κάτι επί της, του ρεύματος του φθηνού της Βουλγαρίας?
13: Θα σας πω πριν από αυτό, να πιαστώ από αυτά που έλεγε πριν ο κύριος Φιλιππίδης, γιατί έχει απόλυτο δίκιο και. Αυτό που ακούμε και ξανακούμε είναι μα οι αξιολογήσεις τρώγονται, η μείωση του χρέους τρώγεται. Και η απάντηση είναι, νομίζω η πιο έξυπνη απάντηση είναι να αντιστρέψουμε το ερώτημα. Αν αντί να βγει διπλή αναβάθμιση την Παρασκευή, έβγαινε διπλή υποβάθμιση ή έστω ένα 20 έβγαζε υποβάθμιση, θα γινόταν ο χαμός, θα έβγαζαν ένα κάρο ανακοινώσεις? Τώρα βγήκε καμία ανακοίνωση από την αντιπολίτευση? Όχι. Γιατί θα έβγαζαν ανακοινώσεις στη διπλή υποβάθμιση? Γιατί λόγος και ο τρόπος με τον οποίο πεταχτήκαμε έξω από τις αγορές και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια ήταν ακριβώς η αύξηση του χρέους και η αξιολογήση των οίκων. Έτσι πεταχτήκαμε έξω από τις αγορές, έτσι υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, έτσι εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας έχασαν τις δουλειές τους, έτσι εκτινάχτηκε η ανεργία, έτσι ήρθε η ύφεση και ούτω καθεξής.
7: Και πολλοί άρα, λοιπόν, να φύγουν στο εξωτερικό, να βρουν εργασία στο εξωτερικό και τα λοιπά.
13: Άρα λοιπόν, ακριβώς επειδή αυτοί οι δείκτες και αυτοί οι οίκοι και αυτές οι αξιολογήσεις είναι που ουσιαστικά βγάζουν το σινιάλο για την οικονομία, για το αν θα έρθουν νέες επενδύσεις, για το αν, για παράδειγμα, όπως λέει και η έκθεση της Moody's, και έχει πολύ αξία να δούμε γιατί μας αναβάθμισε, γιατί δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως λέει μέσα η έκθεση, που έχει φέρει την ανάπτυξη, δεν είναι μόνο το Real Estate που έχει φέρει επενδύσεις. Είμαστε θωρακισμένοι από μία σειρά αναταράξεων που έχουμε διεθνώς και από την αύξηση των επιτοκίων. Άρα όλα αυτά έχουν γίνει χάρη σε μία συγκεκριμένη πολιτική. Και χάρη σε αυτή την πολιτική, όπως επίσης λέει και η ίδια τη φοροδιαφυγή.
7: Γιατί επειδή θα μου φύγει ο Νίκος, θα μας φύγει ο Νίκος, θα πάει στην τηλεόραση.
13: Αλλά επειδή αφορούν και τον κύριο Φιλιππίδη, γι' αυτό ήθελα.
7: Λοιπόν, είχαμε εμείς τη σταθερότητα και την αξιοπιστία, Νίκο.
12: Ναι, η αλήθεια είναι, συνεχίζοντας πράγματι στις εκθέσεις. Σε εκθέσεις αναφυγαίνεται ειδική αναφορά των οίκων και κυρίως ο Σκόπτο τονίζει ότι υπήρξε μεγάλη πρόοδος ό,τι αφορά τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό και τις μεταρρυθμίσεις. Και νομίζω ότι αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα θέλω στιγμής. Είναι καλό να το θυμίζουμε αυτό. Να θυμίζουμε δηλαδή ότι γίνεται κάποια δουλειά, ότι έχει γίνει κάποια δουλειά και το κυριότερο να το θυμάται και η ίδια η κυβέρνηση να συνεχίζει τη δουλειά. Για ποιο λόγο? Γιατί παίρνει τα εύσημα. Λέει, το κείμενο λέει ότι αναφέρεται στη φορολογική συμμόρφωση, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη συγκράτηση των δαπανών και στη μεγαλύτερη ικανότητα του δημοσίου να εισπράττει τα έσοδα που προβλέπονται. Δηλαδή, σε τέσσερα σημεία. Τα εύσημα τα οποία δεν το είχαμε ποτέ στο παρελθόν, ούτε πριν το 2010 δεν είχαμε αυτή την εικόνα που είχαμε πολύ υψηλότερες αξιολογήσεις. Και εδώ έχει δίκιο ο κύριος Ρωμανός ότι αν χτυπηθεί η αξιοπιστία τότε είναι δύσκολο να επανέρθει και βλέπουμε πόσο αργά επανέρχεται, πόσο αργά πείθονται όλοι Ενώ, για παράδειγμα, υπάρχουν τα δημοσιεύματα, τα οικονομικά στοιχεία, τα δεδομένα, οι αλλαγές. Παρόλα αυτά, πόσο μένει στη μνήμη εκείνη η χρεοκοπία, εκείνη η κακιά στιγμή της νεότερης ελληνικής δημοκρατίας της προηγούμενης δεκαετίας.
7: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
12: Εγώ. Καλημέρα και στους δύο.
7: Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ τώρα, κύριε Ρωμανέ. Μπορείτε να μου πείτε ένα μέτρο που ανακοίνωσε υπέρ των επιχειρήσεων, ακόμη και η μείωση των εισφορών που έλεγαν, που τελικά δόθηκε όλες στις εισφορές εργαζόμενου. Η προκαταβολή φόρου ήταν 80% ενώ θα έπρεπε να είναι 0. Και ανακοίνωσε μείωση 5% από το 29 ως εφαρμογή. Αντιθέτως, με την αύξηση των μισθών, καλώς, αλλά και τις τριετίες, κακώς, η επιβάρυνση σε αυξήσεις που δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, όπως ενέργεια, κόστος, έξοδα επιχειρήσεων, στα ύψη. Οι επιχειρήσεις παράγουν πλούτο, αυξάνουν το ΕΠ και δεν τις βοηθάει εδώ και 5 χρόνια, τις επιβαρύνει. Αυτή η πλευρά του εργοδότη, λοιπόν, ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τριετίες. Ο εργαζόμενος θα λέει κάτι άλλο, αλλά αυτό, τώρα εσείς θα απαντήσετε σε αυτά που σας λέει ο Δημήτρης, αλλά αυτό το μήνυμα του Δημήτρη αποτυπώνει για μένα που είμαι έξω από το χώρο. Είμαι έξω από το χώρο. Εγώ δουλεύω σε μια επιχείρηση των εκατοντάδων εργαζομένων. Το μέγεθος είμαστε σε αυτό το 5% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Άρα εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω το ζόρι ούτε του εργοδότη Δημήτρη, ούτε του εργαζόμενου στον Δημήτρη. Μπορώ όμως εξ αποστάσεως να δω ευδιάκριτα το δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αγαπητέ Δημήτρη και κύριε Ρωμανέ και κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
13: Απολύτως.
7: Ότι οι επιχειρήσεις τύπου του Δημήτρη, ο οποίος πρέπει να βοηθηθεί, δεν λέω όχι σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να παραγάγουν μεγαλύτερο εισόδημα στον Έλληνα εργαζόμενο. Αυτό προσπαθώ να πω. Σε σχέση με το 5%, γιατί αυτό είναι το δομικό πρόβλημα. Είναι οι γνωστές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν, ζητάνε βοήθεια, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λέει να του δώσουμε το βασικό την αύξηση, αλλά στην τριετία κολώνω. Δεν μπορώ, δεν βγαίνω, γιατί πρέπει να βγάλω κι εγώ. Λοιπόν. Ορίστε, κύριε Ρωμανέ, πείτε τα δικά σας τώρα.
13: Λοιπόν, καταρχάς, στην τελευταία ΔΕΘ, προ δύο εβδομάδων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων που αφορούν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το βασικότερο εξ αυτών ήταν η αλλαγή στα τεκμαρτό. Αυτό, για να ξέρουν όσοι μας ακούν, το 60% για παράδειγμα των επιχειρήσεων εστίασης στη χώρα είναι τέτοιου είδους επιχειρήσεις, προσωπικές επιχειρήσεις επί της ουσίας. Άρα οι αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες πιάνουν όλους αυτούς τους επαγγελματίες. Το δεύτερο είναι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Θα μου πεις μικρή, περιμέναμε περισσότερα, έχουν γίνει ήδη μια σειρά μειώσεων, αλλά αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Δεν θα κάνει ποτέ περισσότερα για να μην ξαναπέσουμε στη λούμπα της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό δεν θα φύγει ποτέ από την προτεραιότητά μας, γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μας.
7: Η βασική διαμαρτυρία...
13: Και πάμε και στο τελευταίο, συγγνώμη, που δεν έχει αναδειχθεί και αφορά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει και η κριτική ότι ναι, κοιτάτε μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν κοιτάτε όλες τις επιχειρήσεις. Η αλλαγή που έγινε και η μείωση όσον αφορά τις αποσβέσεις, δηλαδή η αύξηση του χρόνου των αποσβέσεων για πολύ σημαντικό κομμάτι εξοπλισμού, επίσης ήταν κάτι που ζητούσε η επιχειρηματική κοινότητα και προφανώς επηρεάζει. Θα μου πείτε, είναι αρκετά αυτά? Δεν είναι αρκετά, αλλά έρχονται μετά από 92 μειώσεις φόρων, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν και τις επιχειρήσεις.
7: Αλλά αυτή η προκαταβολή φόρου είναι λίγο, είναι μια αγωνιά στο στομάχι.
13: Επίσης,
7: είναι μια αγωνιά στο στομάχι.
13: Η προκαταβολή φόρου επίσης προφανώς και εμείς θα θέλαμε να γίνει πιο γρήγορα και πιο άμεσα και όχι κλιμακωτά. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς τη μειώσαμε από το 100%, από το 100% που την παραλάβαμε στα επίπεδα που είναι σήμερα. Και όσο αντέχει η οικονομία, ο στόχος είναι ακριβώς σταθερά να μειώνεται. Ξαναλέω, η κριτική ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες θα ήθελαν περισσότερα και γρηγορότερα έχει βάση. Γιατί πιέζονται από την ακρίβεια, πιέζονται από το κόστος ενέργειας και ούτω καθεξής. Αλλά όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη συζητάνε τι φόρους θα αυξήσουν, πώς θα διαχειριστούν την ανεργία που αυξάνεται, την ανάπτυξη που πέφτει και ούτω καθεξής, και εμείς εδώ συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε και κάθε χρόνο δίνουμε, και αυτά που δίνουμε, δεν μ' αρέσει το ρήμα δίνουμε, αλλά αυτά που ανακοινώνουμε εν πάση περιπτώσει και έχουν μια λογική αναπτυξιακή και ενίσχυσης του προϋπολογισμού της οικογένειας, πώς θα μπορέσουμε να τα επεκτείνουμε κάθε χρόνο και υλοποιούνται μέσα στον χρόνο, όπως υλοποιήθηκαν αυτά που είπε πέρσι στη ΔΕΘΟ πρωθυπουργός και πρόπερσι και από το 19 και μετά. Νομίζω ότι προτιμώ αυτή τη συζήτηση. Προτιμώ δηλαδή να ακούω το παράπονο, θα θέλαμε περισσότερα και να συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε, παρά τι κόβουμε όπως συζητάνε όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Να το βλέπουμε αυτό, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας.
7: Ναι. Το ότι αναβαθμίζεται η Ελλάδα
13: και ούτε έγινε μόνο.
7: Και υποβαθμίζεται η Γαλλία είναι επίσης
13: μόνο. Έχουμε πια αλλά χαμηλότερο χρέος από την Ιταλία. Δανειζόμαστε φτηνότερα από χώρες που είναι στις ισχυρότερες του κόσμου και ούτω καθεξής. Αυτά, ξαναλέω, δεν έγιναν μόνο τους και καταλαβαίνω την εύκολη λαϊκίστικη κριτική. Μα πώς αποτιμάται αυτός ο πορτφόλι? Όχι, αποτιμάται. Γιατί ακριβώς επειδή καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή, μπορούμε να μειώνουμε φόρους. Ακριβώς επειδή συνεχίζουμε να πρωταγωνιστούμε σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, ενώ όλη η Ευρώπη πέφτει, μπορούμε να μειώνουμε φόρους. Ακριβώς επειδή προσελκύουμε επενδύσεις και έχουμε περισσότερα έσοδα, άρα μεγαλώνουμε την πίτα, μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε εισοδήματα, και να διαφωνούμε με τους τηλεθεατές και τους ακροατές σας για το αν θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση ή όχι.
7: Ναι, αλλά θα επιμείνω, ας πούμε, υπάρχουν μερικά γονάρια που ενοχλούν την επιχειρηματικότητα. Η προκαταβολή φόρου θα έπρεπε να είναι να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο. Δεν ξέρω. Εγώ ακούω ότι δεν μπορώ να το κάνω. Το δεν μπορώ, όταν λέει ο Πρωθυπουργός θα ήθελα πολύ αλλά δεν μπορώ να το κάνω, θα ήθελα να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αλλά το θέλω να γίνει σε ένα πλαίσιο που θα αποφασίσουμε όλοι μαζί στην Ευρώπη για να διευκολυνθούμε και να μην το γράψουμε στα έξοδα, στις δαπάνες μας κτλ. Αυτά τα ακούω όλα. Αλλά να όμως που η κοινή γνώμη ακούει και εκείνη όπως εκείνη επιθυμεί να ακούσει.
13: Προφανώς. Όταν είσαι πρωθυπουργός, είσαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Η πραγματικότητα είναι, για παράδειγμα, ότι οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια είχαν το μικρότερο μέρισμα από την ανάπτυξη της χώρας. Είχαν πάρει μέχρι σήμερα το μικρότερο μέρισμα από αυτή την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν έχει μια λογική το ότι στηρίζεις μια ομάδα η οποία ήταν μέχρι σήμερα η πιο αδικημένη στην πορεία την αναπτυξιακή που χαράχτηκε από το 19 και μετά. Προφανώς, ξαναλέω, και οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
14: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
15: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
16: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
17: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
18: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
19: Οχ,
18: Λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
19: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
18: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
19: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
22: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
23: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
22: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα για το ίδιο θέμα δύο αντιδράσεις. Ο Λαζαρός στην πλατφόρμα 1003. Μας τα έχουν κάνει τσουλάκια με την προκαταβολή φόρου. Μια φορά δεν δίνεται. Μάλιστα. Τι επιχείρηση είναι αυτή αν δεν μπορεί να προπληρώσει το φόρο της? Άσε που οι περισσότεροι από αυτές δηλώνουν και πληρώνουν το 1/3 από τον πραγματικό φόρο, λέει ένας τρίτος ως προς επιχείρηση. Πάω τώρα στο Viber. Πουντός, μισό λεπτό να τον βρω. Είναι ο Γεώργιος Στάδε, κρατώ το επώνυμο του για μένα, δεν πειράζει, απευθύνεται σε εσάς. Mm-hmm. Κύριε Ρωμανέ, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και συνεχώς βλέπω αύξηση στον ΕΦΚΑ, ειδικά όταν αυξάνεται ο βασικός μισθός.
7: Ναι, προφανώς οι εισφορές αυξάνονται όσο αυξάνεται ο μισθός. Απ' την άλλη, όσο μειώνεται δηλαδή το ποσοστό των εισφορών, όπως έγινε και στη ΔΕΘ κατά μισή μονάδα, τελικά ισοσκελίζεται, εν πάση περιπτώσει, ή μειώνεται κατά το δυνατόν ή αυξάνεται η ενίσχυση και στους επιχειρηματίες από αυτό. Αλλά εννοείται ότι όσο αυξάνονται οι μισθοί, προφανώς η εισφορά που αντιστοιχεί στο μισθό θα αυξάνεται, γιατί είναι ποσοστία. Άρα όσο μεγαλώνει το απόλυτο νούμερο, μεγαλώνει και η εισφορά. Αλλά ξαναλέω, αν δείτε πού ήταν οι εργοδοτικές εισφορές, για παράδειγμα, το 19 και πού είναι σήμερα, θα δείτε ότι διαρκώς μειώνονται. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη και νομίζω όλοι συμφωνούμε. Εκεί που μπορεί να διαφωνούμε είναι πόσο πιο γρήγορα θα έπρεπε να τρέξουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά ξαναλέω, έχεις μια διεθνή συνθήκη η οποία είναι τελείως διαφορετική, για να μην πω αντίθετη, από το 19. Το 19 ήταν η εποχή που θα έπρεπε να τρέχουμε κι εμείς όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, που έτρεχε όλη η Ευρώπη με ανάπτυξη, με ποσοτική χαλάρωση κτλ. Και τώρα όλη η Ευρώπη έχει φρενάρει και εμείς τρέχουμε. Να μην το πούμε αυτό? Ή θεωρείται αλαζονικό να το λες? Όχι, δεν είναι αλαζονικό, είναι η πραγματικότητα. Και θέλω να απαντήσω και κάτι άλλο που ακούγεται πολύ στο δημοσίο διάλογο τελευταίο, γιατί ξέρω ότι κλείνουμε.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, ακούγεται ξανά και ξανά το θέμα της ακρίβειας. Η ακρίβεια προφανώς είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Προφανώς ροκανίζει μεγάλο κομμάτι της προσπάθειας που γίνεται, αλλά να δούμε λίγο τα πραγματικά στοιχεία για το αν αυτά που προτείνει η αντιπολίτευση για μείωση έμεσων φόρων τελικά φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα ή, εν πάση περιπτώσει, είναι μαγικές συνταγές και μαγικά ραβδιά. Η απάντηση είναι όχι. Αν δείτε τη σορευτική ακρίβεια των τροφίμων, για παράδειγμα, είμαστε πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, από το 20 και μετά που ξεκίνησε το πρόβλημα. Είμαστε κάτω από την Ισπανία, είμαστε κάτω από την Κύπρο, είμαστε κάτω από την Πορτογαλία. Άρα λοιπόν, οι χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει συνταγές που μας λέει μονότονα η αντιπολίτευση τόσα χρόνια, δεν έχουν επιφέρει τα αποτελέσματα που προφανώς θα ήθελαν.
6: Ως προς τη μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή. Ότι
7: μείωση ΦΠΑ,
6: γένα,
7: ΕΦΚΟΥ κτλ.
6: Κυρίως φόρου κατανάλωση, αλλά δοκίμασαν. Κάτι δοκίμασαν τη μείωση του, του ΦΠΑ για μια περίοδο όμως. Αυτό που δεν λέγεται στην κοινή γνώμη πρέπει να κατανοείται. Ακόμη και αυτά τα κάτι εφάρμοσαν αυτό το μέτρο μόλις για κάποιους μήνες. Άλλο για 5, άλλο για 6 μήνες. Και παρά το γεγονός ότι εφαρμόστηκε σε αυτή την περίοδο, δεν πέρασε την κατανάλωση.
7: Και αυτό που συζητείτε τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα το θέσει και ο Πρωθυπουργός, είναι ακριβώς ως ένα έκτακτο μέτρο, ένα επιπλέον εργαλείο πάνω στο τραπέζι, να πέσει και μια παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο ο τρόπος που το παρουσιάζει η αντιπολίτευση ως μαγικό ραβδί, ως πανάκια και ως κριτική στην κυβέρνηση. Δεν κάνετε τίποτα για την ακρίβεια. Πότε έχουν ξαναφορολογηθεί τα υπερέσοδα σε εταιρείες πετρελαϊκές, σε εταιρείες ενέργειας και ούτω καθεξής στην Ελλάδα?
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
9: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές,
9: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
9: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
9: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
9: Smart,
10: Ford,
9: Opel
10: και BMW.
9: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
10: Τηλέφωνο 26710 28963
9: και κινητό 6977 421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos.
10: Το team των απαιτητικών.
11: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Κόσμος 96,5.
12: Η ώρα είναι 10. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
13: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
14: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος. Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
15: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
14: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
15: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
16: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Στο αεροδρόμιο από το ύψος του Ασπροπύργου προς την Περιφερειακή Αιγάλεω, λόγω τροχαίου συμβάντος. Ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα, από το ύψος της Παλαιοπαναγιάς και της Ανατολικής Περιφερειακής Σημητού προς τον Κόφο Κηφισίας, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Σίδερα Χαλανδρίου και στον άξονα Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καρίτσα του Δήμου Αγίας στη Λάρισα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του και κατέληξε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υγειονομικής Περιφέρειας Λάρισα, στις 9:05 το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για επίγον περιστατικό. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγίας και Γόνων ήταν σε διακομιδή περιστατικών, το ένα προς το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το άλλο προς Σικούριο, με αποτέλεσμα να σταλεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία βήχθη στην Καρίτσα στις 9:50. Σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, η μονάδα παρέλαβε τον 15χρονο, ο οποίος δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνεε. Το περιστατικό αφήχθη στο νοσοκομείο Λάρισας στις 11:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του. Ενώπιον του ανακριτή είναι εδώ και λίγα λεπτά ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου έμενε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου οδηγεί στη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
21: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
21: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
21: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
21: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
23: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ακόμα ένα καταστροφικό εκλογικό 24ωρο για τον Μέρτς.
1: Το συνήθισε πια. Γιατί βγήκε πριν, με το που κλείσαν οι κάλπες, ναι, βλέποντας τι έρχεται, βγήκε να πει: εδώ είμαι, δεν παρετούμε.
0: Όχι βέβαια, για ποιο λόγο.
1: Θα κάνουμε τα ρυθμίσεις. Το καλό γι' αυτό είναι ότι δεν έχει εκλογές μέχρι τον Απρίλιο πάλι. Ναι, ναι. Και σου λέει: μήπως σώσω κάτι σε αυτό το διάστημα, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να σώσει και τι.
0: Το ότι θα περιμέναμε κάθε Κυριακή αυτά τα 16 κρατήδια της Γερμανίας, που είναι, κάποια είναι πολύ μεγάλα σε πληθυσμό, έτσι, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, δεν το περίμενα ποτέ. Διάβαζα στους Financial Times ότι πλέον έχουμε περάσει σε ένα σημείο που δεν είναι αυτές οι συνθήκες ανασφάλειας που παίζουν ρόλο, δηλαδή δεν χρειάζεται να απολυθεί κάποιος, αλλά είναι ο ανταγωνισμός που υπάρχει, η ενέργεια, η ακρίβεια που οδηγεί τον κόσμο στη Γερμανία στα άκρα, στα πολύ άκρα βέβαια, έτσι.
1: Και τη μία κέρδισαν οι ακροδεξοί στο Μαγκλεβούργο, στο Βερολίνο η αριστερά. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος της Welt που λέει «Ο θάνατος του αστικού κέντρου», με την μεγάλη υποχώρηση των δύο παραδοσιακών δυνάμεων, του σοσιαλδημοκρατών και του CDU στην Γερμανία.
0: Και χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν στις προηγούμενες εκλογές στη Σαξονία, που βρίσκεται στην Ανατολική Γερμανία. Είναι μια περιοχή που έχει υποστεί μεγάλη φτωχοποίηση, έτσι, και αδειάζει σιγά σιγά. Εντάξει, να τα βλέπουμε όλα αυτά, γιατί και εδώ δυστυχώς κάτι άσχημο πάει να έρθει. Και
1: κοινό αίτημα όλων και των ακροδεξιών και της αριστεράς είναι: φέρτε μας πετρέλαιο από τη Ρωσία. Εδώ είναι ο Πούτιν, πάμε να τα βρούμε μαζί του.
0: Είναι κοντά.
1: Ναι, είναι κοντά. Όπως είχαμε και επί Μέρκελ αυτό το φθηνό φυσικό αέριο. Και να δούμε πώς θα επηρεαστεί η στάση της Γερμανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο από όλες αυτές τις εξελίξεις και τι διάθεση θα δείξει στο να υπάρξει γενικότερα στην Ευρώπη μια διαφορετική οικονομική πολιτική. Εννοώ στο να, αν θα πάρθουν κάποια μέτρα για την ενέργεια που πλέον απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί και έχει άμεση σχέση και με το τι γίνεται στη χώρα μας, με το αίτημα που υπάρχει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να υδρώσει ταυσή τους. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα που συζητείται από την προηγούμενη εβδομάδα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση αρχίζει για το συζητά σιγά σιγά. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πότε είναι, μέσα Οκτωβρίου?
1: Τέλειο Οκτωβρίου.
0: Θα είναι πολύ κρίσιμο. Θα τα δούμε και στην πορεία αναλυτικά. Θα συζητήσουμε και με τον κύριο Σκέρτσο, έτσι.
1: Ναι, το οποίο θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μια καινούργια εβδομάδα. Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί να σχολιάσουμε και να δούμε όλη την επικαιρότητα. Και βεβαίως ανέβουμε στον Εξώστη σε πολύ λίγο. Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο πλαίσιο πες την άποψή σου. Στο 210-48-00-170-174 και βέβαια στο Viber, στο καινούργιο μας αριθμό 698-123-1003. Φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε. Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Αναξώστη, Αντώνη, βλέπω ότι κυριαρχεί η κυρία Καριστιανού. Είχα δώσει μια συνέντευξη χθες στο Open. Έχουν βγει μαργαριτάρια.
1: Ναι. Πάνω σε ποιο θέμα, σε πολλά θέματα ή ανοίχτηκε πολύ.
0: Ανοίχτηκε, νόμιζα. Ανοίχτηκε. Καταρχάς, επιχείρησε, και θα καταλάβουμε από το ηχητικό σε λίγο γιατί λέω επιχείρησε, να εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει ότι είναι γβατική παιδίατρος. Έχει ανοίξει και η κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη. Θα τις κάνουμε έλεγχο. Μην νομίζω ότι είναι διάσημη, δεν θα τις γίνει έλεγχος. Δεν υπάρχει κυβατική ιατρική. Η ίδια λέει ότι υπάρχει. Για να ακούσουμε πώς το εξηγεί. Θα δούμε περισσότερα στη συνέχεια.
2: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφοι κβαντικοί, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
0: Καταρχάς, τη ρωτάνε τι σημαίνει κβαντική ιατρική και μιλάει για την κβαντική επιστήμη. Κάτι διαφορετικό τελείως. Ναι. Εξηγεί τι είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν την κβαντική επιστήμη και τη φυσική. Αλλά δεν μας λέει τι κάνει αυτή ως κβαντικός ιατρός.
1: Ναι, τα μηχανήματα θα ξέρουμε.
0: Στρίβει και το αραβόνος λέγεται αυτό.
1: Είναι πολύτιμα. Δεν ξέρω γιατί τον μπερδεύει. Γιατί βάζει αυτή τη διαδικασία στον εαυτό της.
0: Και μόνο που λέει ότι τα κρύβουν από τον κόσμο, καταλαβαίνεις ότι πρέπει μπακαλιάρος εδώ. Ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Όταν βάζει μέσα, σας τα κρύβουνε.
1: Όταν ακούς τις θεωρίες συνωμοσίας, εκεί κάτι
0: συμβαίνει. Γιατί στη σελίδα της στο ίντερνετ που έχει ως παιδίατρος, εξηγεί την κβαντική ιατρική λέγοντας για τα κύτταρα του σώματος που διαθέτουν ενεργειακή υπόσταση και αυτή την ενεργειακή υπόσταση με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και ταλάντωση ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους.
1: Γιατί, σε παρακαλώ, πρωί Δευτέρα, μην με μπερδέψεις. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Δηλαδή, πρέπει. Κβαντική ιατρική σου λέει, Αντώνη. Βέβαια, έχει και άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Α, τι έχει.
0: Είναι και ολιστική.
1: Έχεις κάτι και έχεις μελετήσει εσύ, Κυριακή βράδυ, τα έκανες αυτά.
0: Τα έλεγε εδώ στη συνέντευξη. Ολιστική.
2: Το ολιστικός σημαίνει συνολικός. Βλέπουμε δηλαδή τον μικρό ασθενή, εγώ ως παιδίατρος, ως σύνολο. Που σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία. Θα παρέμβω, όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους, να ενισχύσω το νοσοποιητικό για να βγάλουν τα παιδιά πιο εύκολα το χειμώνα. Mm-hmm. Αυτό είναι στα πλαίσια του συνολικά. Να βλέπω τον ασθενή συνολικά.
0: Εσύ όταν πας στον ορθοπαιδικό, σε βλέπει ως πόδι. Όταν πας στο πνευμονολόγο, βλέπει ένα τεράστιο πνευμόνι. Δεν βλέπει το υπόλοιπο σώμα τι γίνεται.
1: Και την καρδιά σου να βλέπει ορθοπαιδικό, το πόδι σου θα βλέπει αν πονάει.
0: Δεν βλέπει το υπόλοιπο σώμα τι γίνεται. Δηλαδή, άμα ο ορθοπαιδικό χρειαστεί να σου κάνει επέμβαση, δεν κοιτάξει τι γίνεται με τα υπόλοιπα.
1: Θα σε βάλει απλώ μέσα. Ο γιατρό δεν μα βλέπει αποσπασματικά μα.
0: Προφανώ.
1: Μήπω το έχει μπερδέψει με την ολιστική πολιτική που λέμε, ολιστικό σχέδιο που παρουσιάζουν οι πολιτικοί, δεν ξέρω.
0: Πώ την είχε πει την ΑΤΑΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα, τη φοβερή. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Νομίζω ότι τώρα θα μάθουμε και καινούργια τάκα.
1: Σε σχέση με.
0: Της λένε ότι αν δεν είστε. Χρειαστεί να συνεργαστείτε με κάποιο άλλο κόμμα, ξεγείρετε. Γιατί πάει για την αυτοδυναμία.
2: Γιατί να μιλάμε στην περίπτωση που και να μην μιλάμε στην περίπτωση που ο ελληνικός λαός αναγνωρίσει τη σοβαρότητα με την οποία έχουμε εμφανιστεί από τι, ελέγχοντας το πρόγραμμά μας, βλέποντας τα στελέχη μας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει διακυβέρνηση σωστή για μένα, να σας πω την αλήθεια, διότι δεν γνωρίζω να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να μιλάει για τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη που λέμε εμείς. Και αυτό που λέμε εμείς είναι αυτό που λέει η πλειοψηφία της κοινωνίας αυτή τη στιγμή.
0: Και τι λέτε εσείς?
1: Καταρχάς, εγώ δεν έχω δει αυτά τα στελέχη. Πού είναι αυτά τα στελέχη? Κάποιοι φύγανε και έγινε ντόρος. Πού είναι οι υπόλοιποι? Ποιος θα βγει να μιλήσει για εξωτερική πολιτική, για οικονομία, για το εμπόριο, για τη δικαιοσύνη? Βγαίνει μόνο η κυρία Καριστιανού. Πού είναι αυτά τα στελέχη?
0: Καταρχάς, δεν βγαίνει ούτε η κυρία Γρατσία πλέον. Ξαφανίστηκε και αυτή, το έχει προσέξει.
1: Η κυρία Γρατσία δεν βγαίνει. Βγαίνει μόνο η κυρία Καριστιανού. Και δεν ξέρω αν τη βοηθάει. Τη βοηθάει το κόμμα. Έπρεπε να ακολουθήσει τη συνταγή Σαμαρά. Το κόμμα το κάνει τελευταία στιγμή. Θα είχε ακόμα 10% θα τη γράφανε.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα, ναι.
0: Εύκολα.
1: Γιατί ο κόσμος δεν θα ήξερε.
0: Τσίμπησε όμως. Που λέγαμε Τσατάκης εκλογές, τσίμπησε. Βιάστηκε. Το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου καλό και από τις δημοσκοπήσεις που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλος πάντων, μπαίνει πάλι στο τραπέζι το θέμα των συνεργασιών, Γιάννη. Θα συνεργαστούν τα κόμματα. Αλλά δεν πρέπει να το λένε τώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Μετά.
0: Πότε μετά?
1: Μετά τις εκλογές. Τώρα είναι αυτόνομη πορεία για όλους.
0: Δηλαδή τώρα ψηφίζεις, ναι, και μπορεί να σου έρθει μαργαριτάρια έκπληξη. Τι θα σου βγει μετά? Να ψηφίζεις Καντέλη και να σου βγει Ατζολέτος. Να ψηφίζεις Ατζολέτος και να σου βγει Καντέλη.
1: Εντάξει, έτσι δεν γίνεται συνήθως. Έτσι δεν γίνεται συνήθως.
0: Συνήθως ψηφίζεις, αν εξαιρέσεις την. Όταν ψήφισες Παπανδρέου και σου βγήκε ο Παπαδήμος.
1: Εντάξει. Όταν
0: ψηφίζεις
1: Τσίπρα που είναι στο 16%, ξέρεις μετά τι θα σου βγει, αν και η Νέα Δημοκρατία είναι χαμηλά. Το ίδιο ισχύει για το Πασόκ.
0: Α, το. Τι εννοείς, κυβέρνηση, συνεργασία Νέα Δημοκρατία Ελλάς, δεν πιστεύω.
1: Ειδικά για το χώρο της αριστεράς, δεν ξέρεις τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να φύγει ο Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ να τα βρει με τη Νέα Αριστερά και να μπει στην Βουλή. Να μπει στη Βουλή και το Μέρα 25, 3 στην 3-6% είναι αυτό. Λίγο είναι.
0: Θα μπουν 15 κόμματα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Θα βάλουν καινούργιο καλοδεσπό, θα κάνουμε μεγαλύτερο κόφτη τώρα. Το θέμα είναι ότι βγήκε ο κύριος Αυλονίτης την Παρασκευή και δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Πήγε στο Πασόκ και με το καλημέρα είπε για συνεργασία. Αυτό δεν το άκουσε κανείς.
0: Μετά από τον καλωσόρισε ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, γι' άκου.
3: Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία.
0: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Γιατί όχι, δεν είναι κακό. Παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Να υπάρξει συνεργασία,
0: ναι,
3: μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείται,
0: ναι,
3: ούτε μία στο ένα εκατομμύριο.
0: Δεν κακό.
1: Κατά τα άλλα, ο Πάνας τους έφτιαξε. Ο άλλος πήγε στο κόμμα πρώτη μέρα και λέει να συνεργαστούμε με την Ελλάς.
0: Φοβερές μεταγραφές.
1: Γιατί σου λέει αυτός προέρχεται από τον Τσίπρα, σε αυτόν θα το ανενεχτούμε. Στον άλλον όχι.
0: Μήπως πλέον ο Τσίπρας βάζει και πράκτορες μέσα στο Πασόκ.
1: Λες να είναι αυτό.
0: Λες να παίζει τίποτα τέτοιο.
1: Άμα δείτε εκεί στη Χαϊλαία του Τρικούπη ανθρώπους με καμπαρντίνες και καπέλα, φυλαχτείτε.
0: Ή να έχουν την αυγή στη Μασχάλη.
1: Την αυγή στη Μασχάλη. Κάπου διάβαζα για την Αυγή, δεν το είδα το εξώφυλλο της Χιλιακής, ότι έλειπε ο Πολάκης, λέει, ήταν μόνο η Δούρου με τον παπά.
0: Στο πρωτοσέλιδο της Αυγής πάνε με ποσόστοση τρεις αρχηγοί τώρα.
1: Δεν υπάρχουν τρεις. Τον τρίτο τον είδες πουθενά, πήγε στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε πουθενά. Πού είναι ο τρίτος αρχηγός?
0: Άρα έχει μείνει με ποσόστοση Δούρου παπά το πρωτοσέλιδο.
1: Πάντως, ο κύριος Γιώγιακας πριν μέρες, και δεν το πήραμε και πολύ χαμπάρι, την έριξε τη βόμβα. Βουλευτής της Θεσπρωτείας Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, σωστά.
0: Σωστά.
1: Για να ακούσουμε.
4: Σε δύσκολες περιπτώσεις σε μια χώρα, όταν πρέπει να στηριχθεί και να είμαστε ενωμένοι, είτε είναι οικονομικές δυσκολίες είτε οποιασδήποτε άλλες, ακόμη μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστείς και με αντιπάλους που ποτέ δεν πίστευες ότι μπορεί να μπει στο κάδρο συνεργασίας. Άρα λοιπόν, αν και το βλέπουμε πάρα πολύ δύσκολο, ποτέ μη λέμε ποτέ.
0: Ποτέ μη λες ποτέ, Αντώνης, θα έλεγα.
1: Τι έχουμε εδώ πέρα τώρα?
0: Εντάξει, λέει ο άνθρωπος, όλα γίνονται στη ζωή.
1: Δεν του τράβηξαν αυτή τίποτα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί πήραν χαμπάρι τη συνέντευξη του Γεωργιά, καπιστεύει στο Μαξίμου.
1: Κάτσε ρε.
0: Τι όματα κανένα.
1: Στο κανάλι τη Βουλή βγήκε ο άνθρωπο και το είπε ξεκάθαρα. Ποτέ μιλέ ποτέ.
0: Ξέρει, στο Μαξίμου βλέπουν κανάλι τη Βουλή. Κανένα δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα.
1: Πιστεύω ότι βλέπουν τα πάντα. Απλώ σου λέει δεν το πήραν χαμπάρι δημοσιογράφοι.
0: Α ξεχαστούμε.
1: Και εμεί του Μπεκί δεν τρέχει τίποτα. Του απάντησε όμω. Υπήρξε απάντηση εδώ στο Sky.
0: Για να ακούσω.
5: Είναι αδύνατον. Έχουμε τεράστιες διαφορές και βέβαια αυτό που είπε ο κύριος Γιώγιακας είναι ότι και με το Πασόκ είχαμε. Με το Πασόκ όμως ήταν ειδικές συνθήκες.
0: Ειδικές συνθήκες.
1: Και τώρα δεν είναι ειδικές συνθήκες?
0: Ακόμα όχι.
1: Τι, 2,2 έχει πάει η βενζίνη.
0: Κάτσε να φτάσει.
1: Θέλω να πάω στην Πάτρα το Σάββατο, να πάω την κόρη μου. Να δώσω ένα κατοστάρικο, πήγε δέλα.
0: Στην Γερμανία ειδικές συνθήκες ξέρεις πότε φτάσανε και είχαμε το αποτελέσμα αυτά τα εκλογικά, στο 2,6.
1: Αχ. 2,6.
0: 2,6 η Γερμανία βενζίνη.
1: Πω. Καλά, και εντωμεταξύ και οι Γερμανοί σε κάποια φάση είχαν μειώσει προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θυμάσαι, όπως και η Ιταλία.
0: Ναι. Αλλά μπορεί να μειώσει ένα φόρο, αλλά όταν ανεβαίνει η τιμή, πάλι θα ξανανεύει.
1: Τώρα.
0: Ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Μειώνει. Εγώ σου λέω και τώρα η κυβέρνηση μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παίρνει το ΟΚΕΠ, την Ευρώπη κτλ. Τον μειώνει. Πάει η βενζίνη από 2,20 πάει στα 2.
1: Mm-hmm.
0: Και το πετρέλαιο από τα 107 δολάρια που ήταν την Παρασκευή, πάει στα 140. Δεν ξανανεύει βενζίνη, πάει στο 230.
1: Εκεί βέβαια είναι και πιο ανθρώπινες στις πόλεις. Λίγο μπορείς να πας και με το ποδήλατό σου κάπου στη δουλειά. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, υπάρχει λίγο καλές συνθήκες. Έχει κρύο βέβαια, θα μου πεις.
0: Έχει χιόνια. Ειδικά και στα ανατολικά χιόνια δεν είναι.
1: Είσαι καλά ντυμένος. Τέλος πάντων, είδα μέσα χτες, Κυριακή, Γιάννη μου, πάρα πολλές προτάσεις για συμπορεύσεις. Είχαμε Γιώργος Χιακαντάρης νέα ανάρτηση. Και αναφερόταν στο Γιάννη Δραγασάκη που έκανε και αυτός ανάρτηση και μίλησε για συγκλήσεις.
0: Εσύ, μήπως βλέπουν όλοι αυτοί εκεί ότι μόνος μου ή κάποιοι που είναι λίγο πιο απ' έξω, γιατί τώρα Ανδρουλάκης, Τσίπρας έχουν έναν ανταγωνισμό τους, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα έχει μεγαλύτερο ρόλο, ποιος την επόμενη μέρα κτλ. Κάποιοι που το βλέπουν λίγο πιο απ' έξω το πράγμα. Σου λέει, παιδιά, μόνοι σας δεν πάτε πουθενά, δεν αρχίζουμε να το συζητάμε σοβαρά, γιατί αλλιώς ο Μητσοτάκης δεν χάνει.
1: Ναι, σε αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι όμως. Τι να πεις στους ψηφοφόρους, δηλαδή ψήφισε Ελλάς και εμείς μετά θα πάμε με το Πασόκ, ας ψήφισε ο Πασόκ, ή ψήφισε Ελλάς και εμείς θα δούμε μπορεί να συμμαχήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25, δηλαδή δεν ξέρεις πώς να το πας προεκλογικά. Γι' αυτό αναγκαστικά λες είναι αυτόνομη πορεία, δεν το πιστεύεις και ο ίδιος, αυτόνομη πορεία όμως.
0: Ναι, θα κερδίσω το Μητσοτάκη. Δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, δεν προκύπτει, αυτό εννοώ. Προφανώς κάποια στιγμή κάποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Αλλά τα νούμερα δεν βγαίνουν αυτή τη στιγμή.
1: Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης Δραγασάκης εντάχθηκε ουσιαστικά, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Αριστεράς, αλλά μπήκε σαν βουλευτής, έγινε ανεξάρτητος και εντάσσεται, ας πούμε, εκεί. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η υπόλοιπη Νέα Αριστερά με αυτή την ανάρτηση. Με τον Γιώργο Σαγκαντάρη σίγουρα δεν συμφωνεί η Ελλάς, γιατί ξαφνικά τον είδαμε να είναι εκτός Εθνικού Συμβουλίου.
0: Ο οποίος εισέφτιαξε το μανιφέστο, το έγραψε. Και βρέθηκε εκτός.
1: Το μανιφέστο σου λέει είχε οικολογία μέσα, είχε αριστερά, είχε σοσιαλδημοκρατία. Εγώ τα ίδια εκφράζω.
0: Τον είχαμε για να γράφει. Όχι για να είναι και να μας καθορίζει και τη γραμμή.
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά στο επόμενο μισάωρο. Ελπίζω να τα προλάβουμε για μεταγραφές. Εσύ να μας πεις πληροφορίες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, γιατί δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα μηνύματα που υπάρχουν.
1: Να περάσουμε λοιπόν, πριν περάσουμε σε διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.

0: ούτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου, διεθνών.
6: Κόσμος 96,5.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής. Ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαθαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη η πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι ευχιά σήμερα. Στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς με το Equal μετά.

προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα. 4 λεπτά μετά τις 10.30, 10.34. Δεύτερο ημίωρο του Εξώστη με τον Αντώνη Ατζολέτο σε ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Και αυτή την ώρα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Κύριε Σκέρτσο, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτηση με αυτό που είναι πρώτο θέμα σήμερα και είναι τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών στο Βερολίνο και στο Μαγκλεβούργο, που βλέπουμε μια επικράτηση των άκρων στις δύο περιπτώσεις, γιατί από τη μία είχαμε την επικράτηση της ακροδεξιάς, το AfD, και από την άλλη στο Βερολίνο του Die Linke, της αριστεράς. Και κατά πόσο όλο αυτό το κλίμα που βλέπουμε στη Γερμανία, με τους πολίτες στην ουσία να στρέφονται κατά των συστημικών κομμάτων, αν μπορούμε να δώσουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό, είναι ένα μήνυμα και για την υπόλοιπη Ευρώπη εν μέσω μιας ενεργειακής κρίσης, εν μέσω δύο πολέμων στην Ευρώπη και μιας έλλειψης αξιοπιστίας των παραδοσιακών κομμάτων απέναντι στους πολίτες.
2: Νομίζω ότι πριν βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα και πριν σίγουρα γενικεύσουμε, θα ήταν χρήσιμο να αξιολογήσουμε ποια είναι η πορεία της γερμανικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, γιατί από εκεί νομίζω ότι θα εξαχθούν χρήσιμα οικονομικά και πολιτικά συμπεράσματα. Η Γερμανία λοιπόν από μια χώρα η οποία ήταν για δεκαετίες η οικονομική και η βιομηχανική ατομηχανή της Ευρώπης, πλέον δεν είναι σε αυτή τη θέση. Τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από περίοδους οικονομικής ύφεσης, το 24 είχε ύφεση. Έχει μια ασθενή ανεμική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Γνωρίζει ένα μεγάλο κύμα αποβιομηχάνησης, βιομηχανική κολοσσή, όπως είναι η Volkswagen για παράδειγμα, που ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Έχουν εξαγγείλει και υλοποιούν προγράμματα μείωσης του εργατικού του δυναμικού στο ύψος των 100.000 εργαζομένων. Αντίστοιχα, αυτό επηρεάζει και άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας. Και περισσότερο θυγμένη, πιο ευάλωτη σε όλες αυτές τις κακές οικονομικές εξελίξεις είναι η Ανατολική Γερμανία, η πρώην Ανατολική Γερμανία, νυν Ανατολική Γερμανία, η οποία έχει δύο μονάδες υψηλότερη ανεργία από τον εθνικό μέσο όρο, έχει σοβαρά προβλήματα μείωσης κρίσιμων μονάδων παραγωγής στις περιοχές και στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας. Γι' αυτό και βλέπουμε επομένως μία απογοήτευση και μία στροφή των γερμανών πολιτών ίσως σε πιο ακραίες πολιτικές επιλογές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μία πολιτική στροφή προς την ακροδεξιά. Υπάρχει σίγουρα όμως μία απογοήτευση από τη δυνατότητα των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων να δώσουν πιστικές απαντήσεις στα οικονομικά προβλήματα των γερμανών πολιτών. Αυτό δεν είναι ο κανόνας για όλες τις χώρες της Ευρώπης και σίγουρα δεν είναι ο κανόνας για τη δική μας χώρα. Γιατί πρέπει να, νομίζω, να κάνουμε και τις αναγκαίες συγκρίσεις. Έχω δημοσιεύσει προσωπικά στο παρελθόν κάποια στοιχεία που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, γιατί πρέπει να κοιτάζουμε πάντα την περίοδο και τη δική μας διακυβέρνηση. Από το 2019 έως και σήμερα, τι έχει συμβεί στην οικονομία μας, τι έχει συμβεί στην βιομηχανία και τη μεταποίηση της Ελλάδας, η οποία θυμίζω ότι ήταν ένας αδύναμος κλίκος μέχρι και την περίοδο της κρίσης και ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης. Λοιπόν, η απασχόληση στην ελληνική μεταποίηση τα τελευταία 7 χρόνια έχει αυξηθεί κατά 19%. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 7%. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 25% από το 2019 έως σήμερα. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 12%. Και η προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής μεταποιητικής παραγωγής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 44%. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 5%. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να αναζητούμε πάντα τι συμβαίνει στην οικονομία. Η οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό δίνει τις απαντήσεις σε σχέση με τις πολιτικές επιλογές που κάνουν οι πολίτες κάθε χώρας. Δεν χρειάζεται δραματοποίηση ούτε και γενίκευση. Και σίγουρα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία έχουν περάσει πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις συμμαχικές και δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που έχουμε κατακτήσει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, ώστε να ασκείται με συνέπεια μια οικονομική πολιτική η οποία μειώνει φόρους,
0: δεν υπάρχει όμως η ανησυχία,
2: αυξάνει την απασχόληση.
0: Κύριε Σκέρτσο, δεν υπάρχει ανησυχία όμως ότι ενώ τα δεδομένα είναι αυτά τα οποία μόλις περιγράψατε, αν η βενζίνη ή το πετρέλαιο ξαφνικά πάει από τα 2,20 που είναι σήμερα, πάει στα 2,30, στα 2,35, ο κόσμος εκείνη την ώρα που θα βάλει βενζίνη, που θα πληρώσει από την τσέπη του, που θα πιεστεί οικονομικά, δεν θα σκεφτεί τα νούμερα τα οποία συζητάμε, θα σκεφτεί ότι πιέζεται.
2: Φυσικά, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό. Είναι όμως ένα διεθνές πρόβλημα. Είναι ένα κοινό πρόβλημα για όλες τις χώρες του πλανήτη. Προκύπτει και προέρχεται από την κρίση στον κόλπο, από τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες. Έχει περιοδοτηθεί παλαιότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση που επηρεάζει, επαναλαμβάνω, όλες τις χώρες. Οι πολίτες είναι σε θέση να διακρίνουν τους εξωγενείς παράγοντες που προκαλούν την αύξηση τιμών και τον πληθωρισμό και τους ενδογενείς παράγοντες. Εμείς δεν λέμε ότι η ακρίβεια που βλέπει ο πολίτης στο κάθε νοικοκυριό σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς του οφείλεται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες, όμως η ακρίβεια στα καύσιμα, η ακρίβεια στη θέρμανση, η ακρίβεια στη βενζίνη σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Και πιστεύω ότι εκεί δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Προσπαθούμε δηλαδή με βάση και τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που εμείς έχουμε και άλλες χώρες δεν έχουν, να δώσουμε στήριξη. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Λόγω της μεγάλης αύξησης που σίγουρα γονατίζει τα νοικοκυριά ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται, θα δώσουμε μια στήριξη για να μειώσουμε αυτό το βάρος. Και επαναλαμβάνω, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μία από τις πέντε μόλις χώρες της Ευρώπης που χάρη στην καλή δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση καταγράφει πλεονάσματα και έχει τη δυνατότητα αντί να αυξάνει φόρους ή να μειώνει κρατικές δαπάνες να επιστρέφει παροχές, αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα και ταυτόχρονα μείωση φόρων. Έχουμε το προνόμιο να είμαστε μία από τις πέντε μόλις χώρες. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης κάνουν το ακριβώς αντίθετο.
1: Επειδή αυτό με τους εξωγενείς παράγοντες το λέτε πολλά κυβερνητικά στελέχη και ο κόσμος δεν τα ακούει όταν θα κληθεί να πληρώσει αυτές τις τιμές της βενζίνης που είπε ο Γιάννης πριν από λίγο, ήθελα να σας ρωτήσω και πάμε λίγο στην κουβέντα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μήπως εδώ πρόκειται για μία λανθασμένη στρατηγική της κυβέρνησης? Τι εννοώ? Γιατί λέμε για την οροφή δαπανών. Μήπως θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός ή η κυβέρνηση να το έχει προβλέψει αυτό και το πακέτο της ΔΕΘ να ήταν λίγο μικρότερο?
2: Καταρχάς, η πρόβλεψη έχει γίνει. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση να δώσουμε πέρα και πάνω από το πακέτο της ΔΕΘ μια πρόσθετη στήριξη. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν έχουμε πιαστεί δηλαδή εξαπίνης. Δεν υπάρχει κάποιο απρόοπτο εδώ.
1: Για
2: το πείσμα.
1: Για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέω εγώ.
2: Εγώ μιλάω για όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας πόσο τι έσοδα φέρνει στο δημόσιο ταμείο. Έχετε υπόψη σας πόσο κοστίζει?
0: 4 δισεκατομμύρια.
2: 4,5 δισεκατομμύρια.
0: Άκουσα καλά τον κύριο Πιερακάκη.
2: Φέρνει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Επομένως, η μείωση στο μισό θα κοστίσει περίπου 2 με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι άλλο ένα πακέτο ΔΕΘ.
0: Εδώ ξεκινάει η αντιπολίτευση και σας λέει ότι προτιμάτε να εισπράτετε αυτούς τους ψηλούς φόρους.
2: Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να κόψει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, χωρίς όμως να αντιπροτείνει από πού θα αντλήσει αυτά τα έσοδα, πολύ απλά λέει ψέματα. Ο Πρωθυπουργός είπε το εξής απλό και νομίζω ευνόητο, εύλογο. Είπε ότι εφόσον υπάρξει η δυνατότητα να υπάρξει μια εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, θα εξετάσουμε και αυτό το μέτρο ακριβώς, διότι δεν είμαστε μια δογματική κυβέρνηση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολα περνάει ο κόσμος, τι αβεβαιότητα και ανασφάλεια προκαλεί αυτή η έκρηξη τιμών, που επαναλαμβάνω προκαλείται από τον πόλεμο στον κόλπο. Και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε κάθε πιθανή λύση.
1: Συγγνώμη, δεν είναι λογικό αυτό που σας λέω. Αν είχε εξαγγείλει λιγότερα στη ΔΕΘ, δεν θα είχε μεγαλύτερο περιθώριο αυτή τη στιγμή.
2: Να σας θυμίσω ότι πριν από μια εβδομάδα, σε συνεντεύξεις και εγώ έχω συμμετάσχει και συνάδελφοί μου, μας κατηγορούσαν μέσα και αντιπολίτευση ότι έχουμε δώσει λίγα. Τώρα έρχεται μια άλλη κριτική που λέει έπρεπε να δώσετε λιγότερα για να προβλέψετε αυτό.
1: Επειδή έχει πάει 2,2 η βενζίνη, ναι, είναι ένα θέμα σου πολύ σημαντικό.
2: Το 2,2 στη βενζίνη είναι μια παροδική τιμή. Όπως έχετε δει τους τελευταίους 6 μήνες.
1: Τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τους τελευταίους 6 μήνες βλέπουμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε δει και το 80, έχουμε δει και το 70, έχουμε δει και το 100 και το 110. Είμαστε πάνω από τα νούμερα. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε κάθε πιθανή εξέλιξη. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε απροστάτευτο το εισόδημα των πολιτών και των οικοκυριών. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, χωρίς όμως ταυτόχρονα να υπονομεύσουμε την σταθερότητα και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια, που την Παρασκευή που μας πέρασε, μας έδωσε δύο πρόσθετες αναβαθμίσεις. Τι σημαίνει αναβάθμιση, γιατί λέει η αντιπολίτευση, μα η αναβάθμιση δεν τρώγεται. Φυσικά και τρώγεται η αναβάθμιση, διότι σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για την χώρα, που σημαίνει εξοικονόμηση από την εξυπηρέτηση του χρέους, που σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα έρχονται με συστημικό τρόπο να καλύψουν άλλες ανάγκες. Στην υγεία, στην ασφάλεια, στα εισοδήματα, στις συντάξεις.
1: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστεύετε θα δώσει το πράσινο φως στην Ελλάδα να μειώσει έστω και προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως έκαναν άλλες χώρες, η Ιταλία, η Γερμανία στο παρελθόν?
2: Δεν μπορώ να το προδικάσω αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι συζητήσεις θα γίνουν.
0: Πιστεύετε ότι η πρωτοβουλία του κυρίου Μακρόν για την σύσκεψη των G7, που διαβάζουμε και ακούμε ότι έχει μια πρόθεση να ζητήσει να πέσουν περισσότερα αποθέματα, μπορεί να συγκρατήσει τις τιμές, να περιοριστεί αυτή η δύσκολη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί τώρα και με αυτόν τον τρόπο να συγκρατηθούν και οι τιμές στο ταμπλό στα πρατήρια καυσίμων?
2: Ναι, το πιστεύω ότι είναι μια καλή σκέψη, μια θετική πρόταση που μπορεί να συμβάλλει. Η μείωση της αποθεματοποίησης μπορεί να δημιουργήσει έναν χώρο για λιγότερο speculation, δηλαδή σπεκουλάρισμα στις τιμές των προϊόντων ενέργειας, των καυσίμων. Επομένως, είναι κάτι το οποίο αξίζει να συζητηθεί.
0: Κύριε Σκέρτσο, να σας παρακαλέσουμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 2-3 λεπτών, να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό πακέτο και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ευχαριστώ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι ο Εξώστης και επιστρέφουμε στην συζήτηση που έχουμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Και κύριε Σκέρτσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα της στέγης. Εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό το πρόγραμμα Στέγη 3. Εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο κατά πόσον αυτά τα προγράμματα που έχουν ήδη τρέξει συν αυτό το οποίο έρχεται αποτελούν μια ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα της στέγης, διότι τα ενίκια παραμένουν πάρα πολύ υψηλά, και τι γίνεται με την προσπάθεια δημιουργίας κατοικιών στα πρώην στρατόπεδα που, από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ είμαστε στην τελική φάση.
13: Το στεγαστικό ζήτημα είναι από τα πλέον σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν το καλάθι εντός εισαγωγικών κάθε νοικοκυριού, ειδικά των νοικοκυριών που νοικιάζουν σπίτι. Εδώ είναι χρήσιμο, νομίζω, να δούμε και κάποια δεδομένα, γιατί η Ελλάδα είναι μάλλον σε λίγο πλεονεκτικότερη θέση από ένα πρόβλημα που είναι και αυτό διεθνές. Στεγαστική κρίση δηλαδή δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Σε όλες τις μεγαλοπόλεις του κόσμου υπάρχει πρόβλημα με τα ενίκια. Στην Ελλάδα έχουμε την καλή τύχη 7 στους 10 Έλληνες να έχουν το δικό του σπίτι. Είμαστε λίγο καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προς την ιδιοκατοίκηση. Ένα ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι 6 στους 10 Έλληνες που έχουν το δικό του σπίτι δεν έχουν να εξυπηρετήσουν κάποιο δάνειο γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή ότι δεν καταβάλουν κάποια δόση στεγαστικού δανείου οι 6 στους 10. Το πρόβλημα επομένως που είναι οξύ αφορά 3 στους 10 Έλληνες που νοικιάζουν και αφορά κυρίως νεότερους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει να ανεξαρτητοποιηθούν, να αποκτήσουν το δικό του σπίτι και να πληρώνουν ένα εύλογο ενίκιο σε σχέση με το εισόδημα το οποίο έχουν. Εδώ και 3-4 χρόνια εφαρμόζουμε μια εθνική στρατηγική, γιατί ακριβώς έχουμε εντοπίσει τις μεγάλες αλλαγές που σημειώνονται, παρατηρούνται στην στεγαστική αγορά, οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι η οικονομία αναπτύσσεται, ο τουρισμός αυξάνεται, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για κατοικία και για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση, τα λεγόμενα Airbnb, αλλά και για μακροπρόθεσμη ενοικίαση. Οι νέοι βρίσκουν περισσότερο και ευκολότερα δουλειές, άρα κάνουν το βήμα να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και δεν βρίσκουν σπίτια. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι την προηγούμενη δεκαετία ο κατασκευαστικός κλάδος κατέρευσε. Πολλά σπίτια παλιά παλιώσαν ακόμα περισσότερο, δεν υπήρχαν χρήματα για ανακαινήσεις, άρα έχουμε ένα γερασμένο στόκ κατοικιών αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. το οποίο χρήζει ανακαίνησης και ταυτόχρονα πρέπει να χτιστούν και νέες κατοικίες. Αυτό είναι το πρόβλημα της προσφοράς κατοικιών. Δηλαδή, πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να δημιουργηθούν περισσότερα σπίτια και αυτό θα εξισορροπήσει τις τιμές ως προς την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει. Όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, αυξάνονται οι τιμές. Όταν υπάρχει αυξημένη προσφορά, μειώνονται οι τιμές. Αυτή την άσκηση προσπαθούμε να λύσουμε μέσα από την εθνική στρατηγική. Και δεν είναι μόνο ένα μέτρο αυτό που θα δώσει τη λύση. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2 ήταν ένα πετυχημένο πρόγραμμα και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την τρίτη φάση του. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα καλύψει περίπου άλλες 20 με 30.000 νοικοκυριά.
12: Εδώ να βέβαια ήταν ότι ανέβασε τις τιμές σε κάποια παλαιά ακίνητα.
13: Αυτό δεν ισχύει και αυτό αν έχει συμβεί δεν έχει επηρεαστεί από το πρόγραμμα. Η αξία των ακινήτων συμβαδίζει με την ανάπτυξη της οικονομίας. Mm-hmm. Αυτό είναι πάγιος οικονομικός κανόνας. Και από εκεί πέρα αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι περισσότερα από 23.000 νοικοκυριά, κάθε νοικοκυριό μπορεί να έχει ένα, δύο, τρία ή και τέσσερα μέλη, δηλαδή 23.000 νοικοκυριά σημαίνει περίπου 75.000 συμπολίτες μας, απέκτησαν πρώτη κατοικία χάρη σε αυτό το πρόγραμμα. Και την απέκτησαν καταβάλλοντας χάρη στην κρατική επιδότηση που δίνουμε χαμηλότερη δόση στεγαστικού δανείου από το ενίκιο που θα πλήρωναν. Αυτή είναι η επιτυχία αυτού του προγράμματος. Συν το γεγονός ότι απευθυνθήκαμε, βάλαμε στις προδιαγραφές του προγράμματος σε παλαιά σπίτια, που σημαίνει ότι παλαιές κατοικίες πριν από το 1990 αξιοποιήθηκαν, έγιναν οι μεταβιβάσεις, τώρα γίνονται ανακαινήσεις. Άρα έτσι με αυτό το πρόγραμμα γίνονται και οι αναγκαίες προσαρμογές στο παλαιό γερασμένο στεγαστικό στόκ. Τώρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι το μόνο πρόγραμμα. Κάνουμε και εισοδηματικές δράσεις στήριξης, όπως είναι η επιστροφή του ενοικίου σε ενοικιαστές, ένα ενίκιο για το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, δύο ενίκια επιστροφή για δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν εκτός έδρας, φοιτητική μέρημνα, φοιτητικό επίδομα, το οποίο επίσης είναι διπλό όταν συγκατοικούν δύο φοιτητές, και είναι σημαντικό να μιλήσουμε και για τη σημασία της συγκατοίκησης για την εξοικονόμηση εσόδων για τα παιδιά και τις οικογένειες που φοιτούν εκτός του τόπου διαμονής τους, αλλά και νέα προγράμματα, όπως είναι το πρόσφατο πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο κ. Παπαθανάσης και η κυρία Μιχαηλίδου, αρμόδιοι υπουργοί, για τις ανακαινήσεις αδρανών κλειστών κατοικιών. Αυτό είναι ένα πρωτοποριακό πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται με ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ πρώτη φορά σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα, για να ανακαινιστούν κλειστά σπίτια, που έχουμε υπολογίσει ότι συνολικά στη χώρα, στην επικράτεια, είναι περίπου 700.000, να ανακαινιστούν με 500 εκατομμύρια ευρώ περίπου 25.000 κλειστές κατοικίες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα αυξηθεί η προσφορά κατοικιών. Έτσι, με τον αυξημένο ρυθμό, μπορούμε να εξισορροπήσουμε και τις τιμές. Και υπάρχουν και άλλες δράσεις, όπως είναι αυτό το οποίο αναφέρατε, κύριε Καντέλη, η αξιοποίηση μεγάλων αδρανών στρατοπέδων, γιατί έχουμε και το άλλο πρόβλημα, ότι για να χτίσουμε προσιτή κατοικία εντός του αστικού ιστού, μας λείπει γη. Έχουμε πυκνοδομημένες πόλεις, στην Αθήνα και όχι μόνο. Και εντός των πολιών μας είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μεγάλα ακίνητα για να χτίσουμε μεγάλα συγκροτήματα προσιτής κατοικίας. Άρα αξιοποιούμε αδρανή στρατόπεδα, τρία τον αριθμό αυτή τη στιγμή, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με πόρους επίσης ευρωπαϊκούς του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, ώστε να έχουμε μέσα στα επόμενα 2 έως 3 ή 4 χρόνια το αργότερο 2.800 κοινωνικές κατοικίες που θα προσφερθούν σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μαζί με τις ανακαινήσεις, μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, μαζί με την επιστροφή του ενοικίου, αυτό είναι ένα πακέτο παρεμβάσεων που γίνονται με στόχο το στεγαστικό ζήτημα που, επαναλαμβάνω, είναι οξύ, κατά την προσωπική ταπεινή μου γνώμη, είναι από τα οξύτερα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Είχαμε το προνόμιο ως κοινωνία οι γονείς μας με έναν μισθό ή με δύο μισθούς να μπορούν να αγοράζουν τη δική του πρώτη κατοικία. Αυτό δεν είναι δεδομένο ούτε αυτονόητο σήμερα. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι διεθνές πρόβλημα το στεγαστικό και είμαστε από τις χώρες που αυτή τη στιγμή δαπανούμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μια στρατηγική και καλό είναι οι πολίτες να μπουν στο στέγαση.gov.gr, να δουν το σύνολο των παρεμβάσεων που μπορεί να αφορούν τις δικές τους ανάγκες, το δικό τους προφίλ ως νοικοκυριού και να μπορέσουν να υποφεληθούν από τα προγράμματα αυτά.
14: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
12: Πολύ καλή συνέχεια.
13: Να είστε καλά. Καλημέρα.
14: Βλέπω εδώ πέρα μηνύματα, Γιάννη, μας λέει η Νατάσα. Αγαπητή, μπορεί τουλάχιστον για τη Ρουμανία να μην μπερδεύετε link και με AFD. Δεν τα μπερδέψαμε, βρε στην Νατάσα μου, είπαμε. Στο ένα κρατήδιο το AFD, στο άλλο η αριστερά με το D-Link. Ο Αλεχάνδρου εμφανίζεται αισιόδοξος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα βγει αυτοδύναμος και πάλι. Η καλημέρα μας θυμίζει ότι η κυρία Καριστιανού απάντησε στον Άδωνη Γεωργιάδη με τα νανογυλαίκα. Και στο Viber βεβαίως μας έχετε στείλει τιμές Γερμανίας, όπου όντως είναι πάρα πολύ ψηλές. Κάνω ένα zoom στην εικόνα. 2,3 Γιάννη, κοντά στο 2,4.
12: Είπα λίγο παραπάνω, είπα εγώ πριν, γι' αυτό το στέλνω ως διευκρίνηση. Εντάξει, είπα εγώ 2,5, 2,6, 2,3, 2,4.
14: Και πάλι δεν παλεύεται. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Είχαμε και δημοσκόπηση στη εβδομάδα τη GPO στα παραπολιτικά, η ίδια εικόνα πάνω κάτω.
12: Στην πρόθεση ψήφου καμία διαφορά. Τα ποιοτικά είναι ό,τι αξίζει να κρατούμε από τις δημοσκοπήσεις αυτής της περίοδου. Μόλις μπουν τα διλήμματα, θα αλλάξουν πολλά περισσότερα. Και μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε τώρα: η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
14: Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 10.
12: Καλημέρα.
14: Καλημέρα, γεια σας.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr.
21: Κόσμος 96,5.
22: Η ώρα είναι 11.
23: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
24: Καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα. Όπως σας είπαμε και από την Παρασκευή, όλη αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μόνοι. Εσείς και εγώ, γιατί η Σπυριδούλα μας πρέπει να ξεκουραστεί. Έχει πάρει την άδειά της, πρέπει να κάνει τα μπανάκια της, να ξεκουραστεί, γιατί αρκετά έχει περάσει όλο αυτό το καιρό. Λοιπόν, τα νέα βέβαια δεν είναι και τόσο καλά και θα ξεκινήσω με ειδήσεις οι οποίες έχουν άσχημα νέα, δεν είναι καλά. Δηλαδή, ορίστε, μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στις 3 η ώρα στο χώρο των πρώην σφαγείων του Δήμου Αλεξουρίου. Η φωτιά ξέσπασε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, προκαλώντας κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με τους πυροσβέστες να μεταβαίνουν γρήγορα στο σημείο και να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις πρωινές ώρες, αποτρέποντας την περαιτέρω εξαπλωσή της. Πάμε και στην Άσο, όπου είχαμε επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς σε κατάστημα εκεί στην Άσο. Τρία αυτοσχέδια εμπριστικά μπουκάλια εντοπίστηκαν στο προάβλιο χώρο καταστήματος στην περιοχή της Άσου Κεφαλονιάς. Συναγερμό σήμανε στις αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία για επίθεση με αυτοσχέδιο σε εμπριστικούς μηχανισμούς σε κατάστημα στην περιοχή της Άσου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κατάστημα ήταν κλειστό όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Μέχρι στιγμής ο δράστης ή οι δράστες αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές. Και βέβαια θα ενθυμίστε εδώ με τη Σπυριδούλα που λέγαμε όταν είχαμε και τον κύριο Κουρή ότι μπορεί να συμβεί ένα τροχαίο στον Κούταβο. Έτσι λοιπόν συνέβη και ένα τροχαίο ατύχημα μετά τη μία το μεσημέρι στο γύρο του Κουτάβου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 60χρονος που οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε στο δόστρωμα. Από την πτώση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου. Άμεσα έφτασαν επιτόπου τόσο η τροχέα όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις δεν εμπνέει ανησυχία. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ατύχημα διερευνά το αρμόδιο τμήμα της τροχέας του Αργουστολίου. Μιλάμε για την υποστελέχωση της δημοτικής, της ελληνικής αστυνομίας, ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί, έχουν γίνει τόσες προσπάθειες και τελικά από όλες αυτές τις προσπάθειες με βουλευτές, με υπουργούς κατέβηκαν κάτω, πήγε ο Γρηγορόπουλος ο πρόεδρος των αστυνομικών μαζί με τον γραμματέα, πήγανε κάτω στο Υπουργείο, ζητάνε μεταθέσεις, τους δώσανε μόνο 4. Όπως μας πληροφορεί λοιπόν ο κύριος Γρηγορόπουλος, με τις πρόσφατες έκτακτες μεταθέσεις προβλέπεται η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με μόλις 4 μεταθέσεις. Ναι, μόλις 4. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική ενημέρωση ως προς το εάν το σύνολο των ανωτέρων μεταθέσεων θα υλοποιηθεί και οι αστυνομικοί θα παρουσιαστούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Για ακόμα μια φορά οι πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών και η σοβαρή υποστελέχωση που παρατηρείται στην περιοχή φαίνεται να μην αντιμετωπίζονται επαρκώς. Δηλαδή με άλλα λόγια δεν μας παίρνουν στα σοβαρά εκεί στο Υπουργείο. Οι συγκεκριμένες μεταθέσεις ακόμα και εφόσον υλοποιηθούν στο σύνολό τους αναμένεται να καλύψουν κυρίως και ήδη υπάρχοντα υπηρεσιακά κενά χωρίς να διασφαλίζεται η ουσιαστική ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογο προβληματισμό καθώς οι υπηρεσίες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες υπηρεσιακές και επιχειρησιακές απαιτήσεις με προσωπικό που δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των αναγκών. Απαιτείται επομένως ουσιαστική και άμεση ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, η αποτελεσματική αστυνόμευση και η ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών των δύο νησιών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι για ακόμα μια φορά δυστυχώς φαίνεται πως η φωνή των υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά τις πραγματικές ελλείψεις προσωπικού παραμένει φωνή βοώντος εν διερήμο. Τι πήγε το Προεδρείο, τι πήγε ο βουλευτής, τι του υποσχέθηκε του βουλευτή ο αρμόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αγρώνει γόρασε, τίποτα δεν κάνουνε, δυστυχώς. Τι να πρωτοπρολάβουν να κάνουν και αυτοί, μπορείτε να μου πείτε? Και μετά έχουμε απαιτήσεις. Να πάμε όμως και μέχρι την Αγία Εφημία, όπου έγινε μάχη για να σωθεί βαριά τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα. Μια θαλάσσια χελώνα με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι εντοπίστηκε ανοιχτά της Αγίας Εφημίας και διασώθηκε ύστερα από μια δύσκολη επιχείρηση μέσα στη θάλασσα. Η χελώνα βρίσκεται ζωντανή στα χέρια της Wild Drive Life Sense, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφορά της στην Αθήνα για εξειδικευμένη περίθαλψη. Μια δύσκολη μάχη για τη ζωή μιας θαλάσσιας χελώνας δόθηκε στη θάλασσα της Αγίας Εφημίας όταν κολυβητές εντόπισαν το ζώο σε πολύ άσχημη κατάσταση στην περιοχή κάτω από το Paradise. Μετά την ενημέρωση στο σημείο έφυσε ο δίτης και ερευνητής Μάκης Σωτηρόπουλος, ο οποίος κατάφερε έπειτα από αναζήτηση να εντοπίσει τη χελώνα. Η εικόνα που αντίκρισε ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Το ζώο έφερε βαριά τραύματα στο κεφάλι, αλλά ήταν ακόμα ζωντανό. 800 μέτρα από την ακτή, με δυνατό δυτικό άνεμο. Ο Μάκης Σωτηρόπουλος κράτησε τη χελώνα στην επιφάνεια ώστε να μπορεί να αναπνέει. Η κατάσταση γινόταν ακόμα δυσκολότερη, καθώς στο σημείο έπνευε δυνατός δυτικός άνεμος και βρισκόταν περίπου 800 με 900 μέτρα από την ακτή. Όπως περιγράφει ο ίδιος, την κράτησα στην επιφάνεια της θάλασσας προσπαθώντας να την βοηθήσω να αναπνεύσει. Άκουγα την ανάσα της, ένιωθα τον αγώνα της να παραμείνει στην επιφάνεια και να συνεχίζει να ζει παρά τα σοβαρά τραυματά της. Η επιστροφή στην ακτή μόνος του κάτω από αυτές τις συνθήκες και έχοντας μαζί του το τραυματισμένο ζώο ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Η βοήθεια ήρθε από τη θάλασσα. Καθαριστική ήταν η εμφάνιση ενός από τα νοικιαζόμενα σκάφη της Boulevard Rent Boats. Ο καπετάνιος ανταποκρίθηκε άμεσα και βοήθησε ώστε η τραυματισμένη χελώνα να ανεβεί στο σκάφος και να μεταφερθεί γρήγορα στην παραλία. Εκεί την παρέλαβε η Weird Life Sins, αναλαμβάνοντας πλέον τη φροντίδα της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταφέρει ο Μάκης Σωτηρόπουλος, η χελώνα παραμένει ζωντανή και εφόσον το επιτρέψει η κατάστασή της, υπάρχει πιθανότητα να μεταφερθεί στην Αθήνα για περαιτέρω περίθαλψη. Βέβαια, η αιτία των σοβαρών τραυμάτων της δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί. Και βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η προσοχή των σκαφών μπορεί να σώσει ζωές. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο Μάκης Σωτηρόπουλος απευθύνει παράλληλα έκκληση σε όσους κινούνται με σκάφη κοντά στις ακτές. Οι θαλάσσιες χελώνες ανεβαίνουν στην επιφάνεια για να αναπνεύσουν και να ξεκουραστούν και μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά μπροστά σε ένα σκάφος. Γι' αυτό είναι σημαντικό, ιδιαίτερα κοντά στην ακτογραμμή, να μειώνεται η ταχύτητά του, των σκαφών τους. Να υπάρχει συνεχής παρατήρηση της επιφάνειας της θάλασσας, να ελέγχεται όχι μόνο η πορεία μπροστά, αλλά και δεξιά και αριστερά. Να τηρούνται αυξημένα μέτρα προσοχής σε περιοχές όπου ζουν θαλάσσιες χελώνες. Η θάλασσα δεν είναι μόνο για μας, είναι ο χώρος ζωής τους, αν το μοιραζόμαστε με σεβασμό. Επίσης, ο Μάκης Σωτηρόπουλος ευχαριστεί τους κολυβητές που πρώτοι αντιλήφθηκαν την τραυματισμένη χελώνα, τους ανθρώπους της Boulevard Reading Watch και ιδιαίτερα τον καπετάνιο που έσπευσε να βοηθήσει, καθώς και την Wild Life Series Σύρσης που ανέλαβε τη φροντίδα της. Τώρα απομένει το σημαντικότερο, να κερδίσει η χελώνα τη μάχη για τη ζωή της. Όλα αυτά μας τα πληροφόρησε ο δίτης ερευνητής ο Μάκης Σωτηρόπουλος και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα ζητάει ο Μάκης Σωτηρόπουλος από τους σκαφάτους και ιδιαίτερα με τα ταχύπλοα να είναι προσεκτικοί. Μα αυτοί θέλουν να κάνουν τη φιγούρα τους. Πρέπει να τους δούνε. Να τους δούνε οι άλλοι που είναι στην παραλία ότι κοίτα, εγώ είμαι μάγκας. Τρέχω. Έχω σκάφος που τρέχει. Και σου λέει εντάξει μωρέ, τι έγινε. Αν φάμε και καμιά χελώνα, σιγά τα ΟΑ. Αυτοί είναι οι περισσότεροι από τους σκαφάτους δυστυχώς. Και αφού σας έχω κάνει μαύρη την ψυχή, ας πάμε και σε ένα ευχάριστο. Αφού πραγματοποιήθηκε μεγάλη δωρεά 50.000 ευρώ στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, τα προσέφερε η οικογένεια Καλογυράτου. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς εκφράζει τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες της προς την οικογένεια Καλογυράτου για την ευγενική δωρεά της προς το νοσοκομείο, εις μνήμην του Γερασίμου Ιωάννου Καλογυράτου. Η προσφορά συνολικής αξίας 50.000 ευρώ που αφορά τη διαμόρφωση και τον πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό νέου χώρου για τις ανάγκες του καρδιολογικού ιατρίου του νοσοκομείου, καθώς και την ενίσχυσή του με σύγχρονο καρδιολογικό μηχάνημα για τεστ κοπόσεως και με ένα φορητό υπερηχογράφο, αποτελεί την έπραξη στήριξη στο έργο του νοσοκομείου και συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους συμπολίτες μας, ενισχύοντας παράλληλα το έργο των γιατρών, των νοσηλευτών και του υπόλοιπου προσωπικού του νοσοκομείου. Η εξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία των κυρίων Καλογεράτου συνιστά πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Παράλληλα, η έμπρακτη στήριξη γίνεται για όλους εμάς πηγή αισιοδοξίας και δύναμης, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο διοικητής του νοσοκομείου Κεφαλονιάς και Ιθάκης και του Ματζαβινάτιου, ο κύριος Δημήτρης Μαρτίνης. Πολύ μεγάλη δωρεά. Τα συγχαρητήρια και τα δικά μας στην οικογένεια Καλογυράτου για αυτή τους την προσφορά. Θα μου πείτε, καλό θα είναι το κράτος να φροντίζει έτσι ώστε τα νοσοκομεία να είναι εξοπλισμένα σωστά και να μην χρειάζεται η βοήθεια από τους ιδιώτες. Αλλά η φιλανθρωπία και η ευεργεσία δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στην οικογένεια Καλογυράτου. Λέγαμε προηγουμένως για την αστυνόμευση. Αν υπήρχε αστυνόμευση, εάν μπείτε μέσα στα site, θα δείτε έναν λεβέντη, έναν μάγκα οδηγό, οδηγώντας ένα άσπρο αυτοκίνητο, να κάνει βόλτα πού, κυρίες και κύριοι? Πάνω στην πλατεία Βαλιάνου. Ναι, ναι, πάνω στην πλατεία Βαλιάνου, μαζί με τους περιπατητές, μαζί με τα παιδιά, μαζί με τα ποδήλατα, μαζί με τις οικογένειες που κάνουν τη βόλτα τους. Ο κύριος δεν μπορούσε να περπατήσει και σου λέει ας κάνω τη βόλτα μου, να με χαζέψουν κιόλας ότι έχω και ωραίο αυτοκίνητο, ένα κατάλευκο, απάνω στην πλατεία. Αν έχει άδεια να κάνει αυτό το δρομολόγιο, θα πρέπει να εξεταστεί γιατί δόθηκε η άδεια. Τι ήτανε? Για ασθενή? Για ανάπηρο? Απάνω στην πλατεία? Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Βέβαια, θέλω να πιστεύω ότι η τροχέα θα κάνει σωστά τη δουλειά της, γιατί μπαίνοντας στα διάφορα site θα δει τη φωτογραφία, θα δει και τον αριθμό του αυτοκινήτου και νομίζω ότι θα λειτουργήσει για τα δέοντα. Εκτός, είπαμε, εάν του δόθηκε η άδεια, και θα εξεταστεί βεβαίως και γιατί του δόθηκε η άδεια. Αλλά δεν νομίζω κάποιος να δίνει άδεια σε ένα γιοταχή να κάνει βόλτα πάνω στην πλατεία. Απαράδεκτα πράγματα. Δεν ξέρω αν είχε και τη μουσική δυνατά να παίζει. Αυτό δεν το αναφέρει το δημοσίευμα. Γιατί θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Και να λέει, κοιτάξτε κορόιδα, εσείς περπατάτε, εγώ είμαι εποχούμενος.

Να πάμε σε μια ανακοίνωση του Δήμου Αργοστολίου, όπου μας πληροφορεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλο πρόγραμμα οδοποίησης. 15 παρεμβάσεις σε χωριά. Οι 4 είναι τις μετοστρώσεις, οι οποίες έχουν ήδη γίνει. Ένα ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δήμο Αργοστολίου, με έργα που επεκτείνονται σε διαφορετικές περιοχές και περιλαμβάνουν τόσο τις μετοστρώσεις όσο και ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων. Η πρόσφατη ολοκλήρωση της τσιμεντρόστρωσης στα Περατάτα, για την οποία υπήρξε και σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Αργοστολίου, αποτελεί ουσιαστικά ένα μόνο τμήμα μιας πολύ μεγαλύτερης εργολαβίας. Πρόκειται για το έργο αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αργοστολίου και με συνολικό προϋπολογισμό 585.000 ευρώ. Συνολικά, σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπονται 15 διαφορετικές οδικές παρεμβάσεις, 6 τσιμεντοστρώσεις και 9 ασφαλτοστρώσεις. 4 τσιμεντοστρώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Από τις 6 τσιμεντοστρώσεις που περιλαμβάνονται στην εργολαβία, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 4. Πρόκειται για τις παρεμβάσεις στον Άγιο Παρθένιο στα Ομαλά, στις Κεραμιές, στα Περατάτα, στον Άγιο Ανδρέα και στην περιοχή Φαγιάς στα Βλαχάτα. Η μελέτη προβλέπει συνολικά 1.200 μέτρα τσιμεντοστρώσεων σε 6 διαφορετικά σημεία των δημοτικών ενωτήτων Ομαλών, Λιβαθούς και Λιπρώνων. Ειδικότερα στον Άγιο Παρθένιο προβλέπεται και τσιμεντόστρωση συνολικού μήκους 60 μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων. Στις Κεραμιές η παρέμβαση αφορά τμήμα 60 μέτρων με μέσο πλάτος 3,5 μέτρα, ενώ σημαντικά μεγαλύτερες είναι οι δύο παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στα Περατάτα και στα Βλαχάτα. Στα Περατάτα η τσιμεντόστρωση αφορά χωμάτινη δημοτική οδός μήκους 500 μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων. Στην περιοχή Φαγιά στο Βλαχάτον αντίστοιχα η μελέτη προβλέπει τσιμεντόστρωση μήκους 450 μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων. Πρόκειται επομένως για 4 παρεμβάσεις που αδριστικά αντιστοιχούν σε 1.070 μέτρα δρόμων. Απομένουν Αδρεολάτα και Ξενόπουλο. Έρχονται και 9 ασφαλτοστρώσεις. Το πρόγραμμα όμως δεν περιορίζεται στις τσιμεντοστρώσεις. Το δεύτερο μεγάλο σκέλος της εργολαβίας περιλαμβάνει 9 ασφαλτοστρώσεις συνολικού μήκους 3.070 μέτρων και συνολικής επιφάνειας 14.500 τετραγωνικών μέτρων. Οι παρεμβάσεις προβλέπονται στη Λαγκύθρα σε 4 διαφορετικά τμήματα, στα Σπαρτιά, στα Σβορονάτα και σε 3 τμήματα της Δημοτικής Ενότητας Ομαλών. Ιδιαίτερα σημαντική σε έκταση είναι η παρέμβαση στα Σβορονάτα, στη θέση Ντομάτα Σαρλάτα, όπου προβλέπεται ασφαλτόστρωση χωμάτινης οδού μήκους 950 μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων. Στη Λακίδρα προβλέπονται 650 μέτρα, ενώ στα Σπαρτιά οι 4 παρεμβάσεις είναι μήκους 140, 170, 190 και 370 μέτρων αντίστοιχα.

Λοιπόν, με αυτά και άλλα πολλά θα ακούσετε λίγο τραγουδάκι, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με εκλεκτό καλεσμένο.

0: Κοσμός 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

σειρά του των 50.000 ευρώ. Πάμε όμως πάλι στο νοσοκομείο, εδώ στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι, όπου υπάρχει μια παρέμβαση εργαζομένων των νοσοκομείων και των δύο νοσοκομείων, παρακαλώ, για το αυξημένο κόστος της μετακίνησης. Και οι εργαζόμενοι στέλνουν μια επιστολή στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αργοστολίου, στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λιξουρίου Ματζαβινάτιου, στο Δήμο Αργοστολίου, στο Δήμο Λιξουρίου, στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα. Θέμα είναι έτοιμα στήριξης εργαζομένων των νοσοκομείων Αργοστολίου και Λιξουρίου για την καθημερινή μετακίνησή τους προς και από την εργασία. Και αναφέρουν: αξιότιμοι, αξιότιμες κύριοι και κυρίες, με την παρούσα επιστολή εμείς, οι εργαζόμενοι στις δομές υγείας της Κεφαλονιάς, που αναγκαζόμαστε να πραγματοποιούμε καθημερινά μετακινήσεις μεταξύ Αργοστολίου και Λιξουρίου για την άσκηση των καθηκόντων μας, ζητούμε την έμπρακτη στήριξη της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων για ένα ζήτημα που αποτελεί σημαντική και διαρκή οικονομική επιβάρυνση. Η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Κεφαλονιάς δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες στις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων. Στην περίπτωση της μετακίνησης μεταξύ Αργοστολίου και Λιξουρίου, η ακτοπλοϊκή σύνδεση αποτελεί την πρακτικότερη λύση για την καθημερινή μετακίνηση. Ωστόσο, η χρήση του πλοίου δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση γεωταχή αυτοκινήτου, καθώς οι εγκαταστάσεις των νοσοκομείων βρίσκονται σε σημαντική απόσταση από τα αντίστοιχα λιμάνια. Συνεπώς, η καθημερινή μετακίνηση δεν αφορά απλώς ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο επιβάτη, αλλά τη μεταφορά ολόκληρου του οχήματος. Πρόκειται επομένως για ένα έξοδο που δεν πραγματοποιείται περιστασιακά, αλλά κάθε εργάσιμη μέρα, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου ο εργαζόμενος να μεταβεί στον τόπο εργασίας του και να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο κατά τους χειμερινούς μήνες. Κατά τη χειμερινή περίοδο, οι καιρικές συνθήκες και τα συχνά απαγορευτικά απόπλου μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, κάνοντας την επικίνδυνη οδική διαδρομή ως τη μόνη επιλογή που αυξάνει επιπλέον το μηνιαίο κόστος. Έτσι οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα παράδοξο: από τη μία πλευρά καλούνται καθημερινά να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στις δομές υγείας, και από την άλλη επομίζονται οι ίδιοι το αυξημένο κόστος και τις δυσκολίες που δημιουργεί η νησιωτικότητα. Το ζήτημα βέβαια αφορά άμεσα και τη δημόσια υγεία. Το αίτημά μας δεν αφορά μόνο την οικονομική ανακούφιση μιας ομάδας εργαζομένων, αφορά την εύρυθμη λειτουργία και τη στελέχωση των νοσοκομείων Αργοστολίου και Λιξουρίου. Η δυνατότητα ενός εργαζομένου να μετακινείται καθημερινά προς την εργασία του με ένα λογικό και βιώσιμο κόστος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την παραμονή προσωπικού στις δομές υγείας, αλλά και για την προσέλκυση νέων εργαζομένων σε ένα νησιωτικό νομό. Η νησιωτικότητα δεν αποτελεί προσωπική επιλογή του εργαζομένου. Είναι μια αντικειμενική συνθήκη που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν σχεδιάζονται πολιτικές στελέχωσης και στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υγείας. Ζητούμε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου να παρουσιαστεί αναλυτικά το πρόβλημα και να εξεταστούν συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Δεν ζητούμε, τονίζουν οι εργαζόμενοι, προνομιακή μεταχείριση. Ζητούμε να αναγνωριστεί στην πράξη η ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας και το πρόσθετο κόστος που αυτή συνεπάγεται για τους εργαζόμενους της δημόσιας υγείας. Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων Αργοστολίου και Λιξουρίου καθημερινά μετακινούνται

Εργάζονται και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κεφαλονιάς. Θεωρούμε εύλογο η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς να μεριμνήσουν ώστε το κόστος της μετάβασης στην εργασία να μην αποτελεί δυσανάλογη οικονομική επιβάρηση για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Η στήριξη των εργαζομένων στην καθημερινή τους μετακίνηση αποτελεί ταυτόχρονα στήριξη των ίδιων των νοσοκομείων και της δημόσιας υγείας στην Κεφαλονιά. Με εκτίμηση, οι εργαζόμενοι των δομών υγείας της Κεφαλονιάς που πραγματοποιούν καθημερινές μετακινήσεις προς και από τον τόπο εργασίας τους.

δεν νομίζω να έχει κανείς από εσάς που μας ακούτε διαφορετική άποψη για αυτό το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων των νοσοκομείων. Του στέλνει το κράτος αλλού και σου λέει κόψε το λαιμό σου, το πώς θα πας στη δουλειά που σου αναθέτουμε. Δεν πάει ο εργαζόμενος αυτοβούλος να κάνει τη δουλειά του, τον στέλνει το κράτος. Το κράτος που δεν έχει δώσει τις σωστές υποδομές έτσι ώστε να υπάρχει πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων, για να μην υποχρεώνονται οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν και να έρχονται αργοστόλοι λιξούρι, λιξούρι αργοστόλοι. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι το αίτημά τους είναι όχι δίκαιο, δεν ξέρω παραπάνω από το δίκαιο τι μπορεί να υπάρχει. Μπορεί κάθε μέρα να πληρώνει το ferry boat, να πληρώνει τη βενζίνα και στο τέλος τι θα του μείνει από το μισθό. Θα πρέπει όλοι οι φορείς, και εγώ κάνω έκκληση και ιδιαιτέρως στον κύριο βουλευτή, όπως μπορεί να συνεννοηθεί με τον κύριο Γεωργιάδη, μήπως μπορεί να δοθεί κάποια λύση. Δεν ξέρω, το θέμα είναι αρκετά σοβαρό. Βεβαίως και με τους υπόλοιπους φορείς πρέπει να δοθεί το δίκαιο, το αίτημά τους είναι δίκαιο. Πιστεύω ότι θα δοθεί κάποια λύση. Είναι άδικο, πώς θα το κάνουμε. Γιατί θα μου πεις τώρα, δεν είναι άδικο το ότι στέλνουν τους καθηγητές χωρίς να τους έχουν εξασφαλίσει στέγη, στέλνουν τους δημοσίους υπαλλήλους χωρίς να τους εξασφαλίσουν στέγη, στέλνουν τους αστυνομικούς χωρίς να τους έχουν εξασφαλίσει στέγη και τους στέλνουν με μετάθεση. Πολλά τα άδικα που συμβαίνουν γενικά στη χώρα, δεν είναι μόνο στο νησί μας, είναι παντού. Αλλά θα μου πεις, ποιος θα τους ακούσει κύριε? Έχετε δίκιο, κανείς. Ή κι αν τους ακούνε σου λένε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί είναι οι νόμοι. Πλήρωνε από την τσέπη σου εσύ εργαζόμενε. Κόψε από το φαγητό σου για να μπορείς να πας να κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί τι μισθό παίρνουνε ρε παιδιά? Εγώ σας λέω ένα απλό πράγμα. Πόσα θα είναι τα έξοδα ενός μετακινούμενου? Εγώ δεν σας λέω να είναι κάθε μέρα, να είναι 15 μέρες το μήνα. Για βάλτε πόσο είναι το ferry boat, πόσο είναι η βενζίνα, ή κι αν είναι να πάει με το αυτοκίνητο από το αργοστόλι στο Λιξούρι, πόσα είναι τα έξοδα για 15 μέρες, τι θα του μείνουν αυτού του ανθρώπου ή του εργαζόμενου ή της εργαζόμενης, πέστε μου. Κάποτε λέγαμε στα νιάτα μου όταν υπηρετούσα, μου λέγανε εκεί πέρα οι πιο παλιοί όταν πρωτοπήγα, ότι ξέρεις κάτι, εκεί που σταματάει η λογική του ανθρώπου αρχίζει η λογική του στρατού. Αν τώρα εγώ το μεγαλώνω το θέμα και λέω εκεί που τελειώνει η λογική του στρατού, γιατί εδώ που τα λέμε ο στρατός τώρα πια δεν είναι στρατός όπως ήταν σε εμάς τους παλιούς, ο στρατός τώρα είναι διακοπές. Αρχίζει η λογική της πολιτικής, των νόμων, των μελετών, των, ώστε να μην βρίσκονται λύσεις.

0: Τώρα να φρίξετε, κυρίες και κύριοι. Όλοι ξέρατε, όσοι μας ακούγατε την Παρασκευή με τη Σπυριδούλα, σας λέγαμε ότι έρχεται εδώ μια οργάνωση η οποία εθελοντικά θα καθαρίσει τους βυθούς της Κεφαλονιάς και ξεκίνησε από τον Κούταβο. Τον Κούταβο, κυρίες και κύριοι, που πρέπει να τον φυλάμε σαν τα μάτια μας και να τον προσέχουμε, εμείς που κατοικούμε εδώ, τον έχουμε κάνει βυθό χωματερή. Ο βυθός έκρυβε ποδήλατα, λάστιχα, μπαταρίες και δεκάδες σκουπίδια. Εικόνες που προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό καταγράφηκαν στον Κούταβο στο Αργοστόλι κατά τη διάρκεια του υποβρύχιου καθαρισμού. Δίτες βούτυξαν στα νερά και ανέσυραν έναν απίστευτο όγκο αντικειμένων που είχαν καταλήξει στο βυθό. Όπως φαίνεται στο βίντεο, γιατί υπάρχει βίντεο, άμα μπείτε στα site μέσα θα το δείτε, ανάμεσα στα ευρήματα βρίσκονται δεκάδες ποδήλατα, λάστιχα αυτοκινήτων, καρότσια σούπερ μάρκετ, μεταλλικά αντικείμενα, συγγνώμη, υφάσματα και κάθε είδους απορρίμματα. Τα αντικείμενα τοποθετήθηκαν στην παραλία, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της ρύπανσης που παρέμενε κρυμμένη κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η εικόνα, κυρίες και κύριοι, είναι αποκαρδιωτική. Καθώς ο Κούταβος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φυσικά σημεία του Αργοστολιού και έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο υδρότοπο, η προστασία του δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε περιστασιακές δράσεις καθαρισμού, αλλά απαιτεί διαρκή φροντίδα, συστηματικούς ελέγχους και κυρίως υπεύθυνη συμπεριφορά από όλους μας. Και έρχομαι να θέσω το ερώτημα, μα κάποιοι είμαστε τόσο βρωμιάριδες? Είναι δυνατόν? Πριν από κάποια χρόνια πάλι που είχε ξαναγίνει καθαρισμός, τα ίδια και χειρότερα είχαν βρεθεί και λέγαμε κάποια στιγμή θα βάλουν μυαλό. Εσείς που πάτε και τα πετάτε εκεί στον Κούταβο, δεν σκέφτεστε ότι εκεί είναι υδροβιότοπος? Σκέφτεστε από αυτά τα αντικείμενα πόσο θαλάσσιο ζωικό βασίλειο καταστρέφεται? Σκέφτεστε ότι καταστρέφεται μια περιοχή με όλα αυτά? Είστε τόσο βρωμιάριδες? Ας με συγχωρέσουν οι ακρότες, ας με συγχωρέσετε για τις εκφράσεις μου, αλλά έχω βγει έξω από τα ρούχα μου. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Δεν πάνε αυτά από μόνα τους? Δεν τα παίρνει κάποια ανωτέρα δύναμη και πάει και τα πετάει? Πάνε και τα πετάνε κάτοικοι του Αργοστολίου που ζούνε και που είναι οι ίδιοι που μας παριστάνουν και τους οικολόγους και τους ανθρώπους που φροντίζουν που φροντίζουν τη φύση, που πάνε στην εκκλησία, που κάνουν το σταυρό τους, που λένε Θεέ μου συγχώρεσέ με. Τι να σε συγχωρέσει ρε με αυτά που κάνεις, που πάεις και καταστρέφεις το περιβάλλον? Αλλά και όλα αυτά βέβαια, επειδή είναι και δειλοί, τα κάνουν τη νύχτα. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ο ένας θα πάει να πετάξει από τη γέφυρα τα ποδήλατα, τα λάστιχα στην κοινή θέα, κάποιος θα βρεθεί, κάποιος θα πάει να του πει κάτι. Δεν νομίζω να τα κάνουν μέρα. Είναι δειλοί, τεμπέληδες και τσιγκούνιδες. Γιατί αν θέλουν να τα πετάξουν, μπορούν να φωνάξουν το Δήμο να τα πάρει και να τα πάει στις χωματερές. ρίχνεις τις μπαταρίες μέσα, μολύνεις με το μόλυβδο ό,τι χειρότερο υπάρχει. Τελικά αυτοί είμαστε. Δεν θέλω να το πιστέψω, ρε παιδιά, ότι είμαστε αυτοί. Όμως τα γεγονότα εκεί μας οδηγούν. Δυστυχώς. Εκεί μας οδηγούν. Μου θυμίζει πριν από 19-20 χρόνια που ο σταθμός ήταν στον Πόρο, που είχα πάει, πήγαινα στην Κουτσουπιά και συνάντησα ένα πεντάτονο φορτηγό να ρίχνει μπάζα στην παραλία εκεί που δεν μπορούσε να τον δει κανείς. Και όταν σταμάτησα να τους πω, τι κάνετε ρε παιδιά, μου λένε έλα έλα φύγε, έλα έλα φύγε, φύγε για να βρεις τον πελά σου, εγώ να βρω τον πελά μου και όχι αυτοί που τα πετάγανε. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί, περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί, περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί, όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό, Ριζοσπαστών 5, στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.

Εδώ είμαι, επιστρέψαμε. Περίμενα ότι η εβδομάδα θα ξεκινήσει καλά. Αλλά με αυτά που ακούσατε και ακούτε, νομίζω ότι... Τι να πω. Αυτοί είμαστε. Θα μου πεις, γιατί δεν λες για τις χωμοτερές που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά για τις χωματερές το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Ή αυτά που αφήνουν έξω από τους κάδους. Άλλη βρωμιά εκεί. Αλλά το βυθό ρε εσείς. Σας λέω. Οι άλλοι μου λέγανε έλα φύγε, μη ζητάς πολλά. Δηλαδή φύγε γιατί θα τις φας. Θα φάω ξύλο. Γιατί τους είπα, γιατί πετάτε τα μπάζα μέσα στη θάλασσα. Και μετά βεβαίως, από κάνα δυο μήνες, έγινε μία εκδήλωση στον Πόρο, η οποία είχε σχέση με το περιβάλλον. Να σας πω το ωραίο, θέλετε να σας το πω. Ο κύριος που ήταν και επιστατούσε στο ρίξιμο των μπάζων στη θάλασσα και μου είπε έλα, ήρθε και έκανε κήρυγμα εκεί στο θέατρο υπέρ του περιβάλλοντος. Σηκώθηκα και έφυγα από την εκδήλωση. Αυτοί είμαστε.

θα με βαρεθείτε να γκρινιάζω. Αλλά έτσι είναι, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα. Δεν πρέπει να τα κρύβουμε, πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, ο Θόδωρος ο Γαλιατσάτος, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης, ο πρώην περιφερειάρχης, συγγνώμη Θόδωρε, σε υποτίμησα, ο πρώην περιφερειάρχης, έχει κάνει μια ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι η κατάσταση στους δρόμους του αεροδρομίου Κεφαλονιάς είναι απαράδεκτη και καλεί την περιφέρεια, το Δήμο και την Τροχέα καθώς και τη Φάρπορτ να δώσουν λύση. Την ανάγκη να δοθεί μόνιμη και βιώσιμη λύση στα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους πρόσβασης προς το αεροδρόμιο Κεφαλονιάς, επαναφέρει ο πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Θόδωρος Γαλιατσάτος, καλώντας Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, Δήμο Αργοστολίου, Τροχέα και Φράπορτ να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι πριν από την επόμενη τουριστική περίοδο. Με δημόσια παρέμβασή του, λοιπόν, ο κύριος Γαλιατσάτος περιγράφει την κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, επικράτησε και τη φετινή χρονιά στους δύο δρόμους γύρω από τον αερολιμένα, και επισημαίνει ότι οι αρμοδιότητες είναι διαφορετικές, καθώς ο ένας δρόμος ανήκει στην ευθύνη της περιφέρειας και ο δεύτερος στο Δήμο του Αργοστολιού. Τα πεζοδρόμια, τονίζει, έχουν μετατραπεί σε πάρκινγκ. Ο πρώην Περιφερειάρχης αναφέρεται αρχικά στο δρόμο που συνδέει τον άξονα Αργοστολίους Βορονάτων με την πύλη του αεροδρομίου, επισημένοντας ότι η ευθύνη για το συγκεκριμένο δρόμο ανήκει στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Σύμφωνα με όσα καταγγέλει, με την ανοχή της περιφέρειας, τμήματα των πεζοδρομίων χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων εταιριών ενοικίασης, αλλά και ως χώροι δραστηριοποίησης αντίστοιχων επιχειρήσεων. Τα βλέπουμε όλοι που περνάμε από εκεί. Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, είναι επιβάτες και επισκέπτες του αεροδρομίου να αναγκάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις να κινούνται με τις αποσκευές τους πάνω στο οδόστρωμα, γεγονός που κατά το ίδιο δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλειά τους. Το δεύτερο πρόβλημα, στο δημοτικό δρόμο προς τις παραλίες. Ο Θόδωρος Γαλιατσάτος στρέφει στη συνέχεια την προσοχή στον δεύτερο δρόμο, ο οποίος ξεκινά από την πύλη του αεροδρομίου και κατευθύνεται προς τις παραλίες της περιοχής. Όπως σημειώνει, πρόκειται για δημοτικό δρόμο αρμοδιότητα του Δήμου Αργοστολίου, στον οποίο το περιορισμένο πλάτος σε συνδυασμό με τη στάθμευση οχημάτων προκαλεί σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας. Ο πρώην Περιφερειάρχης αναφέρει ότι στο συγκεκριμένο δρόμο σταθμεύουν αυτοκίνητα εταιριών ανοικίασης, οχήματα χρηστών του αεροδρομίου, αλλά και εργαζόμενων. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι καταφεύγουν στις στάθμες εκτός του αεροδρομίου επειδή η Φράπορτ δεν τους παραχωρεί χώρο εντός των εγκαταστάσεων του αερολιμένα. Τεράστιο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον κύριο Γαλιατσάτο, γίνεται ακόμα μεγαλύτερο εξαιτίας της ταυτόχρονης διέλευσης μεγάλων οχημάτων. Τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία του Δήμου, φορτηγά και γιοταχή καλούνται να κινηθούν σε έναν δρόμο περιορισμένου πλάτους, με αποτέλεσμα, όπως περιγράφει, να δημιουργούνται καταστάσεις συνεχών ελιγμών και μπροσπίσω, προκειμένου να μπορέσουν τα οχήματα να διασταυρωθούν. Ο πρώην Περιφερειάρχης χαρακτηρίζει την εικόνα που επικράτησε και φέτος επιεικώς απαράδεκτη, επιμένοντας ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να μεταφερθεί για ακόμα μια φορά στην επόμενη τουριστική περίοδο χωρίς ουσιαστική παρέμβαση. Στο ίδιο τραπέζι, οι τέσσερις εμπλεκόμενοι. Η πρόταση του Θόδωρου Γαλιατσάτου είναι να υπάρξει συντονισμένη συζήτηση ανάμεσα στους τέσσερις φορείς που κατά τον ίδιο μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, Δήμος Αργοστολίου, Τροχέα αλλά και Φράπορτ. Απαιτούνται έργα και δράσεις από τους τέσσερις αυτούς παράγοντες, αναφέρει χαρακτηριστικά.
Το ζήτημα που θέτει αφορά ουσιαστικά τόσο τις αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις, όσο και την οργάνωση της στάθμευσης, την αστυνόμευση και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Χρόνος υπάρχει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, τονίζει. Επίσης, ο Θόδωρος ο Γαλιατσάτος στέλνει παράλληλα μήνυμα ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να μην βρεθεί η Κεφαλονιά αντιμέτωπη με τα ίδια προβλήματα το καλοκαίρι του 27. Χρόνος υπάρχει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Θα επιμείνουμε, καταλήγει στην παρέμβασή του. Η συζήτηση που ανοίγει αφορά ένα ιδιαίτερα νευραλγικό σημείο για την Κεφαλονιά, καθώς από την περιοχή του αεροδρομίου διέρχεται μεγάλος αριθμός επισκεπτών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το ζητούμενο πλέον είναι, κυρίες και κύριοι, αν οι τέσσερις εμπλεκόμενοι φορείς θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση για κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος και κυρίως εάν μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις πριν ξεκινήσει η νέα τουριστική σεζόν.

πια. Χαρείτε λίγο τον Γιώργο τον Ταλάρα με τον Πάπη τον Στόκα. Αρκετά σας έχω κουράσει με όλα αυτά που σας έχω πει, σας έχω κάνει την καρδιά μαύρη. Αλλά δυστυχώς τι να κάνουμε, αυτά έχει η Κεφαλονιά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, θα πάμε στο Λιξούρι όπου θα συνεχιστεί η γκρίνια. Όχι με μένα, από μένα, τώρα από τον Βασίλη τον Ρουχοντά, ο οποίος γκρινιάζει για το επαρχιακό οδικό δίκτυο του Λιξουρίου. 16 μήνες αναφέρει καθυστέρηση και θέτει κρίσιμα ερωτήματα προς την αντιπεριφέρεια. Σοβαρά ερωτήματα για την πορεία, την ποιότητα των εργασιών και τη μεγάλη καθυστέρηση του έργου αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Λιξουρίου θέτει με δημόσια παρέμβασή του ο πρώην Δήμαρχος Παλικής Βασίλης Ρουχοντάς, στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον και προς την αντιπεριφέρεια Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το έργο έχει υπερβεί κατά 16 μήνες την προβλεπόμενη ημερομηνία από περάτωσής του, ενώ έχουν περάσει 6 μήνες από την υποβολή του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ακόμα δεν είναι ορατός ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου και αμφισβητεί την ορθότητα απαντήσεων που έδωσε ο Δήμαρχος Λιξουρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο της 11ης Σεπτεμβρίου μετά από σχετική παρέμβαση της Λαϊκής Εισπύρωσης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.817.000 ευρώ. Ο Βασίλης Ρουχοντάς υπενθυμίζει ότι το έργο με αυτόν τον προϋπολογισμό χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και υλοποιείται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λιξουρίου και της Περιφέρειας. Όπως επισημαίνει στην προγραμματική σύμβαση, καθορίζονται τα τμήματα των επαρχιακών οδών στα οποία προβλέπονται παρεμβάσεις, ενώ ως κύριος του έργου έχει οριστεί η Αντιπεριφέρεια Κεφαλονιάς και ως διευθύνουσα υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λιξουρίου. Παράλληλα, έχει συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης για την εφαρμογή της σύμβασης. Ερωτήματα λοιπόν για τη μελέτη και τις ασφαλτοστρώσεις. Ο πρώην Δήμαρχος Παλικής διατυπώνει σειρά ενστάσεων σχετικά με όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η καθ' αυτό τεχνητή μελέτη, προμετρήσεις, τεχνική έκθεση, αναλυτικό τιμολόγιο, προϋπολογισμός και σχέδια δεν έχει ψηφιστεί από την Οικονομική Επιτροπή, ενώ υποστηρίζει ότι δεν βρίσκεται αναρτημένη στη διάβγεια. Ο ίδιος σημειώνει ότι έχει ζητήσει την τεχνική μελέτη από τις 8 Δεκεμβρίου του 2025, χωρίς όπως αναφέρει να την έχει λάβει. Παράλληλα υποστηρίζει ότι στα παλαιά οδοστρώματα δεν πραγματοποιήθηκε απόξεση σε βάθος 5 εκατοστών με συνέπεια. Κατά την εκτίμησή του, η νέα ασφαλτόστρωση μέσα στην πόλη να βρίσκεται εδώ σχεδόν στο ίδιο ύψος με το πεζοδρόμιο. Θέτει επίσης ζήτημα σχετικά με την εξισωτική στρώση πριν από την τελική ασφαλτική στρώση, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις διαγραμμίσεις τις οποίες χαρακτηρίζει ελάχιστες. Κατά τον ίδιο η επιλογή να πραγματοποιηθούν οι διαγραμμίσεις μόνο στα σημεία όπου έγιναν ασφαλτοστρώσεις και όχι σε ολόκληρο το επαρχιακό δίκτυο συνιστά σοβαρότατη παράληψη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τμήμα της παρέμβασης Ρουχοντά που αφορά το πρακτικό της 27ης Μαρτίου του 26 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου. Σύμφωνα με το απόσπασμα του πρακτικού που δημοσιοποιεί ο πρώην Δήμαρχος, τα μέλη της Επιτροπής είχαν επισημάνει την ανάγκη να ελεγχθούν οι ήδη ελεγχθήσεις εργασίες τόσο στο επαρχιακό όσο και στο δημοτικό οδικό δίκτυο από τις τεχνικές υπηρεσίες Δήμου και Περιφέρειας. Στο ίδιο πρακτικό γίνεται λόγος για ανάγκη επιδιόρθωσης των αστοχιών των εργασιών όπου παρατηρούνται. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η αναφορά ότι είχαν μεταφερθεί στην Επιτροπή πληθώρα παραπώνων για την ποιότητα των έργων τα οποία είχαν εκφράσει πολίτες. Όπως αναφέρεται στο απόσπασμα που παραθέτει ο Βασίλης Ρουχοντάς, Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας συμφώνησε με τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λειψερίου να προχωρήσει στην επιδιόρθωση των αστοχιών όπου αυτές παρατηρούνται. Αυτό μας το έχει δηλώσει και σε εμάς όταν τον είχαμε ρωτήσει ο Δήμαρχος ο κύριος Κατσιβέλης. Βέβαια δεν ξέρουμε τι έγινε. Μάλιστα το πρακτικό προβλέπει ότι εφόσον το αποτέλεσμα δεν κρινόταν ικανοποιητικό από την τεχνική υπηρεσία θα επιλεγόταν νέος εναλλακτικός τρόπος επιδιόρθωσης. Και αυτό μας το είχε πει ο κύριος Κατσιβέλης. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, ο Βασίλης Ρουχωτάς ζητά πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις από την αντιπεριφέρεια Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ρωτά μεταξύ άλλων, με ποια απόφαση ο Δήμος Λειψερίου ενεργεί όπως υποστηρίζει ως κύριος του έργου αντί της αντιπεριφέρειας, εφόσον η προγραμματική σύμβαση προβλέπει διαφορετικά. Θέτει επίσης ερώτημα για το ποιος έδωσε εντολή να ασφαλτοστρωθεί τμήμα περίπου ενός χιλιομέτρου της κεντρικής λεωφόρου, το οποίο σύμφωνα πάντα με τον ίδιο δεν περιλαμβάνεται στην προγραμματική σύμβαση. Ζητάει ακόμα να διευκρινιστεί εάν μετά τη διαπίστωση αστοχιών προς το τέλος του 25 πραγματοποιήθηκαν ποιοτική και ποσοτική έλεγχη, ποια υπηρεσία έδωσε τη σχετική γραπτή εντολή και ποια ήταν τα αποτελέσματά της. Παράλληλα ζητά απαντήσεις για τους λόγους των αστοχιών, το αρμόδιο όργανο που ενέκρινε τις διορθωτικές παρεμβάσεις και κυρίως για τους λόγους της μεγάλης καθυστέρησης. Επίσης αναρωτιέται πότε θα ολοκληρωθεί το έργο.
1: Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 629081. Τοποθέτηση ανάπτυξη και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

Εδώ είμαι και θα συνεχίσω, γιατί δεν έχω ολοκληρώσει την παρέμβαση του Βασίλη του Ρουχωτά, και θα σας πω ότι το βασικό ερώτημα που διατρέχει ολόκληρη την παρέμβαση του πρώην Δημάρχου Παλικής αφορά πλέον το χρονοδιάγραμμα. Ο Βασίλης Ρουχωτάς υποστηρίζει ότι το έργο, το οποίο ξεκίνησε στις 10 Μαΐου του 2024, έχει ξεπεράσει κατά 16 μήνες το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσής του και ζητά να γνωστοποιηθεί πότε ακριβώς πρόκειται να αποπερατωθεί. Ταυτόχρονα ζητά να διευκρινιστεί εάν απαιτούνται και άλλες διορθωτικές παρεμβάσεις. Η παρέμβασή του μεταφέρει πλέον τη συζήτηση πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ληξιορίου και θέτει συγκεκριμένα τεχνικά και διοικητικά ερωτήματα προς την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και την αντιπεριφέρεια Κεφαλονιά και Ιθάκης. Το γεγονός μάλιστα ότι στο πρακτικό της ίδιας της Επιτροπής Παρακολούθησης γίνεται αναφορά σε έλεγχο των εργασιών, σε παράπονα πολιτών για την ποιότητα και σε ανάγκη επιδιόρθωσης αστοχιών, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο αίτημα για επίσημες και συγκεκριμένες απαντήσεις. Πλέον ζητούμενο είναι η τοποθέτηση των αρμόδιων φορέων στα ερωτήματα που τίθενται και κυρίως η αποσαφήνιση δύο βασικών ζητημάτων. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα το έργο και πότε πρόκειται τελικά να ολοκληρωθεί.

Έχουμε όμως και άλλη παρέμβαση από τον κύριο Γιάννη Κικάτο, ο οποίος καταγγέλει για την εκτός σχεδίου δόμηση στην Κεφαλονιά. Παρατεταμένη αναμονή και ανασφάλεια δικαίου. Σοβαρό ζήτημα σχετικά με την εκτός σχεδίου δόμηση στην Κεφαλονιά θέτει με δημόσια καταγγελία του ο αρχιτέκτονας Γιάννης Κεκάτος, εστιάζοντας στις καθυστερήσεις που, όπως υποστηρίζει, καταγράφονται στην υπηρεσία δόμησης Αργοστολίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η εκτός σχεδίου δόμησης στο νησί βρίσκεται σε καθεστώς ουσιώδης διοικητικής καθυστέρησης, καθώς υπάρχει παρατεταμένη αναμονή για την παροχή των απαιτούμενων διευκρινήσεων. Ο κύριος Κικάτος επισημαίνει ιδιαίτερα ότι η αναμονή αυτή συνεχίζεται χωρίς έγγραφη τεκμηρίωση και χωρίς σαφώς καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, κατάσταση που κατά την άποψή του δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στους πολίτες όσο και στους μηχανικούς. Επιτείνεται η ανασφάλεια δικαίου, τονίζει. Όπως υποστηρίζει στην καταγγελία, το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να επιτείνεται η ανασφάλεια δικαίου για τους πολίτες και τους μηχανικούς, ενώ παράλληλα δυσχεραίνεται ο προγραμματισμός και η ολοκλήρωση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων και επαγγελματίες που χρειάζονται σαφείς απαντήσεις από την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να γνωρίζουν πώς μπορούν να κινηθούν με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και ζητά άμεση και επίσημη ενημέρωση. Ο κύριος Γιάννης Κεκάτο ζητά να υπάρξει άμεση και επίσημη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, καθώς και συνεπής και ενιαία εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα θέτει ευθέως ζήτημα ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, ζητώντας την ανάλευση της προβλεπόμενης θεσμικής και διοικητικής ευθύνης. Η παρέμβασή του φέρνει έτσι στο προσκήνιο ένα θέμα με άμεσες συνέπειες για ιδιοκτήτες και μηχανικούς στην Κεφαλονιά, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στην απάντηση της ΙΔΟΜ και της Δημοτικής Αρχής Αργοστολίου.

Και θα πάμε σε μια ανακοίνωση από την Αντιπεριφέρεια, από τον κύριο Σωτήρη Κουρή, που αφορά τους αλλοιείς της Κεφαλονιάς. Νέα προθεσμία για χρηματοδότηση. Και μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση. Δόθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για επενδύσεις σε αλλιευτικά σκάφη μέχρι και τις 16 του Οκτωβρίου. Το Τμήμα Αλλοιείας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει τους επαγγελματίες αλλοιείς της περιοχής μας για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης 1.1.2 με τίτλο «Επενδύσεις στα αλλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλλιευτική τους ικανότητα» του προγράμματος Αλλοιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων που λειτουργεί στον ιστόσωπο, ιστότοπο https://app.opske.gr με ημερομηνία έναρξης 14 Μαΐου του 26 και λήξη 16 Οκτωβρίου. Είναι καινούργια λήξη 16 Οκτωβρίου του 26. Σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση. Πρόσκληση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αυτά λοιπόν για όσους αλλοιείς σκέπτονται να κάνουν την αναδιοργάνωση στα εργαλεία τους, στα σκάφη τους κτλ. Βέβαια, από ό,τι θυμάμαι, αυτό περισσότερο αφορά τους αλλοιείς που είναι με τις βιτσότρατες. Βέβαια, αλλά και οι άλλοι μπορούν να την εκμεταλλευτούν.

Τώρα πάμε σε μια παρέμβαση που κάνουν οι εποχικοί πυροσβέστες προς το βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον κύριο Παναγή Καπάτο, και του ζητούν να αναλάβει νέα πρωτοβουλία. Η Ένωση Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλονιάς Ιθάκης έχει αποστείλει στο βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κύριο Παναγή Καπάτο, ολοκληρωμένη πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τη σταδιακή ένταξη υπηρετούν των εποχικών πυροσβεστών στον θεσμό των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Η πρότασή μας έχει ήδη δημοσιευθεί και στηρίζεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, στην οποία συμμετέχουμε μέσω της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας των Πυροσβεστών. Υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Καπάτος είχε καταθέσει στη Βουλή αναφορά με θέμα θεσμική αξιοποίηση και υπηρεσιακή προοπτική των εποχικών πυροσβεστών. Στην αναφορά υπήρξε απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Θεωρούμε ωστόσο ότι σήμερα απαιτείται συνέχεια στην κοινοβουλευτική προσπάθεια και ουσιαστική ενημέρωση για τις επόμενες ενέργειες που μπορούν να αναλυφθούν. Σήμερα, σημειώνουν προς τον κύριο βουλευτή, υπάρχουν νέα δεδομένα. Υπάρχει νέα υπουργική απόφαση για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και υπάρχει πλέον συγκεκριμένη επεξεργασμένη νομοθετική πρόταση για τους εποχικούς πυροσβέστες. Επομένως, δεν αρκεί άλλη μια γενική διαβίβαση του προβλήματος, ούτε μια απάντηση που απλώς περιγράφει τι ισχύει σήμερα. Απαιτείται νέα και ουσιαστική κοινοβουλευτική πρωτοβουλία. Και καλούν δημόσια τον βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης να καταθέσει την πρόταση τους ως νέα αναφορά στη Βουλή, να ζητήσει συγκεκριμένη τοποθέτηση από τους αρμόδιους υπουργούς και ενημερώσει επίσημα τους εποχικούς πυροσβέστες του νομού για τις ενέργειές του. Παράλληλα, καλούν την κυβέρνηση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να σταματήσουν να μεταθέτουν το ζήτημα στο μέλλον και να ανοίξουν ουσιαστική θεσμική συζήτηση πάνω στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Και καταλήγουν, οι προτάσεις υπάρχουν, οι λύσεις έχουν παρουσιαστεί, αυτό που λείπει είναι η πολιτική απόφαση. Επίσης σημειώνουν ότι δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, ζητούν να αναγνωριστούν η πολυετής υπηρεσία, η εκπαίδευση και η αποδεδειγμένη επιχειρησιακή προσφορά τους. Η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση δεν ολοκληρώνεται με την κατάθεση μιας αναφοράς. Απαιτεί συνέχεια, παρακολούθηση, ενημέρωση και πολιτική πίεση μέχρι να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και καταλήγει η ανακοίνωσή τους. Η αναμονή δεν μπορεί να συνεχίζεται. Περιμένουμε από τον βουλευτή του τόπου μας συγκεκριμένη κοινοβουλευτική πράξη και από την κυβέρνηση ξεκάθαρη πολιτική απάντηση. Αυτά από την Ένωση Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Είμαστε βέβαιοι ότι ο κύριος βουλευτής θα ακούσει το αίτημά τους και θα προβεί στις ανάλογες ενέργειες. Άλλωστε το έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Πάντα σε τέτοιου είδους αιτήματα τρέχει στα Υπουργεία, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Άσχετα αν του τάζουν και εκείνον, και κάποια στιγμή μπορεί να το ξεγελάνε. Μπορεί να μην φταίει ο άνθρωπος. Ξέρετε, οι υπουργοί
προκειμένου να ξεβγάλουν τους βουλευτές που πάνε και έχουν τα αιτήματα και τους λένε και τους λένε, τους στάζουν ένα θα. Από εκεί και πέρα τι να κάνει ο βουλευτής, έρχεται και λέει θα. Με το θα του υπουργού συνεχίζει το θα και ο βουλευτής. Δεν του κάνω το δικηγόρο, μην παραξηγηθώ γι' αυτό, αλλά συνήθως έτσι συμβαίνει. Μην μου πείτε ότι έχω άδικο. Έτσι συμβαίνει.

0: Συγγνώμη, με βρίζετε. Έτσι είναι. Πάνε παρακαλά, λέει, κάνουνε, διάγουνε. Τους λένε θα, τα μεταφέρουνε τα θα και η υπόθεση μένει στα θα. Ποιος την πληρώνει? Αυτός που έρχεται σε άμεση επαφή με τον πολίτη, ο βουλευτής, γιατί άντε να δεις υπουργό σαν πολίτης. Και έρχονται οι εκλογές και λένε μα εγώ έκανα αυτά, έκανα εκείνα, έκανα τ' άλλα, έκανα τ' άλλα, γιατί ρε παιδιά δεν με ξαναψηφίζετε? Και του λένε πληρώνεις το θα των υπουργών σου.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Μαρκέτος.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κτέο και ταχογράφων.
3: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
6: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάω σε μια υπενθύμηση για όσους επιχειρηματίες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με Ινδούς και Σουηδούς επιχειρηματίες, γιατί σήμερα 21 Σεπτεμβρίου λήγει η δήλωση συμμετοχής. Όσοι ξεχασμένοι, γιατί θα μου πεις, όποιος ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με μια τόσο μεγάλη δύναμη όπως είναι η Ινδία και η Σουηδία, αλλά η Ινδία κυρίως, που είναι μια τέταρτη σε δύναμη νομίζω χώρα στον κόσμο, γιατί να μην ενδιαφέρεται.

έρθει να πουλήσει την πραγμάτητα του εκεί και να συνεργαστεί. Έτσι λοιπόν, για όσους πιθανόν να το είχαν ξεχάσει, σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής μελών του επιμελητηρίου στην επιχειρηματική αποστολή Ινδών και Σουηνδών επενδυτών. Το επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιωνίων-Ίσων και το επιμελητήριο Κέρκυρας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων εμπορικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις των Ιωνίων-Ίσων, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή αγοραστών από τη Σουηδία και την Ινδία στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα από τις 6 μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Η δράση διαφοροποιείται από την κλασική συμμετοχή σε μια διεθνή έκθεση, καθώς οι ξένοι αγοραστές έρχονται απευθείας στον τόπο παραγωγής προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα και την παραγωγική δύναμη των Ιωνίων νήσων και να διερευνήσουν συγκεκριμένες δυνατότητες εμπορικής συνεργασίας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου πλαισίου B2B επαφών και εμπορικής δικτύωσης που θα φέρει τις επιχειρήσεις της περιφέρειας σε άμεση επαφή με επαγγελματίες δύο σημαντικών διεθνών αγορών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες εξαγωγικές συνεργασίες. Για όσους το έχουν ξεχάσει ή δεν το γνωρίζουν, η δράση υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Ιωνίων-Ίσων, του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων. Τι συμπεριλαμβάνει η δράση? Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι προσκεκλημένοι αγοραστές να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για την παραγωγή και τα προϊόντα των δύο νησιών και παράλληλα οι τοπικές επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής και στοχευμένης επαγγελματικής επαφής μαζί τους. Ιδιαίτερα περιλαμβάνει στοχευμένες B2B συναντήσεις μεταξύ των συμμετοχών επιχειρήσεων και των αγοραστών, πρόσωπο με πρόσωπο δηλαδή. Μιλάτε οι ίδιοι μεταξύ σας από τη Σουηδία και την Ινδία με στόχο τη διερεύνηση συγκεκριμένων εμπορικών συνεργασιών. Επισκέψεις σε επιλεγμένες παραγωγικές μονάδες ώστε οι αγοραστές να γνωρίζουν από κοντά τις εγκαταστάσεις, τις παραγωγικές διαδικασίες, την ποιότητα και τη δυναμική των τοπικών επιχειρήσεων. Κλειστές επαγγελματικές γευσιγνωσίες, ειδικά σχεδιασμένες για την παρουσίαση και αξιολόγηση των προϊόντων από τους προσκεκλημένους αγοραστές. Δείπνα επιχειρηματικής δικτύωσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της περιφέρειας, των επιμελητηρίων, επιχειρηματιών, θεσμικών φορέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με στόχο την προβολή της επιχειρηματικής αποστολής και των τοπικών προϊόντων και αξιολόγηση των επαφών με τους αγοραστές με καταγραφή προθέσεων συνεργασίας και επόμενων βημάτων αναεπιχειρηματική επαφή. Στην Κεφαλονιά το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 6 μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου με επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες, κλειστή γευσιγνωσία, B2B συναντήσεις και δείπνο δικτύωσης. Στην Κέρκυρα από 9 έως 12 Οκτωβρίου προβλέπονται αντίστοιχα επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες, κλειστή γευσιγνωσία, ολοήμερες B2B συναντήσεις, δράσεις δικτύωσης και τελική αξιολόγηση των επιχειρηματικών επαφών.
γιατί να συμμετάσχετε. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα και την παραγωγική τους δραστηριότητα απευθείας σε διεθνείς αγοραστές χωρίς να απαιτείται η μετάβασή τους στο εξωτερικό. Μέσα από τη δράση επιδιώκεται η δημιουργία νέων εμπορικών και εξαγωγικών συνεργασιών. Η απευθείας επαφή με αγοραστές από τις αγορές της Σουηδίας και της Ινδίας, η παρουσίαση των προϊόντων σε ένα αμιγώς επαγγελματικό περιβάλλον, η δυνατότητα των αγοραστών να γνωρίσουν την προέλευση, την παραγωγή και τους ανθρώπους πίσω από κάθε προϊόν. Και βεβαίως η ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας των προϊόντων των Ιωνίων νήσων. Επίσης, η δημιουργία προϋποθέσεων για μακροχρόνιες εμπορικές συνεργασίες και εξαγωγές. Μην το ξεχνάτε λοιπόν, υπάρχει και κόστος βέβαια συμμετοχής, έτσι. Είναι 200 ευρώ ανά εκπρόσωπο επιχείρησης. Εδώ δεν έχει ΦΠΑ, σκέτα τα 200.

0: Να, πάνω στο θέμα που έλεγα προηγουμένως για τους υπουργούς και τον βουλευτή που πάει και κάποιοι λύνουν προβλήματα, κάποιοι δεν τα λύνουνε. Εδώ λοιπόν ο κύριος Καπάτος έχει βγάλει μια ανακοίνωση γιατί ο Μανώλης ο Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, έμπρακτα βοήθησε τον κύριο βουλευτή και τον Δήμο Ιθάκης. Και από ό,τι λέει ο κύριος βουλευτής, τον βοηθάει διαχρονικά και έτσι η Ιθάκη τιμάει. Η απόφαση του Δήμου Ιθάκης με τον Δήμαρχο Διονύση Στανίτσα να ανακηρύξει τον Μανώλη Κουτουλάκη επίτιμο Δημότη Ιθάκης αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική και δίκαιη αναγνώριση της προσφοράς του. Από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Μανώλης Κουτουλάκης συνέβαλε καθοριστικά στην επίλυση ενός διαχρονικού προβλήματος της Ιθάκης. Αυτού της υδροδότησης. Τι ωραιότερο. Το υποσχέθηκε, το έκανε. Είναι δυνατόν να μην τον ευχαριστεί ο βουλευτής? Δεν γίνεται. Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων παρεμβάσεων του, η Ιθάκη απέκτησε 24-ωρη υδροδότηση, αφήνοντας πίσω την πολυετή ανάγκη μεταφοράς νερού με υδροφόρα πλοία. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητα των κατοίκων και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η αποτελεσματική κυβερνητική συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, συνέβαλε στην εξασφάλιση σημαντικών χρηματοδοτήσεων μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Ιθάκης, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Ιαννού και του Μπάλου. Στήριξε επίσης έμπρακτα το Δήμο Ιθάκης, ανταποκρινόμενο σε ανάγκες και αιτήματα που τέθηκαν.
1: Κόσμος 96,5.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671 0252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
4: Ford,
5: Opel
4: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24-ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 2671 0 28 963.
5: Και κινητό 6977 42 1078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
6: περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

Εδώ είμαι. Να ολοκληρώσω την παρέμβαση, την αναφορά του κυρίου Καπάτου στο πρόσωπο του κυρίου Κουτουλάκη για όσα έχει προσφέρει στην Ιθάκη. Τονίζει ο βουλευτής ότι η συνεργασία μας υπήρξε παραγωγική με κοινό στόχο να μετατρέψουμε τις ανάγκες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης σε συγκεκριμένες λύσεις και απτά αποτελέσματα. Θερμά συγχαρητήρια στο Μανώλη Κουτουλάκη. Η προσφορά του στην Ιθάκη είναι σημαντική και αξίζει την αναγνώριση όλων μας. Αυτά από τον βουλευτή, τον κύριο Παναγή Καπάτο. Όταν η κυβέρνηση ακούει τον βουλευτή, καλά κάνει ο βουλευτής και βγάζει και μια ευχαριστήριο επιστολή. Σου λέει με άκουσε, με βοήθησε εδώ.

Θα κλείσουμε την εκπομπή με μια αναφορά που κάνει η Λαϊκή Συσπήρωση, η Περιφερειακή, και αναφέρεται στις σχολικές μεταφορές. Προβλήματα σε Κεφαλονιά, Κέρκυρα και Λευκάδα. Αυτό ήταν το εκτός θέμα, εκτός ημερησίας διάταξης, θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε της Λαϊκής Συσπήρωσης. Το θέμα είναι επίγον και επίκαιρο, όχι μόνο γιατί είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα που απασχολεί πλήθος οικογενειών, τόσο για λόγους ασφαλείας των μαθητών όσο και για οικονομικούς λόγους, αλλά γιατί και παραμένει άλυτο. Ως Λαϊκή Συσπήρωση έχουμε ήδη τοποθετηθεί δημόσια, αλλά θεωρούμε αναγκαία τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού με την έναρξη της σχολικής χρονιάς γονείς και μαθητές βρίσκονται αντιμέτωποι με το διαχρονικό πρόβλημα των σχολικών μεταφορών. Από διαμαρτυρίες συλλόγων, γονέων και διευθυντών σχολείων στην Περιφερειακή, εννοείται Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Λευκάδας, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ήδη, προβλήματα με 9 δρομολόγια σε σχολικά συγκροτήματα συγγνώμη, στη Βόρεια Κέρκυρα, στο Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας, σε σχολεία ειδικής αγωγής και σε σχολεία της Μέσης Κέρκυρας. Ήδη εμφανίζονται νέα και διαφορετικά προβλήματα. Ενδεικτικά, στη Λευκάδα, Δημοτικό Σχολείο από τον οικισμό της Απόλμπαινας, Φρίνη, Τσουκαλάδων, Καλαμίτσι, έχει αναλάβει μια ταξιδιωτική εταιρεία με λεωφορείο τη μεταφορά των μαθητών του Δημοτικού. Ενώ όμως τα δημοτικά τελειώνουν στη 1:20, η αποχώρηση γίνεται μια ώρα αργότερα στις 2:20. Για να πάρει το λεωφορείο 2 παιδιά γυμνασίου για το χωριό Φρίνη. Στην Κεφαλονιά δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια για μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πόρου από Καπανδρίτη Άγιο Νικόλαο, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στο Λοήμερο. Η αδυναμία έγκαιρης εξασφάλισης της μαθητικής μεταφοράς αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η ασφαλής και απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο δεν αποτελεί προτεραιότητά του κατά τα άλλα επιτελικού κράτους, παρότι αφορά άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών και εργαζόμενων οικογενειών. Τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για την υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση της παιδείας και τη μεταφορά ευθυνών μέσω της τοπικής διοίκησης στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας. Τις σοβαρές ελλείψεις στο σχεδιασμό, την οργάνωση και στελέχωση μιας υπηρεσίας που αφορά άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών και οικογενειών, τις ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής, η οποία νύπτει τα σχήρας κάθε φορά επικαλούμενη άγονους διαγωνισμούς, τα ποσοστά μαθητικών δρομολογίων που πραγματοποιούνται και υποσχέσεις που όμως δεν υλοποιεί, όπως την αγορά μέσων μεταφοράς, την τακτική πληρωμή των μεταφορέων κλπ. Δικαιολογίες που χρησιμοποιεί κάθε φορά για να κατευνάσει τις διαμαρτυρίες των γονέων και των μαθητών. Αυτά ζητά η Λαϊκή Συσπήρωση λοιπόν από την Περιφέρεια. Να δούμε τι θα γίνει. Με αυτά λοιπόν και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο στις 11. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Και σας ευχαριστώ βεβαίως για όσες και όσοι είσαστε κοντά μας. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
8: Έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσαν Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα...

0: επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Είναι σε νοσταλγική διάθεση ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή Δευτέρα, καλή Δευτέρα.
2: Γεια σας.
0: Για τις εκλογές
2: των Χρήστος Κούτρας.
0: Ναι.
2: Γιάννης Τζούνος.
0: Ναι.
2: Και εγώ.
1: Και ο Νότης Παπαδόπουλος.
0: Ήθελα να τα ακούσει και από τους δύο, ενοχωρώ. Συγγνώμη.
2: Πήρε το Βερολίνο. Το Ντελίνκε. Πήρε το Βερολίνο. Το φαντάζεσαι.
1: Σου και το τραγούδι γι' αυτό είπε το. Έκανε το συνδυασμό.
2: Δεν είναι, παιδί μου.
0: Η αριστερά έρχεται τώρα, θα μας πεις.
2: Ποια αριστερά έρχεται, μωρέ.
0: Αριστερά δεν είναι.
1: Αριστερά είναι το Ντελίνκε.
2: Είναι πιο αριστερά από το S5. Αριστερά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ήμαρτον. Και το CDU δεν μπήκε καν σε αυτό το.
1: CDU είναι το κυβερνών κόμμα.
0: Βούργο, όπως λέγεται αυτό.
1: Το κυβερνών κόμμα, έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε εδώ στη χώρα να υπάρχει ένας νομός όπου δεν θα υπάρξει πουθενά το κυβερνών κόμμα.
0: Είναι και άλλο το σύστημα, βέβαια.
1: Ναι, είναι άλλο το σύστημα. Το γεγονός όμως ότι ψήφισαν έτσι δηλώνει πάρα πολλά. Ο Μέρτς, καταρχήν, νομίζω ότι.
0: Στο Μεκλεμβούργο, ποιο το AfD δεν βγήκε.
2: Με Κλεμβούργο. Μέρκελβούργο έπρεπε να λέγανε, γιατί νομίζω από εκεί ήταν η Μέρκελ.
0: Ξέρεις ποιος θαύμαζε την Μέρκελ μέχρι δηλαδή στα γόνατα? Δεν τα ξέρεις αυτά.
2: Ποιος? Ναι.
1: Μέρκελ έφυγε, διαλύθηκε η Γερμανία. Δέστορ.
0: Και γενικότερα τη θαύμαζε.
1: Μέρτς.
2: Κοίταξε, τότε και... που είχε πάρει τον 1 εκατομμύριο κόσμο μέσα, ναι. Εγώ του είπα μπράβο, ρε παιδί μου. Χρειαζόταν, αλλά βλέπεις όμως τι.
1: Και είχε και η Ευρώπη μία άλλη.
0: Μπράβο, τι είπες και εσύ.
2: Ναι, είπα μπράβο, με την έννοια ότι χρειαζόταν εργατικά χέρια.
1: Και εσύ που είσαι της Μεταμέρκελ εποχής, κοίτα τώρα τα χάλια της Ευρώπης.
2: Αλλά τώρα κοίτα τι έγινε.
0: Εγώ δεν είμαι ούτε της Μεταμέρκελ ούτε αυτό. Εγώ
2: θεωρώ.
0: Εμένα η άποψή μου είναι συγκεκριμένη για τη Γερμανία. Μην τα συζητάμε, δεν χρειάζεται καν να κάνουμε αναλύσεις.
1: Όχι, δεν κάνουμε καμία αναλύση. Ότι ήταν καλύτερα η Γερμανία επί Μέρκελ από ό,τι είναι τώρα.
0: Ο οποίος είναι πάρα πολύ της καινοτομίας, πολύ δουλευταράδες, πολύ το ένα, πολύ το άλλο κτλ. Αλλά είναι και ένας πολύ περίεργος λαός. Δεν είναι τυχαίο τίποτα, δηλαδή, θέλω να πω. Εκεί θέλω να πω. Αυτό θέλω.
2: Πάντως το να βγει.
0: Δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται τώρα, άποψή μου.
2: Κοίταξε, ήταν μια χώρα πάρα πολύ ισχυρή.
0: Ναι.
2: Η ατμομηχανή της Ευρώπης.
0: Εννοείται.
2: Έγινε ιστορία με τη Ρωσία. Όλο αυτό το πλεονέκτημα που είχαν από τα φτηνά τους καύσιμα χάθηκε.
0: Ναι.
2: Η Κίνα τους πήρε. Σου θυμίζω ότι η Volkswagen ήταν από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.
0: Βεβαίως.
2: Και επίσης έφτιαχνε η Γερμανία, έφτιαχνε το 80% των. Πώς θα λέγαμε αυτά, των φωτοβολταϊκών φτιάχνανε στη Γερμανία. Λοιπόν, τώρα η Κίνα πουλάει 6 στα 10 αυτοκίνητα. Είναι κινέζικα και 9 στα 10 φωτοβολταϊκά είναι πάλι κινέζικα.
0: Αφού τα κλείσανε εδώ με τις ρυθμίσεις.
2: Και
0: κάναμε, υπενθυμίζω ότι είχαμε και στην Ελλάδα εργοστάσιο με τα φωτοβολταϊκά.
2: Ναι.
0: Αλλά με τις ρυθμίσεις που βγήκαν από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, έκλεισε το εργοστάσιο. Και γενικά κλείσαν όλοι. Και γενικά κυνηγήσαμε πάρα πολύ το θέμα του κέρδους και. Δεν μην πω τώρα. Γιατί και οι Κινέζοι δεν είναι κουτί. Πήραν και την τεχνογνωσία, ανέπτυξαν την τεχνογνωσία. Και καβαλάνε όλο τον πλανήτη τώρα. Για να τελειώσω. Συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Δεν κάνει να πω και
2: αυτό που μέσα τι είναι.
0: Αυτό. Καλημέρα, τρελά αγόρια.
1: Δεν πήγε και άλλα αυτό.
0: Καλημέρα, τρελά αγόρια, λέει εδώ η φίλη μας. Μόνο που δεν το πήρε η αριστερά το Βερολίνο, η Τουρκία το πήρε. Λέει, ξυπνάτε.
2: Η Τουρκία. Έχει δίκιο.
1: Είναι και αυτό είναι ένα παράγοντα, ναι.
0: Τη αριστερά κιόλα.
2: Ναι, αλλά η Τουρκία.
0: Όλο ο συνδυασμό.
2: Έχει εκατομμύρια ανθρώπου έχουν οι Τουρκοί.
0: 5-6 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο. Είναι τρομερό. Λοιπόν, τώρα εδώ στα δικά μα, τα καθημά, έχουμε μια αναβάθμιση τη ελληνική οικονομία από το Σαββατοκύριακο. Ακούστηκε. Σοβαρό.
2: Σοβαρό.
0: Πολύ θετικό. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και ειδικά από του Moody's, Goody's και πώ λέγαμε κατά τη διάρκεια τη κρίση. Θυμάστε, οι Moody's, οι Fitch και οι Pritch μας δέρναν αλήπητα κατά τη διάρκεια της κρίσης.
1: Τώρα είναι οι ίδιοι οι οποίοι αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία και μετά από αυτή την αναβάθμιση υπάρχει μόνο το Α για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή η επόμενη, αν και εφόσον υπάρξει και όταν υπάρξει.
0: Η επόμενη ατάκα βεβαίως είναι και την αναβάθμιση. Η αναβάθμιση τρώγεται. Κάποια στιγμή θα τρώγεται.
2: Εντάξει. Ίσως κάποια στιγμή. Αν ήρθε πιο φτηνά, εν πάση περιπτώσει.
1: Το θέμα είναι αυτό να έχει αντίκτυπο, γιατί την ίδια ώρα που κάνει την αναβάθμιση, αναβαθμίστηκε και η τιμή τη βενζίνη και του πετρελαίου.
2: Όχι, αναβαθμίστηκε. Έχω σα εγώ εδώ λοιπόν τώρα. Πήγα και έβαλα πετρέλαιο. Γιατί έχω ένα αυτοκίνητο που παίρνει πετρέλαιο και είναι για 1000 χιλιόμετρα.
1: Για πόσα είναι?
2: Για 1000 χιλιόμετρα είναι το πετρέλαιο.
1: Το έχει γεμίσει καμιά φορά και έχει κάνει 1000.
2: Ναι, ναι.
0: 1000 λοιπόν, δεν βγαίνουν ποτέ, αλλά
2: ποτέ,
0: τέλος,
2: ναι. Γράφει 1000.
0: Δεν είναι 1000, σου γράφει δεν αυτονομία
2: δεν
0: και εμένα. Μου γράφει την προηγούμενη εβδομάδα το αυτοκίνητό μου 1020 λέει.
2: 87 το είχα βάλει πριν από 3 μήνες που έβαλα πετρέλαιο.
1: Πότε είχες βάλει πετρέλαιο 87 λεπτά?
2: Έχω ένα άλλο αυτοκινητάκι που πιάνω με το άλλο.
0: Και μετά θα πει έχω και ένα άλλο που για να βάλει και στην πόρτα κάτι.
1: Και να βάζει αέριο μετά και τέτοιο.
2: 87 πριν από 3 μήνες.
1: Ναι.
2: 139 χτες.
0: Πόσο?
2: 139.
0: 139 ευρώ.
1: Ναι. Ναι. Αυτά είναι 60 λεπτά.
2: Ένα πενιντάρικο. 50, 50.
0: Δηλαδή, εσύ καθόσουν και γέμιζε και ήσουν στην Αντλία και έβλεπε που έγραφε, έγραφε, έγραφε. Και τι έκανε.
2: Όχι, το
1: πλήρωσε.
2: Ίδια ποσότητα βάζει, 60 λίτρα.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν κοιτάω τα λίτρα. Εγώ λέω την τιμή που έγραφε από πάνω.
2: Δεν είδα την τιμή. Την είδα στο τέλο. Δεν είναι τρελό. Και φαντάζομαι, αυτό είναι ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Κάνει ένα 50.
1: Και δεν την είδε την τιμή.
2: Την ήταν. Κοίταζε να δω πώ θα βάλει. Ένα 50 στο γέμισμα.
1: Ναι.
2: Ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Φαντάσου ένα φορτηγό τώρα που μεταφέρει εμπορεύματα. Πόσο θα θέλει στο γέμισμα.
0: Να σε πάω αλλού.
2: Ναι.
0: Στο ίδιο θέμα δηλαδή. Ναι. Αλλά όχι σε άλλο είδος μετακίνησης. Βγάλαμε το Μινέτ Σαμόπουλο το πρωί. Ναι. Ο συνάδελφός μου ξέρει καλύτερα από όλου την αυτοκίνητα.
2: Γάτος.
0: Τη ακτοπλοεία καράβι. Εκκινεί από Πειραιά.
2: Ναι.
0: Φτάνει Ρόδο και επιστρέφει.
2: Ναι.
0: Πόσα λεφτά θέλει για καύσιμα. 198.000 ευρώ.
1: 200.000.
0: Μάλιστα. Όχι, 298.
2: Ναι. Και πόσο ήθελε πριν.
0: Πολύ λιγότερα.
1: Ναι. Κάτω από 150.
0: Πολύ κάτω.
1: Κάτω από 150.
0: Στις Κυκλάδες, πόσο μας είπε, Σύρο, Τίνο, Μύκονο και τα λοιπά. 98.000-94.000.
1: Κάπου εκεί.
0: Και ήθελε 50 κάτι.
1: Μέσα στο 50 ήταν. Mm. Δηλαδή, στη μία περίπτωση έχουμε το 90, το 50 να γίνει.
0: Κράτησε και την απόδειξη. Α.
1: Και όλα. Στο άλλο το 90, το 150-140 πόσο ήταν, να γίνεται 200. Αυτό είναι μια αύξηση 50-60%.
0: Α, ωραία, είναι ωραία η απόδειξη που έχει ο Νότης. Γιατί είναι ωραία. Η αξία του καυσίμου είναι 87 ευρώ στα 139 που έχει βάλει ο Νότης. Για να είμαι ακριβής, 87,49.
2: Έτσι.
0: Και οι φόροι και οι δασμοί είναι 51-53.
2: Καλώς.
1: Άλλα 2/3 δηλαδή. Εάν βάλεις 80,
0: βέβαια, απ' την άλλη, ας χαμηλώσει, ας πούμε, σε αυτό το γέμισμα που έκανε ο Νότης που έβαλε 60 λίτρα.
2: Ναι.
0: Αν χαμηλώσει 10 ευρώ, σου λέω εγώ, το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: 10 ευρώ, 10 λεπτά.
0: 10 ευρώ.
1: Α, 10 ευρώ. 10 ευρώ,
0: 10 ευρώ σε αυτό το λογαριασμό. Πάλι 129 θα κάνει.
1: Ναι, σωστά. Πάλι ακριβό θα είναι δηλαδή.
2: Κόψε το ΦΠΑ. Δεν μπορεί να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κανένα.
0: Πόσο να το κόψει.
1: Δεν είναι, 6-7 λεπτά είναι μετά.
2: Πάντω για 3 μήνες που ο κόσμο περνάει το ζόρι του. Γιατί άκουσα κάποιον να λέει ότι κάνει, ξέρετε πόσο είναι ο φόρο στο κανάλι. 4 δις, 4,5 δις. Μα δεν λέω να κόψει, ρε παιδιά, όλο το φόρο. Κόψε κάτι για 2 μήνες.
1: Να περιορίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
2: Να μην πεθάνει ο κόσμο τώρα. Ναι. Ξέρεις, να μην έχει να βάλει καύσιμο στο σπίτι σου.
1: Ένα για να θερμανθείς και ένα άλλο για να κινηθείς. Γιατί για να κινηθείς δεν δουλεύουν όλοι δίπλα στο σπίτι τους.
2: Δεν θα σου πει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει το ΦΠΑ σου. Εντάξει, μπορεί να σου πει για τον ειδικό φόρο. Αλλά μείωσε το ΦΠΑ, να μην είναι 24%.
0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Δημητρούλα, τι γίνεται, πώς είσαι, όλα καλά.
2: Τι βάζεις εσύ στο σπίτι?
1: Φυσικό αέριο.
0: Φυσικό αέριο. Και εγώ φυσικό αέριο. Πέρυσι καλά τη βγάλαμε.
2: Για να δούμε.
0: Πολύ καλά.
1: Κοίταξε, πέρυσι και το πετρέλαιο ήταν καλά.
2: Ότι ο Ελνίνιο μπορεί να το κρατήσει μέχρι το Δεκέμβριο. Για κάτσε.
1: Κάναμε ευχολόγιο για το Ελνίνιο. Θα πάμε
2: κοντομάνικα.
0: Κολυμπάς τώρα.
2: Όχι, δεν κόλλησε αυτή τη δόμα. Θα κόλλησε το επόμενο.
0: Η κυρία Ελένη Μπουλιέρ είναι στο 210-48-0-170-174. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης στην διεύθυνσή μας εδώ. Και τον ευχαριστούμε πολύ, δηλαδή, γιατί άμα δεν ήταν ο Γιαννίρης, θα ήταν δύσκολα τα θέματα.
2: 6981231003. Α, το έμαθα.
0: Μπράβο.
1: Το Viber.
0: Και skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου.
1: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, ο οποίος είναι ερευνητής θεμάτων ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Θα τον δούμε, θα τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Καρατράντο.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, γεια σας. Για να δούμε την κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Γερμανία. Τα αποτελέσματα τα είδατε, πραγματικά ορισμένα σοκαριστικά, αν και φαντάζομαι ότι εσείς που τα γνωρίζετε καλύτερα τα περιμένατε. Έτσι είναι.
3: Ναι, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την κρίση της πανδημίας, η οποία ήταν και αυτή που προκάλεσε έτσι και τις περισσότερα ρήγματα και τις σημαντικότερες επιπτώσεις σε μια σειρά χωρών και μεταξύ αυτών η Γερμανία, βλέπουμε μια πορεία που έχει εντείνει την τον περιορισμό της εμπιστοσύνης προς αυτό που λέμε συστημικά κόμματα, προς την έννοια των πολιτικών ελίτ, είτε αυτές βρίσκονται σε εθνικό επίπεδο, μέσα στις χώρες, στη χώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση της Γερμανίας, γιατί αντίστοιχη συζήτηση μπορούμε να κάνουμε για τη Γαλλία ή θα κάνουμε και για την Γαλλία όσο μπαίνουμε στην πορεία των προεδρικών εκλογών, είτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μείγμα απογοήτευσης και οργής έναντι των αδυναμιών όπως αυτές εκλαμβάνονται από μεγάλο αριθμό πολιτών να απαντήσουν στις πολλαπλές κρίσεις και στις πολλαπλές επιπτώσεις που έχουν αυτές σε μια σειρά από τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι η οικονομία. Η Γερμανία από ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε μια πορεία διαφορετική τα τελευταία χρόνια, όπου έχει μια ανάπτυξη που είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χαμηλό βαθμό. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα της βιομηχανίας. Αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως στις πρώην περιοχές της λεγόμενης Ανατολικής Γερμανίας. Άρα το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό. Το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, είναι αυτός ο συγκερασμός μεταξύ μετανάστευσης και ασφάλειας που δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες και τους στρέφει προς πιο σκληρές πολιτικές. Το είδαμε να κυριάρχησε, ας πούμε, και στις τελευταίες εκλογές που είχαν οδηγήσει στην εκλογή του κύριου Μέρτ στη θέση του καγκελαρίου. Και το τελευταίο κομμάτι είναι η έλξη που δημιουργούν οι απροστευτικές προτάσεις, θέματα τα οποία δεν μπαίνουν σε κόπο οι λαϊκιστικές πολιτικές δυνάμεις των άκρων να τεκμηριώσουν πώς μπορούν να γίνουν αυτές ή πώς μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Όπως το μεταναστευτικό, φαντάζομαι.
3: Ακριβώς. Ή και άλλες προτάσεις, όπως στο κομμάτι της ασφάλειας, αλλά ακόμη και στο τομέα της οικονομίας, όπου μπορείτε να δείτε θέματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε εντός εισαγωγικών πλήρη αποκοπή από ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον το οποίο ακολουθούν. Αυτό είναι το σχήμα. Που έχει.
2: Ναι, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό που έγινε στην Αγγλία γίνεται τώρα στη Γερμανία.
3: Σωστά, και εδώ βλέπουμε μια λογική η οποία έχει δημιουργήσει μια συνθήκη που συνδέεται με όλες αυτές τις κρίσεις. Μεγάλος αριθμός πολιτών θεωρεί ότι το μάθημα από τις κρίσεις που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι χρειαζόμαστε πιο ισχυρά εθνικά κράτη, γιατί αυτά μπορούν να ορίσουν καλύτερα, όπως μπορεί κάποιος να θεωρήσει το καλύτερα, τις απαντήσεις στα προβλήματα, μπορούν να λάβουν αποφάσεις εκτός του συνολικού πλαισίου το οποίο χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, και εδώ έρχεται το ενδιαφέρον, το οποίο παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Ένα Ηνωμένο Βασίλειο που ακόμη δεν έχει μεταβολήσει τις επιπτώσεις από το Brexit, βρίσκεται αντιμέτωπο μια συνθήκη όπου υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις και από τη Σκωτία και από την Ουαλία και από τη Βόρεια Ιρλανδία. Είναι η πρώτη φορά παράλληλα αυτό, ναι. Σε ένα σχήμα το οποίο δεν
0: είναι. Ναι, είναι τρελό. Μισό λεπτό, συγγνώμη που σας διακόπτω την ωραία ανάλυση. Είναι τρελό, αλλά κανείς δεν έχει εξηγήσει στους πολίτες βασικά θέματα. Δηλαδή, υπάρχει ένα διευθυντήριο στις Βρυξέλλες που για μην το λέω έτσι, υπάρχουν οι ισχυροί που παίρνουν αποφάσεις οι οποίες τις περισσότερες φορές καθυστερούν για να λύσουν θέματα που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
1: Τώρα.
0: Αργούν να τα λύσουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση σε όλη την Ευρώπη με τα καύσιμα. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Ας μιλήσουμε όμως για τη γωνιά μας. Που οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από τις Βρυξέλλες, αυτά που λέει και ο Μητσοτάκης δηλαδή. Και ο κόσμος περιμένει μια λύση στο πρόβλημά του που του κάνει η βενζίνη 2,40 και δεν το βλέπει.
3: Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και μαζέψατε με πολύ έτσι περιεκτικό τρόπο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ωστόσο, και συμφωνώ ότι πρέπει να εξηγηθεί και το πρόβλημα, να εξηγηθούν και οι παράμετροι, και όχι μια φορά δηλαδή τώρα που υπάρχει η συνθήκη, αλλά πολλές φορές
0: για
3: να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και το σχήμα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, αυτό το οποίο είπατε. Γιατί, ας πούμε,
0: δηλαδή υπάρχει ένα τρελό για την αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν μπορεί να μην το βλέπουν στις Βρυξέλλες οι αναλυτές, να το βλέπουμε εμείς και να λέμε ότι λέγαν όλοι οι άνθρωποι του αυτοκινήτου, παιδιά, θα μας καταπιούν οι Κινέζοι. Δεν μπορεί αυτό
2: να μην.
0: Δεν μπορεί να μην το είχαν δει αυτό οι υπεύθυνοι των αυτοκινητοβιομηχανών και οι υπουργοί στη Γερμανία ή τη Γαλλία.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή. Γιατί πρέπει να συγκεραστούν 27 διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε δυστυχώς ομοφωνία. Αυτό σημαίνει τι, και καθυστέρηση, που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά και αποφάσεις που δεν έκανε πριν.
0: Γι' αυτό στρέφονται προς το εθνικό κράτος οι περισσότεροι.
3: Ακριβώς, αλλά τι συμβαίνει όμως, και αυτό είναι μια ψευδέστηση. Ναι, μεν το εθνικό κράτος μπορεί να πάρει γρηγορότερα μια απόφαση, ωστόσο είδαμε, ας πούμε, στην περίπτωση της πανδημίας, ότι αν δεν έκανε τη συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και την κριτική που δέχεται και αυστηρά και σωστά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το Φόντερ Λάιεν, για το κομμάτι των εμβολίων, δεν θα μπορούσε μια χώρα από μόνη της να μπορέσει να εξασφαλίσει την πρόσβαση αυτή,
0: εννοείται,
3: την οποία χρειάζεται. Άρα πρέπει πραγματικά να γίνει μια συγκροτημένη ενημέρωση στους πολίτες και για το που λαμβάνονται οι αποφάσεις και για τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν.
0: Και τι
3: πρέπει
0: σημαίνει για τους ίδιους.
3: Ακριβώς, και εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον που έρχεται από έναν άλλο οργανισμό, από τον ΟΣΑ, ο οποίος λέει ότι πρέπει πλέον σε αυτό το περιβάλλον των πολλαπλών κρίσεων και της έντονης αμφισβήτησης που υπάρχει, να υπάρχει ενημέρωση στους πολίτες μεγαλύτερη και με δεδομένα για το πού βασίζονται οι λήψεις των αποφάσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις καταστροφών. Γιατί είδαμε και στη χώρα μας να υπάρχει μια αμφισβήτηση ακόμη και για τις επιλογές διαχείρισης μιας πυρκαγιάς από μεγάλο αριθμό πολιτών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αναπαράγεται και επηρεάζει διαφορετικές μορφές συμπεριφοράς του πολίτη με το κράτος. Δεν πρέπει αυτοί οι δύο να έρθουν απέναντι. Δεν δουλεύει μια πολιτεία αν είμαστε σε μια συνθήκη μόνιμης αμφισβήτησης και σύγκρουσης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ για την ανάλυση. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστή πάνω από 4 δεκαετίες, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, master's και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας που έγινε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στο Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές την εβδομάδα θες, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθει περισσότερα στο Nova.gr.
0: Και ο Γιάννης από το Φορτηγό λέει: καλημέρα κύριε, γέμιζα με 600 ευρώ και τώρα θέλω 1100. Μαντέψτε ποιος πληρώνει αυτή την άνοδο. Έτσι. Ασχολούμαι με τα σούπερ μάρκετ. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πρώτη επιπαιδική χαρά, 2.200 τετραγωνικά μέτρα, ποδηλατόδρομος, υπαίθριο γυμναστήριο και χώροι εστίασης. Αυτές είναι μερικές από τις υποδομές του νέου Park Olp στο σταθμό κρουαζιέρας που κατασκευάζεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που επιστρέφει ουσιαστικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των Πειραιωτών.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University, παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο Regency Casino.
10: Κόσμος 96,5.
11: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης.

0: ποιοτικό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
4: Ενότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί όμως το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο 27χρονος που ομολογεί στα ξημερώματα στην αστυνομία ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο ο γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση Μαζονάκη είχε στείλει τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, εξασφάλισε τουλάχιστον 355 έδρες στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2016 με 343 έδρες. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μας έχουν ενημερώσει ότι στη Λυκόβρυση, εκεί στον Κηφισό, έχει πάρει φωτιά το Στιθέο ενδιαμέσως.
1: Στο διάδεσμο, ναι, στο διάδεσμο.
0: Μάλλον από τσιγάρο. Και έχει δημιουργηθεί μια ανάσχεση στην κυκλοφορία, φαντάζομαι, επειδή εντάξει, εκεί τι να έχει από να κάνει.

0: πούμε.
1: Μικροδάφνησε.
0: Θα ρυθμιστεί αυτό. Πέταξε όλο το τσιγάρο του.
2: Πέταξε το τσιγάρο στον δρόμο. Είμαστε. Τι να σου πω. Όχι για Ριάντ. Τι να πω.
1: Στο Ριάντ πετάνε το τσιγάρο στον δρόμο μόνο.
0: Το Ριάντ είναι πάρα πολύ καλά. Άμα πετάξει το Ριάντ το τσιγάρο.
2: Έχει άμμο εκεί και σβήνει.
0: Άμα πετάξει.
2: Ενώ δεν έχει άμμο.
0: Στο Ριάντ. Άμα πετάξει το τσιγάρο στον δρόμο.
2: Σου κόβουν το χέρι.
0: Θα σε βρούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εδώ δεν σε βρίσκουν πάντως.
0: Εδώ δεν σε βρίσκουν.
2: Κάτι κατσαπλιάδες με αγροτικά έχουν καταλάβει όλη την ακτή της Ιεμένης. Στη Σαουδική Αραβία, που είναι πλούσια χώρα, έχει αεροπλάνα, έχει το ένα, έχει το άλλο.
0: Δεν το βλέπω τελικά.
1: Πάντως εκεί στην Ισίδα στη Λυκόβηση δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνει και στη Φιλαδέλφια ήταν πριν λίγο καιρό κτλ. Και γιατί έχει αυτά και αν πετάξει κάποιο το τσιγάρο.
0: Γεια σου Παναγή, να σε καλά. Γεια σου Χάρη από το Μάντσεστερ. Έχω ένα μήνυμα, μισό λεπτό. Γιάννα, γιατί να μην το διαβάσουμε το μήνυμά σας. Στην κάθε μέρα λέει σκοτώνονται νέοι άνθρωποι στην Ουκρανία και εδώ γκρινιάζουμε το πρωί ως το βράδυ για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Να μην γκρινιάζουμε. Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Λοιπόν, το μήνυμα είναι του Γιώργου και με αυτό θα πάμε στο Γιάννη Μανιάτη, τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, αφού διαβάσουμε το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος μας ακούει από τη Γερμανία. Σήμερα ανακαλύψαμε, την Παρασκευή μάλλον ανακαλύψαμε ότι μας παρακολουθούν από τη Νέα Ζηλανδία στην τηλεόραση και εντυπωσιαστήκαμε.
1: Όπου η τιμή των καυσίμων είναι στο 1,13.
0: Ναι, σήμερα είναι άλλη τιμή.
2: Πώς γίνεται, πέφτει η ώρα.
0: Διαδίκτυο, δεν ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, σαν μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, τα τελευταία 14 χρόνια και σαν Έλληνας για τη Γερμανία και για την Ευρώπη, πιστεύω ότι το AfD είναι η καλύτερη λύση.
1: Νεκροδεξιά δηλαδή, έτσι.
0: Γεια σας κύριε Μανιάτη, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα για όλη την παρέα.
2: Γεια σας.
0: Πώς θα ακούσατε το μήνυμα του συνέλληνα?
3: Καλά, δεν θέλω να το σχολιάσω. Το τι είναι η AfD το ξέρουμε και μάλιστα πριν να σας πω την βιώνω την AfD και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με μια άλλη μικρή ομάδα ακροδεξιών κομμάτων από κάποιες άλλες χώρες και
2: έχει το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει ακροδεξιά το Ευρωκοινοβούλιο.
3: Ναι. Έχει 4 κόμματα ακροδεξιά, τα οποία κάποια είναι λίγο πιο λιγότερο σκληρά, αλλά κάποια άλλα, όπως αυτό στο οποίο ανήκει το AfD, είναι πολύ πιο σκληρά. Σίγουρα είναι κόμματα αντιευρωπαϊκά και το βλέπει κανείς στις επιλογές και τις ψηφοφορίες που κάνουν, όταν κάνουν ψηφοφορίες, ότι ψηφίζουν πάντα κατά της ενοποίησης της Ευρώπης, τα γνωστά με γνωστές ρατσιστικές απόψεις και όλα τα γνωστά θέματα που ξέρουμε και τα έχουμε.
0: Εκτός από αυτό, στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Μανιάτη, και στους ευρωσοσιαλιστές που είστε, έχετε κάνει την ανάλυση γιατί ο κόσμος στρέφεται σε αυτές τις δυνάμεις?
3: Κοιτάξτε, θα ήταν πολύ πρόχειρο αν έλεγε κανείς ότι έχει έτοιμη απάντηση ή να το πω σωστά, ότι η ίδια απάντηση ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη ή σε όλες τις χώρες. Είναι διαφορετικά. Αν είδατε στις εκλογές της χθεσινής στη Γερμανία, αριστερά ψήφισε το Βερολίνο, άκρα δεξιά υπομερανία. Δηλαδή βλέπετε ότι ακόμη και στην ίδια χώρα αλλιώτικα συμπεριφέρονται οι κοινωνίες ανάλογα με τις κυρίαρχες ανάγκες. Αυτό που
2: δείχνει όμως ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στα κόμματα
0: συστημικά.
2: Τα συστημικά, έτσι δεν είναι?
3: Όχι μόνο δεν έχουν εμπιστοσύνη, κυριαρχεί πια ένα αίσθημα ανασφάλειας, ανασφάλεια για εργασία, ανασφάλεια για τιμές και ακρίβεια, ανασφάλεια για τον άλλο, τον ξένο, ανασφάλεια για την άμυνα, μια σειρά, δηλαδή η κυρίαρχη αίσθηση πια στις τουλάχιστον ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια και γι' αυτό βλέπετε ότι κυβερνήσεις ακόμη και ας τις πούμε προοδευτικές υποχρεώνονται πολλές φορές και παίρνουν μέτρα τα οποία κυρίως είναι στην ατζέντα και στην ρητορική των δεξιών, παύλα ακροδεξιών κομμάτων.
1: Γιατί αυτό το πράγμα αυτό μεγαλώνει, γιγαντώνεται και το θέμα είναι πώς τα πιο συστημικά κόμματα θα μπορέσουν να το ανακόψουν αυτό. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει?
3: Θα σας πω. Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι η Ευρώπη και αρκετές από τις κυβερνήσεις έχουν αποτύχει σε μερικά πολύ βασικά πράγματα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Το ζήτημα της ακρίβειας στην ενέργεια ή το ζήτημα της ακρίβειας στην καθημερινότητα ή ακόμη χειρότερο αν θέλετε, το ζήτημα της τεράστιας έλλειψης σπιτιών και των πανάκριβων ενοικίων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι κάτι που ήρθε ξαφνικά ουρανοκατέβατο. Το ξέραμε δηλαδή.
1: Άρα μπορούσε να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη και δεν το έκανε.
3: Ναι, θεωρώ. Κοιτάξτε, το ζήτημα της στέγασης ως κορυφαίο πολιτικό ζήτημα μπήκε στις τελευταίες ευρωεκλογές πριν 2 χρόνια, 3. Το βάλαμε εμείς μάλιστα οι σοσιαλιστές. Η Ευρώπη ακόμη και τώρα που μιλάμε στρατηγική για την στέγαση, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, δεν έχει. Εγώ, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής Στέγασης, καταθέσαμε ένα συγκεκριμένο ραπόρτο, μια συγκεκριμένη έκθεση. Ο Επίτροπος, ο οποίος επίσης είναι σοσιαλιστής, αγωνίζεται να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα και εμείς διεκδικούμε στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης να διατεθούν περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν βέβαια στα κράτη-μέλη, προκειμένου να στηρίξουν τις εθνικές εκλογές μόνο για τη στέγαση.
0: Άρα, μα μέχρι τώρα, να γίνει όμως, κύριε Μανιάτη, τώρα τι γίνεται?
2: Εμείς κάναμε,
0: μόνος πάνε να νοικιάσει σπίτι και του λένε 50 μέτρα ένα χιλιάρικο.
2: Εδώ στην Ελλάδα κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Είχαμε τη χρυσή βίζα. Πήγαινε, ερχόταν ο άλλος και έπαιρνε ένα σπίτι εδώ και μέσα σε 6 μήνες η περιοχή ανέβαζε 10 και 15% της τιμής.
3: Και ανεξέλεγκτο πλήρως, κύριε Παπαδόπουλε, το Airbnb.
2: Έτσι, σωστό.
3: Όπου πια έχουμε ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας, όπου μόνιμος κάτοικος βογκάει, δεν μπορεί να ζήσει. Mm. Και ταυτόχρονα οι τιμές είναι στο Θεό. Είναι αυτό ακριβώς που και το ζήτημα του Airbnb, της βραχυχρόνιας μίσθους, δηλαδή, αλλά και της Golden Visa, είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίσαμε εμείς στην έκθεση, το αντιμετωπίζει βέβαια και το ΠΑΣΟΚ εσωτερικά με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και αυτό που λέμε είναι ότι τουλάχιστον σε περιοχές ευαίσθητες, όπως είναι ας πούμε τα αστικά κέντρα, οι γειτονιές αστικών κέντρων που έχουν ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα, ή σε παραμεθόριες περιοχές ή σε περιοχές μικρών νησιών, να σταματήσει αυτή η ιστορία. Mm. Πρέπει πια να προστατεύσουμε.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά σε αυτό, ξέρετε. Υπάρχουν οι άνθρωποι που βγάζουν χρήματα από αυτό. Mm. Και στηρίχθηκε ένα λαϊκό εισόδημα για να βγάλουν την κρίση. Ακούς και αυτό. Το θέμα δεν είναι αν νοικιάζει ένα στο σπίτι του. Το θέμα είναι ότι επέτρεψαν οι κυβερνήσεις να πάει μια εταιρεία, ας πούμε, και να πάρει 100 διαμερίσματα στο Παγκράτη.
3: Ακριβώς. Ακριβώς, αυτό είναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ο άλλος που νοικιάζει ένα διαμέρισμα στην πολυκατοικία. Είναι μια εταιρεία που έχει 150 διαμερίσματα και μπορεί να ρυθμίζει την αγορά ολόκληρη.
2: Με την ενέργεια τι έπρεπε να κάνουμε που δεν κάναμε?
3: Κοιτάξτε, με την ενέργεια είχαμε μια μονοδιάστατη στόχευση στο να έχουμε μόνο εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά, και ξεχάσαμε ότι τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά για να είναι χρήσιμα πρέπει να έχουμε και δίκτυα στα οποία θα πέφτει ο ηλεκτρισμός που παράγουν τα φωτοβολταϊκά
2: και μπαταρίες.
3: Και ταυτόχρονα έχουμε και μπαταρίες για να τα αποθηκεύουν. Ναι. Και έτσι την πατήσαμε πανηγυρικά. Αυτή τη στιγμή, καλά, η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες, η προτελευταία ίσως χώρα με την ελαχιστότατη αποθηκευτική ικανότητα σε μπαταρίες. Ενώ η Βουλγαρία έχει έναν δίκτυο αποθήκευσης γύρω στο 50%, ενώ εμείς έχουμε γύρω στο 2%.
2: Τι θα άλλαζε αν είχαμε μπαταρίες, δηλαδή?
3: Αν είχαμε μπαταρίες, είχαμε τη δυνατότητα, να το πούμε πολύ απλά, τα μεσημέρια που έχουμε πληθώρα παραγωγής, μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία πετάμε. Όταν λέω πετάμε, εννοώ δεν την δέχεται το σύστημα γιατί είναι υπερπλήρες. Η κατανάλωση είναι μικρή, άρα έχει μπουκώσει το ίδιο το σύστημα και δεν την δέχεται. Εάν τώρα είχαμε μπαταρίες, θα μπορούσαμε να διοχετεύσουμε αυτή την πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ηλεκτρική ενέργεια στις μπαταρίες και να παίρνουμε σε φτηνή τιμή αυτό το ρεύμα το βράδυ που δεν παράγουν τα φωτοβολταϊκά.
0: Δεν το έχουμε αυτό. Το παρακάτω ποιο είναι? Γιατί όλοι ψάχνουν να βρουν το παρακάτω, κύριε Μαλιάτη. Πώς θα λυθεί τώρα το πρόβλημα? Έχετε δίκιο, καθυστερήσαμε σε όλα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το θέμα είναι, ως καθυστερημένοι σε αυτά τα ζητήματα, πώς λύνουμε το θέμα τώρα, διότι πάνω εκεί χτίζουν οι λαϊκιστές, οι άλλοι που λένε λέτε θα σας λύσω εγώ το πρόβλημα, και έτσι βγαίνουν τα αποτελέσματα.
3: Θα σας δώσω έναν αριθμό για να καταλάβετε το λέμε τώρα. Μπορώ να σας πω για παράδειγμα, τα τελευταία 3 χρόνια που είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να εγκαταστήσει μπαταρίες γύρω στα 1400 ΜΒ. Ναι. Ξέρετε πόσα τελικά εγκατέστησε? 700. Τα μισά. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη μισή αποθηκευτική ικανότητα από αυτή που είχαμε εμείς οι ίδιοι δεσμευτεί. Είχε δεσμευτεί η ίδια η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα πρέπει να σας πω, υπάρχουν και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία είναι εξοργιστικά. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Αναγνωρίστηκε επιτέλους και ομολογήθηκε από την κυβέρνηση ότι κάθε χρόνο έχουμε 450 εκατομμύρια ρευματοκλοπές. Και για να το πω απλά, για να μην νομίσει ο κόσμος ότι η ρευματοκλοπή είναι κάτι που δεν μας αφορά, Όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες που κλέβουν από το ηλεκτρικό σύστημα, ναι, το κόστος αυτό δεν το πληρώνει καμία εταιρεία. Κατανέμεται σε όλους εμάς που πληρώνουμε κανονικά τους λογαριασμούς μας. Έχεις λοιπόν κάθε χρόνο 450 εκατομμύρια που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς μας, επειδή κάποιοι είναι άχρηστοι να προστατεύσουν το δικό τους δίκτυο.
2: Συγχρόνως, εγώ έχω ένα εξωτερικό σπίτι, το οποίο πηγαίνω το καλοκαίρι. Όλο το χρόνο θα μπορούσε αυτό το εξωτερικό σπίτι να μαζεύει ρεύμα. Να είχα εγώ λοιπόν πάνω εκεί φωτοβολταϊκά και να πούλαγα το ρεύμα μου στην ΔΕΗ. Δεν μπορώ να το κάνω.
3: Κύριε Παπαδόπουλε, τι έχει συμβεί δυστυχώς στην Ελλάδα. Ο ηλεκτρικός χώρος είναι ένα αγαθό της ίδιας σημασίας πια, της ίδιας σημασίας με το νερό και τον αέρα. Γιατί αν δεν έχει ηλεκτρισμό, δεν έχει πολιτισμό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το πανάκριβο αγαθό που μας έδωσε η φύση δωρεάν, η κυβέρνηση το έδωσε όλο σε ένα ποσοστό 95% σε κάποιους πολύ μεγάλους παρόχους. Όταν λοιπόν έρχεται, οι οποίοι παρόχοι βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ρυθμίζουν και τις τιμές του ηλεκτρισμού μαζί με το φυσικό αέριο. Όταν λοιπόν έρχεται ένας δήμος, ένας συνεταιρισμός, μια ενεργειακή κοινότητα και λέει ένας δήμος, ας πούμε, παιδιά, θέλω να μου δώσετε ένα μεγαβάτ. Έχω βάλει φωτοβολταϊκά πάνω στα σχολεία μου. Mm-hmm. Θέλω να μου δώσετε ένα μεγαβάτ δυνατότητα να συνδεθώ, ώστε τα σχολεία μου και τα αντιοστάσια μου να μην μου καταναλώνουν ρεύμα, γιατί όταν καταναλώνω ρεύμα, το πληρώνουν οι δημότες μου. Η απάντηση είναι, δεν έχουμε χώρο να σου δώσουμε. Διότι ο χώρος έχει υπερεξαντληθεί.
2: Τα καλώδια.
3: Πολύ
2: τα
3: μεγάλα.
2: Καλώδια δεν έχουν χωρητικότητα, ναι.
3: Ακριβώς αυτό είναι. Τα καλώδια δεν χωράνε πια να δώσει. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουν γίνει τέτοιες απίστευτες στρεβλώσεις σε αυτονόητα πράγματα, θα σας δώσω ένα αντιπαράδειγμα. Στην Ελλάδα, η δυνατότητα των ενεργειακών κοινοτήτων, των δήμων, των συνεταιρισμών κλπ. Να έχουν ρεύμα και να το δίνουν στα μέλη τους είναι της τάξης γύρω στα 3 με 5%. Είναι το πράσινο ρεύμα που παράγουν αυτοί. Στη Γερμανία, ξέρετε πόσο είναι?
1: Πόσο?
3: 41%. Το 41% της πράσινης ενέργειας στη Γερμανία δεν το παράγουν μεγάλοι πάροχοι.
0: Ναι, απλώς παράγουν... εδώ εγώ επιμένω σε αυτό, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω την πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, να αυξηθεί η χωρητικότητα στο δίκτυο, να αλλάξουν τα καλώδια, να πουλάει ενότητα,
2: ναι,
0: το ρεύμα του.
2: 7 χρόνια κυβέρνηση θα μπορούσε να γίνει.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Συμφωνούμε, κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση για όλα. Το θέμα είναι ότι εδώ είμαστε στο και 15, ούτε καν στο και 5, και πρέπει να δούμε τώρα πώς ρυθμίζεται το πρόβλημα.
3: Ακούστε κύριε Κούτρα, μαγικό κουμπί να τα αλλάξει όλα τώρα δεν υπάρχει. Για να μην είμαστε εφοροδάμενος. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι να μάθουμε από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος μας και να μην τα επαναλάβουμε. Σας δώσω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το περίφημο καλώδιο με την Κύπρο το έχετε ακούσει. Προφανώς το έχετε ακούσει. Έχει πάρει 650 εκατομμύρια χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Το σχεδιάσαμε και το εντάξαμε για χρηματοδότηση το 2013. Έχουμε 2026. Το καλώδιο ακόμη σέρνεται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Την ίδια εποχή που εμείς εντάξαμε το καλώδιο Κύπρος-Ελλάδα στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι Λιθουανοί, οι Εστονοί και οι άλλοι της Βαλτικής είχαν αντίστοιχα καλώδια. Τώρα λοιπόν που έρχεται ο καινούριος προϋπολογισμός της Ένωσης, εγώ είμαι εισηγητής για το καινούριο σχέδιο που θα χρηματοδοτήσει τα καινούρια καλώδια, ας το πούμε. Τώρα έχω 30 δις στη διάθεσή μου να τα κατανείμω. Ξέρετε ότι αυτοί αντί να μου ζητάνε λεφτά για καλώδια, γιατί τα φτιάξαν τα καλώδια τους, ξέρετε τι μου ζητάνε, τι θέλουν να εντάξουν? Προστατεύστε μας από cyber attacks, από επιθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις, προστατεύστε μας από σαβωτάς κλπ. Εκεί που εμείς λοιπόν, εδώ και 12-13 χρόνια, δεν έχουμε αξιωθεί να ολοκληρώσουμε τις έρευνες του βυθού για το καλώδιο και μετά να το κατασκευάσουμε, οι άλλοι κατασκεύασαν τα δικά τους καλώδια και έρχονται τώρα και ζητάνε να τα προστατεύσουμε από τις θερμοεπιθέσεις. Αυτά ξέρετε γιατί σας τα λέω. Γιατί η κουβέντα στην Ελλάδα για τα ενεργειακά γίνεται με βάση αυτά που σχεδιάσαμε πριν 10 χρόνια. Δεν είναι συζήτηση σύγχρονη. Είναι μια συζήτηση που την κάνουμε πριν 10 χρόνια.
1: Δεν είναι για το παρόν. Είναι συζήτηση του παρελθόντος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μανιάτη.
3: Μακάρι από εδώ και πέρα να μάθουμε, παραλαμβάνω, γιατί πάλι τα πράγματα τρέχουν και εύχομαι απλώς αυτή τη στιγμή να μην χάσουμε μία ακόμη ευκαιρία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μανιάτη. Πριν μπείτε σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Έλληνα Γαλάρη μας ενημερώνει ότι ο υπνοθεραπευτής που πήγε σήμερα στον εισαγγελέα στην κατάθεσή του είπε ότι έχει επαγγελματική σχέση με σύμβαση, παρακαλώ, με γιατρούς εδώ και χρόνια, με γιατρούς, πληθυντικός αριθμός. Η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων, και ότι συνάντησε τον Μαζονάκη 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Την ημέρα του θανάτου του είχε ραντεβού μαζί του μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του.
1: Μπαίνουμε, έχει πολλές άκρες προφανώς και περισσότερα ακόμη εξέλιξη το θέμα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να σας πω ότι φαντάζομαι σας έχει τύχει να θέλετε να μιλήσετε με τον πάροχό σας για κάποιο πρόβλημα και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύνδρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο ματς?
18: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Πόσα κλειστά διαμερίσματα έχουμε στην Ελλάδα, γιατί μαλώναμε τώρα εδώ με το.
0: Πάρα πολλά.
2: Στην Αθήνα.
0: Πάρα πολλά.
2: Γιατί δεν δίνει ένα κίνητρο να ανοίξουν αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ δεν
2: γιατί
0: θέλω
2: δεν
0: να
2: του στέλνει τον Μπουγιουρντή και να πει: έχει το κλειστό διαμέρισμά σου, θα πληρώνει.
0: Μπουγιουρντή. Αυτό δεν είναι και η φορολογία σε αυτά.
2: 1900...
0: Αυξάνεται η φορολογία σε αυτά τα κλειστά. Το θέμα είναι αν θα έπρεπε να υπάρχει εφάπαξ πρόστιμο. Έδωσε κίνητρο.
2: Τώρα.
0: Ναι, ναι. Αυτό ανοίξανε.
2: Όχι. Άμα πληρώσουν 1000 ευρώ θα δείξουν. Μην έχει καμία εμβολία.
0: Γι' αυτό, όχι
1: κίνητρο. Άρα μιλάμε για πρόστιμο.
0: Αντικίνητρο, να είναι κλειστά.
2: Αντικίνητρο, αυτό λέμε.
0: Καλά είναι, αυτά που λέμε για τους... Καλά είναι αυτά που λέμε για τους ιδιοκτήτες. Το κράτος πόσες χιλιάδες διαμερίσματα έχει που είναι κλειστά. Τα ιδρύματα πόσα έχουν. Οι δήμοι πόσα έχουν.
2: Ούτε ξέρουν τι έχουν.
0: Οι τράπεζες πόσα κλειστά έχουν και οι σερβίσες.
2: Ούτε τα έχουν καταγράψει.
0: Μάλιστα.
2: Οι τράπεζες.
0: Γιατί δεν τα καταγράφουν λοιπόν.
2: Γιατί...
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μας έχει στείλει και ένας φίλος από την Βιέννη, ο Νίκος, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργεί η στέγαση στη Βιέννη. Κάποια στιγμή να βρούμε έναν άνθρωπο να μας το πει. Έχει πάρα πολύ μεγάλες χώρες.
1: Σίγουρα και εκεί πρόστιμο θα υπάρχει για τα κλειστά.
2: Λοιπόν, ακολουθούμε.
0: Πάντως, αντί να περιγράφουμε τα προβλήματα κι εμείς και κυρίως οι πολιτικοί, γιατί εμείς περιγράφουμε τα προβλήματα, διαπιστώσεις κάνουμε. Καλό θα είναι να δίνουν λύσεις, γιατί μετά λένε πέσανε από τα σύννεφα. Το ΑΕΒΔ δυνάμωσε.
2: Πριν από 20 χρόνια είχα πάει στη Βιέννη και φτιάχνανε στο κέντρο της πόλης, καίγανε τα σκουπίδια τους και χρησιμοποιούσαν το ρεύμα. Εμείς, άμα πεις αυτό ότι θα γίνει εδώ, θα βγουν, θα καεί το μαρκόπουλο.
1: Εμείς καίνουμε και με τα σκουπίδια μας και βάζουμε και πυρκαγιές.
2: Ναι,
0: λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
21: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
24: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
25: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες...
26: Κόσμος 96,5.
27: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
28: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
27: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
28: Ανακατασκευές,
27: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
28: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
27: Έλεγχος air condition.
28: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
27: Μπαταρίες παντός τύπου.
28: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes
27: Smart.
28: Ford,
3: Opel
28: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
28: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
28: Τηλέφωνο 26710 28963
3: και κινητό 6977 421078.
28: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
28: Το team των απαιτητικών.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
28: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
28: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
28: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
28: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
28: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
28: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
28: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
28: Η μόνη σας επιλογή.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
8: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
8: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
9: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
10: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
11: Ρόλο για αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα.
29: Στη Γερμανία παίζει πολύ ρόλο το πετρέλαιο. Οι Γερμανοί έχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα, τους αυτοκινητοδρόμους, είναι μέρος της καθημερινότητάς τους και έχει ανέβει πάρα πολύ τις τελευταίες ειδικά μέρες, που δεν βοήθησε καθόλου τον Μέρτς.
30: Εκλογές οι οποίες αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη στη Γερμανία. Εδώ σήμερα κάνουν όλοι λόγο για μια καινούργια Γερμανία, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κρατηδιακές εκλογές.
11: Και το γαλλικό σχέδιο για να αρχίσουν και πάλι οι έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, για Αιγαίο και νησιά.
31: Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο. Μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσει τις επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο. Μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
32: Δεν είναι τακτικισμός, είναι κλιμάκωση. Που αποσκοπεί ακριβώς στο να κατακτηθούν ανέμακτα μέρος τουλάχιστον αυτών που διεκδικεί η Τουρκία.
11: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Αλλά σας ενδιαφέρει, νομίζω, αυτή την ώρα περισσότερο τι θα πει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
33: Καλό σας μεσημέρι και εβδομάδα. Και θα ξεκινήσω με καλά νέα. Γιατί το λέω αυτό? Στο ύψος της Λυκόβρησης στην Αθηνών Λαμία, στην Κηφισού, από τσιγάρο προφανώς, είχε πάρει φωτιά ενδιάμεση νησίδα. Είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πυροσβεστικά, περιπολικά κτλ. Τώρα, και είχε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Τώρα φτιάχνει η εικόνα στο σημείο, οπότε μπορείτε ελεύθερα σχεδόν mm-hmm. να οδεύσετε προς τα εκεί. Θα βρείτε καθυστέρηση ακόμα από την Κηφισιά προς τη Λυκόβρηση, αλλά δεν είναι μεγάλη. Όπως και ανεβαίνοντας την Κηφισού προς τα βόρεια δηλαδή, στο ύψος των Αγίων Αργύρων, απότοκο της φωτιάς που σας είπα, αλλά και αυτό είναι μικρό, μην σας φοβήσει. Στη Βεΐκο έχουμε προβλήματα λόγω εργασιών, στη λεωφόρο Βεΐκου προς το Γαλάτσι, εκεί στο λόφο Φιλοθέης, λόγω έργων επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη καθυστέρηση τηρουμένων των αλλογιών και πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου.
11: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε εμείς με τις εξελίξεις στο ενεργειακό, αυτό και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από τη μία είμαστε προανακοινώσεων από την κυβέρνηση για μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και από την άλλη έχουμε τον κόσμο να έχει λυγίσει υπό το βάρος των αυξήσεων.
0: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στη τσέπη.
1: Από την κυβέρνηση, όχι από τον κόσμο.
2: Με αυτή τη τιμή πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλώσω μπατόρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
12: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
13: Από τα 72-73 δολάρια το βαρέλι φτάσαμε στα 108. Σήμερα είμαστε περίπου στα 102. Φτάσαμε 2,21 τη βενζίνη αμόλυντη ως μέση τιμή πανελλαδικά και 2,23 το πετρέλαιο κύλης.
14: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
15: Όταν κάνεις, ξέρω εγώ, 300 χιλιόμετρα, θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
16: Δεν μπορούμε κάθε δύο τις μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
17: Air conditioner, κουβέρτα.
18: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, σαλαπαλαιά.
19: Έχουμε μια διπλή ασπίδα προστασίας. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήμασταν κάπου στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
11: Αντιλαμβάνεστε ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη θα μιλήσουμε. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχεις.
20: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
11: Να αρχίσουμε από το θέρμανσης. Άκουσαμε τον Υπουργό να λέει ότι δεν αλλάζουν τα κριτήρια φέτος.
20: Ναι, δεν θα αλλάξει δηλαδή η περίμετρος, η οποία βγαίνει ανάλογα με το υψόμετρο, ανάλογα με το αν είναι προς τα βόρεια της χώρας. Υπάρχουν εισοδηματικά, υπάρχουν αρκετά κριτήρια τέλος πάντων τα οποία βγαίνει η επιδότηση, αλλά θα αυξηθεί το ποσό. Το ποσό χοντρικά, αν είναι τελικά όσο φαίνεται, δηλαδή από το κοινωνικό ταμείο περίπου 80 με 90 εκατομμύρια, μπορεί να είναι και 100 ευρώ αύξηση, μέση αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που λαμβάνει κάθε ένας από τους περίπου 1.200.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι και το λαμβάνουν. Στα νότια είναι πολύ πιο χαμηλό και μπορεί να φτάσει ως και το χιλιάρικο στις βόρειες περιοχές, ίσως και λίγο παραπάνω από τα 1.000 ευρώ, όπου υπάρχουν και ανάγκες μεγάλες. Για το πετρέλαιο θέρμανση φαίνεται ότι έχουν λάβει αρκετά μέτρα και φαίνεται ότι έχουν στοχεύσει από την κυβέρνηση. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι πέρα από την επιδότηση που θα υπάρχει στην Αντλία, είναι το επίδομα θέρμανση το οποίο θα έχει αυξημένα κονδύλια, θα υπάρχει και αυξημένη συνεισφορά των δηληστηρίων σε αυτό. Θα δούμε σε πού θα κινηθεί και προφανώς γι' αυτό και καθυστερούν οι αποφάσεις, γιατί θα ήθελα να το πούν όλο μαζί, αλλά είναι πολύ νωρίς.
11: Δεν φτιάχνει τιμή. Όλο αυτό το μείγμα που περιέγραψες δεν φτιάχνει τιμή αυτή την ώρα. Θα είναι παρακινδυνευμένο να πούμε πόσο θα βγει.
20: Ναι, η κυβέρνηση επήγεται προφανώς να πει κάτι, αλλά έχω την αίσθηση και έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό το δεσμευτικό 1,75. Το πιθανότερο θα είναι αρκετά πιο κάτω από το 1,75, απλώς είναι 21 Σεπτεμβρίου και θα βγει σε 15 Οκτωβρίου. Και πρέπει να σου πω ότι κοιμηθήκαμε με την Παρασκευή, ξέρω εγώ, κοντά στα 110-109 δολάρια το βαρέλι, σημαίνει σε 100 δολάρια το βαρέλι. Άρα δεν έχουμε πλήρη εικόνα και επίσης δεν σημαίνει ότι επειδή είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι έχουμε αποσυμπίεση των τιμών των δηληστηριακών. Θα έλεγα ότι εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προσφορά. Άρα μπορεί να βλέπουμε διεθνείς τιμές οι οποίες να δείχνουν σημάδια πτώσης. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι ακολουθεί εκεί η δηληστηριακή τιμή.
11: Ακολουθεί και το ταμπλό.
20: Εκεί υπάρχουν και μεγαλύτερες ελλείψεις. Το ταμπλό δηλαδή επί της ουσίας. Γιατί οι δηληστηριακές αυτό ακριβώς είναι το προϊόν που φεύγει από το δηληστήριο.
11: Κάτσε.
20: Και καταλήγει στο
11: βενζινάδο. Μισό λεπτό. Γιατί ο κύριος Πιερακάκης εδώ στον Sky το πρωί από τους οικονόμους και πιταρά ρωτήθηκε και για το ταμπλό. Ρωτήθηκε εάν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η ΟΦΠΑ ή κάτι τέλος πάντων που θα οδηγήσει σε μια πτώση των τιμών. Και είπε.
19: Δεν μας νοιάζει ο φόρος, μας νοιάζει ο χώρος. Τι λέει ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο ΕΦΟΚΟΥ, είτε είναι ο ΦΠΑ. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Τον νοιάζει αυτό η τιμή στον ταμπλό.
11: Δεν μας νοιάζει, λέει. Ας μην μπούμε στη συζήτηση αν είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, οτιδήποτε άλλο. Μας ενδιαφέρει τι θα δείξει το ταμπλό. Το ταμπλό μου συνεχίζει να δείχνει τη βενζίνη στα ύψη.
20: Επειδή ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι δεν κατανοούν και δεν κατανοούν και οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, βλέπω τη δημόσια συζήτηση να γίνεται λίγο λάθος. Υπάρχουν δύο κανόνες ευρωπαϊκοί. Είναι νόμοι. Μην τους λέμε κανόνες, γιατί ίσως καταλαβαίνει κάποιος. Είναι δύο νόμοι. Οι οποίοι, αν τους παραβείς, έχεις πρόβλημα. Ο ένας νόμος είναι ένα κατόφλι στους φόρους που υπάρχει, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που έχουμε πει ότι απέχουμε περίπου 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση, είναι κοντά στα 36-37 στην αμόλυβδη. Άρα αυτό είναι το περιθώριο. Αλλά ακόμα για να μπούμε στη διαδικασία να τους μειώσουμε, δεδομένου ότι στοιχίζουν αρκετά συνολικά οι φόροι από τα καύσιμα, είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ό,τι μειώνεις είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια δηλαδή. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης το λένε, ότι υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο οποίος λέει, ευρωπαϊκός, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να ξεπερνάμε μία συγκεκριμένη αύξηση δαπανών κάθε χρόνο σε σχέση με τον προηγούμενο. Εμείς αυτό το όριο, όπως και όλες οι χώρες, κάθε χώρα έχει το δικό τους οροφή δαπανών. Εμείς έχουμε από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πρωτογενή πλονάσματα και έχουμε να ξοδέψουμε. Είναι 3,6%. Αυτό 3,6% εμείς το φτάσαμε. Και αν δεν το φτάναμε, θα ελέγαμε την κυβέρνηση γιατί δεν το φτάσε τη στιγμή που χρειάζονται τα νοικοκυριά ενίσχυση. Άρα, για να μπορέσει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή να δώσει μεγαλύτερη επιδότηση για να προσπεράσει και το πρόβλημα που υπάρχει στο κατόφλι φόρων, θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το ταβάνι.
11: Αλλά για
20: θα πρέπει
11: αυξηθεί,
20: δηλαδή η Ευρώπη να το εγκρίνει.
11: Εδώ
20: έρχεται η ιστορία ενεργοποίηση ρήτρας διαφυγής. Το αίτημα έχει υποβληθεί επί της ουσίας στην Ευρώπη.
11: Σε επίπεδο Ευρώπης λοιπόν μας έδωσες να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Σε επίπεδο Ευρώπης αυτό το βλέπεις εφικτό αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα.
20: Έχουν βάλει και εκεί κάποιες παραδοχές, οι οποίες λένε ότι η κόκκινη γραμμή την έχουν βάλει εδώ καιρό από τον Ιούλιο και έχουν πει ότι με το που θα ξεπεράσει δύο πράγματα πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο. Το ένα είναι 100 δολάρια το βαρέλι που υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες και το δεύτερο είναι τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο. Τότε έχουμε ενεργειακή κρίση και όταν έχουμε ενεργειακή κρίση ενεργοποιούνται αυτόματα ρήτρες διαφυγής όπως αντίστοιχα σαν κρίση αντιμετωπίσει το θέμα των αμυντικών δαπανών ή των αναγκών που υπάρχουν σε επενδύσεις στο ενεργειακό τομέα. Γι' αυτό και ενεργοποιήθηκαν σχετικές ρήτρες. Δηλαδή, τι έγινε επί ουσίας. Εγκρίθηκε από την Ευρώπη η παραβίαση του νόμου, της συμφωνίας, του κανονισμού που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
11: Οπότε λες ότι έχει έδαφος αυτή η συζήτηση, γιατί είναι και κάτι το οποίο
20: έχει
11: θα
20: έδαφος,
11: το επιδιώξει και η Αθήνα, θα το επιδιώξει και ο Πρωθυπουργός να ανοίξει αυτή η περίμετρος που δίνει τη δυνατότητα. Νίκο, έχουμε για τις επόμενες ημέρες κάτι να πούμε στους φίλους μας που μας ακούν τώρα οδηγώντας.
20: Πρώτα απ' όλα είχαμε μια αστοχία, είχαμε πει ότι θα συναντηθούν τα δύο καύσιμα τη Δευτέρα στα 2.20. Πρέπει να σου πω ότι η αμόλυβδη είναι στα 2.20, το ντίζελ είναι στα 2.22 μέση τιμή χώρας. Μέση τιμή χώρας.
11: Εντάξει, είχες δώσει όμως εσύ την τάση.
20: 4 λεπτά.
11: Το ντίζελ ακολουθεί ένα δρόμο δικό του.
20: Ναι, η τάση που υπάρχει για τις επόμενες 2-3 μέρες είναι πτωτική, ελαφρώς πτωτική. Όχι έντονη πτώση. Δηλαδή το πιθανότερο είναι θα σταθεροποιηθεί και θα υποχωρήσει προς το 2021 το ντίζελ και ενδεχομένως προς το 2019-2018 κάτι η αμόλυβδη. Αλλά σε μέση τιμή χώρας, παραλαμβάνω. Η τάση για τις επόμενες δύο μέρες, ναι, είναι πτωτική αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή τα βενζινάδικα που μας τρομάζανε όταν τα βλέπαμε όλο το Σαββατοκύριακο, που κινηθήκαμε περισσότερο με τα 2,23 και τα 2,24, τα οποία ήταν πραγματικά, λες και βλέπεις ένα πολυτελές μαγαζί με προϊόντα πολυτελείας, το οποίο δεν μπορείς να αποκτήσεις, ήταν λίγο περίεργο ως συνέστημα. Ωστόσο, αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν και το επόμενο διάστημα, καθώς φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζεται από πλευράς πολεμικών επιχειρήσεων, από πλευράς των ΗΠΑ, Το μέτωπο με τους Χούθης συνεχίζει και κρατά σε σχέση με την ιστορία της Σαουδικής Αραβίας. Έχει μπει ένας νέος επιπλέον κίνδυνος, ένα νέο επιπλέον κόστος. Το κόστος της μεταφοράς. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ναύλα στην περιοχή λόγω των επιθέσεων του Χούθη. Και έχουν ανέβει σε επίπεδο το οποίο μπορεί να φτάνει και τα 20-22 δολάρια του βαρέλι μόνο τα μεταφορικά.
11: Το οποίο δεν επηρεάζει μόνο τα καύσιμα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό επηρεάζει.
20: Τα πάντα επηρεάζει.
11: Ό,τι μεταφέρεται με πλοίο επηρεάζει στην ουσία.
20: Το ό,τι περνάει από εκεί, ναι.
11: Ό,τι μεταφέρεται, ναι. Νίκο, κλείνοντας, εσύ δεν χρειάζεται να πεις κάτι σε αυτό το κομμάτι. Μείνε μόνο να ακούς. Επειδή έχουμε χτίσει, μάλλον εσύ έχεις χτίσει όλο αυτόν τον καιρό της ενεργειακής κρίσης, μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ακροατές του Sky. Δεν το κάνω. Πώς να το πω, με έπαρση, το κάνω για να επιβεβαιώσουμε μόνο αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί ο ακροατής του Sky στο μαγκαζίνο, καλό είναι να ξέρει ότι όταν ακούει Φιλιππίδη, ακούει κάτι έγκυρο, εγκυρότατο, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη Πέμπτη εδώ στο μαγκαζίνο.
20: Μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
11: Στην
20: δηλαδή.
11: Αυλία.
20: Ναι, δεν είναι εύκολο να γίνει βέβαια.
11: Λέει αυτό το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός.
1: Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια.
11: Επαναλαμβάνω, δεν το αναφέρω με χαρακτηριστικά έπαρση και αλαζονής. Αν μην τι άλλο, τη δουλειά μας κάνουμε. Απλά πιο πολύ για να ξέρει ο κόσμος ότι βγαίνει ο Φιλιππίδης στο μαγκαζίνο, λέει πέντε πράγματα. Καλό είναι να τα έχετε στο μυαλό σας.
20: Νίκο, σε ευχαριστώ. Και τη δουλειά μας κάνουμε.
11: Σε ευχαριστώ.
20: Ρεπορτάζ είναι η δουλειά μας.
11: Σε ευχαριστώ.
20: Εγώ ευχαριστώ.
11: Να σε καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης. Βέβαια, σε αυτή η υπόθεση έχει και το πολιτικό της σκέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι είναι ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Μάτζος ήταν στο Sky και ο κύριος Στεμπονέρας επίσης στο Sky.
3: Επειδή ακούω διάφορα από την αντιπολίτευση, τα οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γνωστής τακτικής του λαϊκισμού, δεν έχει η κυβέρνηση κόκκινες γραμμές στη μείωση συγκεκριμένου φόρου. Όλες αυτές οι κόκκινες γραμμές, όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, στους οποίους οφείλουν να υπακούν όλα τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά μπαίνουν σε μια διαδικασία επιτήρησης. Από την κυβέρνηση αυτή, πολιτικές που θα διακινδυνεύσουν ξανά τη θέση της χώρας και θα μας γυρίσουν στα χρόνια αυτά, να μην περιμένετε.
4: Τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός από κάτι μήνες? Ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε. Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει? Ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
5: Η κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά, δηλώνει ανήμπορη, δηλώνει αναρμόδια και περίπου μας λέει ότι εμείς έχουμε τα λεφτά, αλλά η κακή Ευρώπη δεν μας αφήνει να τα χρησιμοποιήσουμε.
11: Θα αλλάξουμε θέμα. Δεν είναι τόσο απλό και έχει σχέση και με άλλους παράγοντες και άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς και πολλούς ακόμη, αλλά σίγουρα η ενεργειακή κρίση και η εκτόξευση των τιμών έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στα αποτελέσματα των εκλογών που παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κρατήδια, σε εκλογές που γίνονται σε κρατήδια στη Γερμανία, με κοινό παρανομαστή την κατακόρυφη άνοδο της ακροδεξιάς και τη συντριβή του κυβερνώντος κόμματος. Και μας περιμένει η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σας από το Βερολίνο. Εκλογές βαρόμετρο, εκλογές ράπισμα για άλλη μια φορά για τον καγκελάριο Friedrich Merz και για τη γερμανική κυβέρνηση και αυτό γιατί μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα χάνει ουσιαστικά το κυβερνών κόμμα τρία κρίσιμα κρατήδια. Πρώτα τη Σαξονία Άνχαλτ, όπου πρώτη είχε βγει στις 6 Σεπτεμβρίου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, και χθες το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου και πάλι πρώτη βγήκε η ακροδεξιά. Με τους χριστιανοδημοκράτες μάλιστα στο συγκεκριμένο κρατήδιο να μην καταφέρουν καν να μπουν στο γερμανικό κοινοβούλιο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία. Επίσης στο Βερολίνο, απώλειες και εκεί παρέμειναν τελικά στη δεύτερη θέση, πρώτη αριστερά με μια πολύ σημαντική νίκη, ιστορική νίκη, και η ακροδεξιά στην τρίτη θέση, αυξάνοντας πάρα πολύ επίσης τα ποσοστά της. Ο καγκελάριος Friedrich Merz, Σπύρο, δήλωσε χθες ότι παραμένει καγκελάριος, παραμένει επίσης και επικεφαλής του κόμματος, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η συζήτηση στο κόμμα του για μια ενδεχόμενη αντικατάστασή του ή για τη διαδοχή στην προεδρία του κόμματος, και αυτό γιατί υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο καγκελάριος χειρίστηκε αυτές τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά κυρίως για το γεγονός από όσο λένε και χριστιανοδημοκράτες, αλλά και μέλη της συγκυβέρνησης με τους σοσιαλδημοκράτες, δεν δείχνει καμία ενσυναίσθηση ή επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα σε μια κοινωνία, γερμανική κοινωνία, η οποία βράζει κυριολεκτικά τους τελευταίους μήνες. Βράζει υπό μεγάλη πίεση, γιατί εδώ στη Γερμανία έχουμε πιέσει στο ενεργειακό πεδίο εδώ και μήνες, όπως βέβαια και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η Γερμανία βρίσκεται με κάποιο τρόπο μπλεγμένη μέσα στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Υπάρχει η πίεση του μεταναστευτικού και φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις. Δεν δίνει όμως απαντήσεις και σε θέματα πρακτικά, στο στεγαστικό, γιατί με αυτό το θέμα, με αυτή την ατζέντα, κατάφερε τελικά να κερδίσει αριστερά στο Βερολίνο, αλλά και σε θέματα που αφορούν την βάση της κοινωνίας, τους απλούς πολίτες, ακρίβεια, σχολεία, κόστος ζωής, ακόμα και νηπιαγωγία, νοσοκομεία, δηλαδή θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, και με ένα καγκελάριο που φαίνεται εντελώς μακριά από όλα αυτά.
11: Βεβαίως η Ευρώπη προβληματίζεται. Υπάρχει και κάποιος που χαίρεται. Γενικά, όπου υπάρχει κοινωνική ένταση στην Ευρώπη, χαίρεται η Ρωσία. Και πόσο μάλλον όταν μπαίνει και το ενεργειακό στη μέση, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
6: Βέβαια, και μάλιστα να πούμε ότι ήδη στο κρατήδιο της Βαλτικής, όπου βγήκε πρώτη ακροδεξιά, υπάρχουν επαφές μεταξύ της εναλλακτικής για τη Γερμανία και του Κρεμλίνου για σενάρια επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream με σκοπό την εισρωή εκ νέου του ρωσικού φυσικού αερίου. Δεν θα καταφέρει ωστόσο να κυβερνήσει στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γιατί δεν έχει τους απαραίτητους εταίρους, όμως ασκούνται πιέσεις, και το ζήτημα της αναθέρμανσης των σχέσεων με τη Μόσχα είναι ένα από τα βασικά θέματα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στην κορυφή.
11: Μία ερώτηση μόνο, Δήμητρα. Αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στα κρατήδια, γιατί κάθε ένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, άλλο μπορεί να είναι μια βιομηχανική ζώνη, άλλο λιγότερη, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα, αλλά το ερώτημα είναι ενδεικτικά για τις δυνάμεις που συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα και στο σύνολο της επικράτειας? Πρέπει να το δούμε έτσι.
6: Πρέπει να το δούμε έτσι, γιατί και σε σύνολο επικράτειας πρώτο κόμμα πλέον είναι η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, με πολύ μεγάλη διαφορά. 9, σε κάποιες δημοσκοπήσεις 10 μονάδες από τους χριστιανοδημοκράτες. Και αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις εκλογές τον τελευταίο χρόνο, εκλογές κρατηδίων, βλέπουμε μια σφοδρή πίεση στα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα του λεγόμενου κέντρου. Χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, πρασίνους. Και μια αριστερά η οποία, όπως είδαμε στο Βερολίνο, είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που σε ορισμένες περιπτώσεις καταφέρνει να βγει μπροστά. Ποιο κοινό έχει αυτή τη στιγμή η αριστερά με την εναλλακτική για τη Γερμανία? Τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί είναι δύο κόμματα τα οποία θεωρούν ότι πλέον η Γερμανία πρέπει να αλλάξει την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής και να φύγει από αυτόν τον πόλεμο, στον οποίο θεωρούν ότι έχει εμπλακεί τρόπον την άμεσα.
11: Θα ήταν σοβαρή παράληψη εάν δεν εξέφραζα την ικανοποίηση όχι μόνο ημών των δημοσιογράφων, αλλά νομίζω όλων των Ελλήνων, που σε περιόδους ταραγμένες με ρευστότητα, με βεβαιότητα, πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχει η φωνή της Deutsche Welle και των συναδέλφων όλων, Δήμητρα.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για τη στήριξή σας καθημερινά στην πράξη, επί του πεδίου. Γιατί αν δεν υπάρχετε εσείς στην Ελλάδα, δεν υπάρχουμε και εμείς στη Γερμανία.
11: Βέβαια, ο κόσμος το γνώριζε, γιατί το είχαμε με κάθε τρόπο το είχαμε κοινοτοποιήσει. Υπήρχε ο κίνδυνος να συγγύσει η φωνή της ελληνικής υπηρεσίας. Και εδώ αξίζουν και σε σένα προσωπικά συγχαρητήρια ως διευθύντρια σύνταξης ελληνικής υπηρεσίας για τις ενέργειες που έκανες. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω από κάποια συντεχνιακή αντίληψη. Α, δημοσιογράφοι και καλά, πρέπει να. Το λέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια φωνή εγκυρότητας σαν αυτή της ελληνικής υπηρεσίας Deutsche Welle για την ενημέρωσή μας. Βλέπουμε ότι ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς, πώς να το πω.
6: Να πούμε όμως ότι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο η Γερμανία πήρε μια σωστή απόφαση. Σωστή απόφαση. Αυτό να το κρατήσουμε. Εντάξει. Και να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ήταν τεράστια κινητοποίηση και από την Ελλάδα, από τους δημοσιογράφους.
11: Να πιστώσουμε και κάτι.
6: Κομβικός ο ρόλος και της δικής σας ένωσης της ΕΣΥΑ. Πολιτικών από όλα τα κόμματα, από την κοινωνία των πολιτών.
7: Και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
6: Χιλιάδες αντιδράσεις. Να είστε καλά.
7: Να είσαι καλά, Δημητρία. Καλή δύναμη. Η Δημητρία Κεράνου, διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Αντιλαμβάνεστε το γιατί η Δήμητρα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα έπρεπε, πρέπει να συνεχίσουν να ακούγονται στην Ελλάδα. Έτσι, δεν χρειάζεται πολύ λογική γι' αυτό. Λογική χρειάζεται για άλλα θέματα. Όπως αυτό που θα πάμε τώρα στο Χρήστο Στρατουλάκου. Είχαμε μια δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα. Μάλιστα στην αρχή τουλάχιστον καθομολογία δολοφόνος προσπάθησε στην αρχή να θολώσει τα νερά, αλλά μην πω εγώ περισσότερα, γιατί ο Χρήστος Στρατουλάκος κάνει εκεί το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όσο καλό μπορεί να είναι το μεσημέρι εδώ στην Ιγουμενίτσα, καθώς χθες το βράδυ είχαμε ένα άγριο φωνικό το οποίο σημειώθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Είναι λίγα μόλις μέτρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Όλα συνέβησαν λοιπόν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν ένας 27χρονος συνάντησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Εκεί λοιπόν φαίνεται να υπήρξε λογομαχία μεταξύ των δύο. Δεν γνωρίζουμε το ποια είναι η αιτία, όπως καταλαβαίνετε. Και εκεί, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε μετά από αρκετές ώρες αστυνομικούς, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την σύντροφό του, την προσύντροφό του. Να σας πω ότι ο ίδιος φαίνεται να επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές λίγα λεπτά αργότερα, αφού πρώτα είχε ενημερώσει την αστυνομία ένας κάτοικος περιοχής, ο οποίος περνούσε το σημείο και είδε την 25χρονη σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, είδανε την νεαρή κοπέλα σε αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, και μετά από λίγα λεπτά εντόπισαν σε περίπου απόσταση 60-70 μέτρων μέσα σε κάτι θάμνους και τον 27χρονο. Στην αρχή λοιπόν ο ίδιος έλεγε ότι, όπως είπε και στο τηλεφώνημα που έκανε στην άμεση δράση, ότι τους επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες προκειμένου να τους αφαιρέσουν χρήματα. Οι αστυνομικοί από τον τόπο του εγκλήματος που συνέλεγαν πληροφορίες δεν φαίνεται να είχαν πιστεί από την πρώτη στιγμή, όταν έγινε γνωστή και η είδηση, Σπύρο, για τα λεγόμενα του 27χρονου φερόμενου ως δράστη, καθομολογία δράστη. Και έτσι λοιπόν, ενώ ο ίδιος είχε μεταβρεθεί στο νοσοκομείο Φυγιατών, του ζητούσαν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Μετά από 4 ώρες, αφού πήγε πάει στο νοσοκομείο, παραδέχθηκε ότι ο ίδιος μαχαίρωσε την 25χρονη, η οποία, να σου πω, ότι εργαζόταν σε μια μονάδα εκτεταλιέργειας εδώ στην Ιγουμενίτσα, και οι δύο ήταν από την Αθήνα, και καταλαβαίνεις ότι και οι αστυνομικοί πάγωσαν με την ομολογία του ατόμου αυτού, ο οποίος υπέδειξε και το σημείο όπου είχε αφήσει το μαχαίρι.
7: Και έχει πει, Χρήστο, κάτι περισσότερο αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή για...
8: Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, Σπύρο, ότι παρεξηγηθήκανε, τσακωθήκανε, θόλωσε, και γι' αυτό τις προκάλεσε τα θανάσιμα τραύματα. Να σου πω ότι με βάση την ερευνητική έκθεση που έγινε χθες αργά το βράδυ από τον ερευνητή των Ιωαννίνων, φέρεται ότι η κοπέλα είχε πολλαπλά τραύματα στο σώμα της, και ο ίδιος το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει από το εκπυρό αντικείμενο με το οποίο αυτοτραυματίστηκε είναι στην περιοχή του πνεύμονα. Δεν αποκλείεται πάντως σε επόμενες ημέρες να δώσουν την κατάθεση του γιατροί και να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Α, όλα αυτά στην Ιγουμενίτσα. Από εκεί μας μετέφερε το ρεπορτάζ του και ο Χρήστος Στρατουλάκος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα.
6: Κόσμος 96,5.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά,
8: υδραυλικά.
7: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
9: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον.

0: Εψιλών στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Είχαμε νέες δηλώσεις Φιντάν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στον ίδιο τόνο όπως οι προηγούμενες περί απειλής από την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ταυτόχρονα έχουμε μια μεγάλη τουρκική άσκηση, νομίζω το θαλασσόλικο.
4: Θαλασσόλικος.
3: Και μια επίδειξη ισχύως που θέλεσε να κάνει η Τουρκία νότια της Κύπρου.
4: Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μεταδόθηκαν και εικόνες. Τουρκικά μαχητικά F-16 πέταξαν νοτίως της Κρήτης. Της Κύπρου. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητες μας ως προς την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο και την άρτηση των επιχειρησιακών μας σχέσεων, πέταξαν τα μαχητικά, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές πτήσεις νότια της νήσου της Κύπρου και στο διεθνή αεροχώρο της Μεσογείου, με τη συμμετοχή μαχητικών υποστηρικτικών αεροσκαφών που απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις που συνδέονται με τη διοίκηση πολεμικής αεροπορίας. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται και η άσκηση θαλασσόλικος, αεροναυτική άσκηση, σύμφωνα με την Τουρκία, με 100 πλοία και 50 εναέρια μέσα. Ο Τούρκος πρόεδρος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένει το ραντεβού του Τραμπ. Το λέμε αυτό διότι ενώ τον Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Άγκυρα, είχε δηλώσει ότι θα διεξαχθεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, στο πρόγραμμα του Τραμπ δεν εμφανίζεται. Δεν έχει καθόριση συγκεκριμένη ώρα για την κατηδίαν συνάντηση, λένε. Ωστόσο, οι δύο ηγέτες θα παραστούν στην ίδια εκδήλωση το βράδυ της 27 Σεπτεμβρίου στο δείπνο που θα παραθέσει ο Τραμπ και η σύζυγός του στο ξενοδοχείο Lotte New York Palace. Αν η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ θα πραγματοποιηθεί, λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα θέματα που θα συζητηθούν ποια είναι. Άρα περιμένουμε.
3: Ναι.
4: Η συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν όμως, η πρώτη συνάντηση στο τουρκικό σπίτι, είναι με τον πρόεδρο της Λιβύης, για την Ανατολική Μεσόγειο θα συζητήσουν και το τουρκολιβικό μνημόνιο.
3: Ναι. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο σου στην Καθημερινή της Κυριακής με τον τίτλο «Απειλούν με αντίμετρα στην ασπίδα του Αχιλλέα» και εκεί φιλοξενείς μέσα στο άρθρο σου και απόψεις των Τούρκων αναλυτών για το πώς βλέπουν να εξελίσσεται η κατάσταση. Προτείνουν στους ακροατές μας να ανατρέξουν, να το όπως και τα υπόλοιπα στην Καθημερινή εννοείται. Και όλα αυτά μετά από έναν Φιντάν ο οποίος επιμένει στο ίδιο κλίμα, στους ίδιους τόνους.
4: Θα έλεγα εγώ, θα διαφοροποιηθώ λιγάκι. Ναι. Χειρότερα. Διότι πριν 3-4 μέρες είχε μιλήσει, είχε πει ότι τα νησιά τα στρατιωτικοποιημένα είναι απειλή για την Τουρκία. Ενώ τώρα υπενθύμησε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε μια ετοιμότητα και παρακολουθούν. Το κανετό είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Από εκεί πέρα βεβαίως είπε ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.
3: Μιλάμε για τον Ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Αυτό είναι που τους καίει, έτσι.
4: Ακριβώς αυτό είναι. Και από εκεί πέρα προειδοποίησε να μην κάνουν κάποια τρέλα, μια παράτολμη ενέργεια οι Έλληνες. Γιατί η Τουρκία είναι εδώ. Τώρα το ερώτημα είναι ποια είναι η παρατολμή ενέργεια. Είναι η τυχοδιοκτική ενέργεια. Είναι το καλώδιο. Είναι τα Ισραηλινά όπλα. Είναι τα 12 μίλια στην Κρήτη.
3: Ναι.
4: Νομίζω Είναι όλα αυτά.
3: Άρα έτσι και κάποιοι, επειδή διάβασα και ορισμένες αναλύσεις που μιλούσαν για κινήσεις που δεν έχουν σχέση με τα ελληνοτουρκικά, εννοώ κάποιες κινήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στα παράλια με κάποιες ειδικές δυνάμεις κτλ. Από αυτά που λέει ο Φιντάν, αντιλαμβάνομαι ότι μηνύματα.

0: τα είναι και όλα αυτά που θέλει να στείλει η Τουρκία.
1: Ναι, και τα μηνύματα του Φιντά είναι ξεκάθαρα και μπορώ να σας πω και από τις επαφές που είχα την Παρασκευή κυρίως το βράδυ, ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι οι δηλώσεις είναι προσεκτικά εκφρασμένες. Υπάρχει πολύ μεγάλη νευρικότητα στην Τουρκία σε επίπεδο κυρίως τα Ισραηλινά όπλα, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν στα νησιά. Όσον αφορά το καλώδιο, αυτή η φόρμουλα που αναφέρεται ότι ναι μεν η Γαλλία θα δηλώσει, θα ενημερώσει όλες τις παράκτιες χώρες λέγοντας ότι θα γίνει το έργο σε μη οριοθετημένη περιοχή, δεν το βλέπω να περνάει έτσι εύκολα.
0: Δεν περνάει λες. Και με ναύτεξ από την Ελλάδα.
1: Αυτό με τίποτα.
0: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Μας έδωσε το κλίμα νομίζω ο Μανώλη, τις ειδήσεις και το κλίμα που επικρατεί. Είναι στο στούδιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, γιατί και από την άλλη πλευρά έχουμε μηνύματα και από την πλευρά της Αθήνας και του Υπουργού των Εξωτερικών, με μεγάλη σαφήνεια διατυπωμένα μάλιστα. Αλλά επίτρεψέ μου, γιατί πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Ρώτησαν δηλαδή τον κ. Μαρινάκη. Λόγω των αντιδράσεων στην Τουρκία, τι θα κάνουμε εμείς με τα Ισραηλινά όπλα στα νησιά μας, θα προχωρήσουμε ή όχι?
2: Καμία έστω και υπόνοια υποχωρητικότητας, πάντοτε βέβαια με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Άρα η Ελλάδα ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα.
0: Νομίζω δεν υπάρχει.
3: Ήταν ξεκάθαρη η κυβερνητική γραμμή.
0: Όπως νομίζω και ο κύριος Γεραπετρίτης.
3: Ακριβώς. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο απαντάει η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνσης. Κάθε ελληνική κίνηση παγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας. Κάτι που ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προηγουμένως. Κόκκινες γραμμές λοιπόν από την Αθήνα στην Άγκυρα. Σπύρο, σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών με νέα του συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες ζώνες ή αποστρατιωτικοποίηση νησιών είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να λέει ότι θέματα που άπτονται εθνικής κυριαρχίας είναι εκτός ατζέντας. Είναι μία από τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας. Μάλιστα, τόνισε ότι η χώρα μας επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο το ακούσαμε και προημερών να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό, χωρίς όμως έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση, πρόσθεσε ο κύριος Γεραπετρίτης, του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στο διάλογο με αυτοπεποίθηση και εκείνα, αν θέλεις, είναι και ένα ελληνικό επιχείρημα, καθώς θεωρούν ότι όλες οι τουρκικές αντιδράσεις προέρχονται από τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η Ελλάδα τονίζει ότι είναι προσιλωμένη στις αρχές, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά της.
0: Βλέπεις εσύ, έχεις καμία προφορία ή μπορεί να προκύψει κάποια συνάντηση εκεί στη Νέα Υόρκη?
3: Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Δεν αποκλείεται στο περιθώριο να υπάρχει ένα τετατέτ. Ωστόσο, προγραμματισμένη συνάντηση δεν υπάρχει. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό προημερών να δηλώνει ότι δεν έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα όμως θέλω να σου προσθέσω κάτι αν μου επιτρέπεις, καθώς σε αυτό το κάδρο και εν όψει και της επανακίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου που βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα με την Αθήνα να τονίζει ότι δεν πρόκειται να πάρουμε άδεια από την Τουρκία για το συγκεκριμένο έργο, καθώς να σου υπενθυμίσω ότι είναι ευρωπαϊκό έργο. Αλλά έχει και τη γαλλική ομπρέλα.
0: Βεβαίως.
3: Με την είσοδο της Μερντιάμ.
0: Βεβαίως.
3: Ο κύριος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο και θα έχει αύριο τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό που ανέφερε στο ρεπορτάζ σου. Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλνίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Και τώρα θα πάμε στο Γιάννη Καντέλη, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Ότι θα ζητήσω το δικό σου σχόλιο τώρα. Έχουμε ακούσει το Μανώλη Κωστίδη, νέες δηλώσεις Φιντάν, ακόμη πιο ανεβάζει άλλο, πηγαίνει σε άλλη πίστα. Ακούσαμε και την απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη μέσω του Εθνικού Κήρυκα. Πώς εσύ πιάνεις το κλίμα στο Μαξίμου, Γιάννη?
4: Κοίτα να δεις, δεν φοβούνται αυτή τη στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για την σχέση με την Τουρκία, ο φόβος είναι αν θα έχουμε κάτι στο πεδίο. Αυτή είναι η βασική ανησυχία που θα μπορούσαμε να βάλουμε ως κορυφαία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανησυχία για κάτι τέτοιο. Γιατί? Γιατί πιστεύουν ότι ούτε η Τουρκία θέλει να τραβήξει όλη την υπόθεση στα άκρα, θέλει να
0: πιέσει πιο πολύ.
4: Θέλει να βάζει συνέχεια τις θέσεις στο τραπέζι, θέλει να δείχνει ότι έχει μια ισχύ περιφερειακή, και αν υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα τεστάρει αν αυτό αποτυπώνεται και στην πραγματικότητα.
0: Το καλώδιο.
4: Είναι το καλώδιο, και εκεί υπάρχουν και οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Γαλλίας για τους χειρισμούς επί του πεδίου. Είναι διαφορετικό της έρευνας να τις πραγματοποιεί ένα ερευνητικό με τη σημαία της Γαλλίας, και οι σχέσεις που θέλει να διατηρήσει η Τουρκία με τη Γαλλία. Θυμίζω ότι παρότι δεν ήταν πολύ καλές το προηγούμενο διάστημα, θυμίζω ότι ο κύριος Μακρόν, τον κύριο Ερντογάν, απεκατέστησαν αυτές τις σχέσεις. Θέλει η Τουρκία να πάρει οπλικά συστήματα από την Γαλλία. Άρα εκτιμάται ότι πολύ πιθανόν να μην δούμε αυτές τις ακραίες θέσεις που ακούγονται να αποτυπώνονται και στο πεδίο, που αυτό είναι το κυρίαρχο. Και πιστεύουν στην Αθήνα προφανώς ότι όλες οι κινήσεις που έχουν κάνει και διπλωματικά με τις υπόλοιπες χώρες περιοχής, αλλά και με τις ΗΠΑ, διασφαλίζουν αυτό το τοπίο.
0: Μάλιστα, προς ενίσχυση δηλαδή αυτό που λες, μας έλεγε και ο Μανώλης ότι δεν είναι απίθανη μια συνάντηση Ερντογάν-Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι απίθανη.
4: Και αυτό έχει τη σημασία του στο περιβάλλον το οποίο περιγράφουμε.
0: Αλλά Μητσοτάκη Ερντογάν το θεωρείς απίθανο?
4: Αυτή τη στιγμή μοιάζει πραγματικά απίθανο. Εδώ με δυσκολία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα, να πούμε ο κύριος Γεραπετρίς με τον κύριο Φιντάν. Θα λέγαμε ότι είναι κάτι το οποίο μας είχαν συνηθίσει να σημαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Όσο μάλλον ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Ερντογάν.
0: Ναι, αλλά δεν μειώνει βέβαια σε τίποτα την παρουσία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομιλία του, νομίζω, Τετάρτη, Πέμπτη, πότε είναι, αλλά θα έχει πολλές συναντήσεις, ήδη από σήμερα δηλαδή έχει ξεκινήσει.
4: Ναι, και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προσδιορίζεται η επίσκεψη του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Έθνη με το αν θα συναντήσει ή όχι
0: πολύ σωστά,
4: τον
0: πολύ σωστά,
4: κύριο Ερντογάν ή τον οποιονδήποτε πρόεδρο της Τουρκίας. Εκεί που εστιάζουν στην φετινή παρουσία του κύριου Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη είναι το θέμα των επενδύσεων, το θέμα της ανάπτυξης. Γι' αυτό και είναι προγραμματισμένες πολλές συναντήσεις με στελέχη επενδυτικών ταμείων, με τραπεζικά στελέχη, με επενδυτές, με τον κύριο Μητσοτάκη να θέλει να προβάλλει την δυνατότητα που έχει η χώρα μας να προσελκύει επενδύσεις, το ασφαλές φορολογικό περιβάλλον, τα κίνητρα τα φορολογικά τα οποία υπάρχουν. Και βεβαίως από εκεί και πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και το σημερινό του πρόγραμμα. Σημερινό αργά το βράδυ για μας, λόγω της διαφοράς των 10 ώρων με το Σαν Φρανσίσκο, γιατί από εκεί ξεκινάει η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, όπου θα έχει επαφές με στελέχη κορυφαίων εταιρεών τεχνολογίας, όπως η Nvidia και η Tesla. Μένει να δούμε αν θα δει κάποιον και από τους επικεφαλείς αυτών των εταιρεών, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Endeavor Greece για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Φρανσίσκο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Και τώρα εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έδωσε εξηγήσεις ο υπνοθεραπευτής, αν λέω σωστά τον τίτλο του, ο οποίος μπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, λόγω μιας φωτογραφίας που φέρεται ότι έλαβε από τη γιατρό τη στιγμή που ο Μαζονάκης έχανε τη ζωή του σε αυτό το ιατρείο του Σονουδού Καρνιάδου. Γεια σου, Έλληνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Με την ιδιότητα του μάρτυρα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. Είναι το πρόσωπο στο οποίο η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε το φωτογραφείο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαθέρεσης. 14:45 του εστάλει φωτογραφία με το σχόλιο «Όλα καλά». Εκνευρισμένος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Σταματήστε το διαφημισμό, μου είπε. Αρνήθηκε να μπει στην ουσία της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι μυστική η ανάκριση, μας είπε. Σύμφωνα ωστόσο με τις πληροφορίες μας, ο μάρτυρας φέρεται να πάει σε επίμονες ερωτήσεις στον άνθρωπο για τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για ποιο λόγο ήταν ο ίδιος ο παραλήπτης, για την επαγγελματική σχέση που είχε εδώ και χρόνια με τον γιατρό. Είπε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή και συγκεκριμένα από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Είπε ακόμα ότι συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη δύο ημέρες πριν από το θάνατό του και πρόκειτο να τον συναντήσει και την ημέρα του θανάτου του είχε ραντεβού μαζί του στις 5 το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Έχει ολοκληρώσει την κατάθεση του ο μάρτυρας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, Σπύρο, είναι ότι ο ανακριτής περιμένει τα αποτελέσματα από την άδεια τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών. Εκεί λοιπόν θα διαπιστωθεί με ποιους είχαν επικοινωνήσει οι δύο γιατροί, πόσες φορές επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες και φυσικά το περιεχόμενο.
0: Οπότε μπορεί να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών, Έλενα.
5: Αυτό. Λες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα από την άρση να υπάρξουν, να προκύψουν και άλλα πρόσωπα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη. Να ακούσουμε τι είπε και ο υπνοθεραπευτής την ώρα που έβγαινε από το γραφείο του ανακριτή.
6: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
7: Το Μαζονάκι τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
6: Μία φορά μόνο.
0: Αυτά έγιναν στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια όπου θα οδηγηθούν και ένας 76χρονος, μάλιστα και μια κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί του, και αναφέρομαι σε αυτό τον τσακωμό που κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
3: Και αδιανόητο περιστατικό αυτό. Σπύρο, από το πουθενά για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες πάντα που έχουν κατατεθεί στην ελληνική αστυνομία, περίπου στις 10 το πρωί λοιπόν της Κυριακής, φαίνεται ότι δύο ηλικιωμένοι άρχισαν να διαπληκτίζονται πολύ έντονα για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες. Φαίνεται ότι ο 82χρονος ξεκίνησε τον καυγά. Άρχισε να χτυπάει δηλαδή τον 76χρονο και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του στην παραλία. Αυτοί οι δύο ανταπέδωσαν τα χτυπήματα με αποτέλεσμα 82χρονος να καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και δυστυχώς να καταλήξει να υποκύψει εν τέλει στα τραύματά του. Προφανώς ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και 21 ετών η γυναίκα.
0: Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις περιγραφές.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Έτσι, γιατί ο 82χρονος δεν βρίσκεται στη ζωή, να πει και τη δική του εκδοχή. Οπότε τώρα ακούμε εκδοχές με βάση το τι υποστηρίζει ο καθένας.
3: Ναι,
0: η αστυνομία, οι δικαστές
3: θα
0: βρουν ακριβώς ποιο σήκωσε χέρι, τι είπε κτλ. Θα βρουν οι δικαστές.
3: Αυτά τα αναφέρουν μάρτυρες.
0: Ναι.
3: Αυτά από τις μάρτυρες που τα ανέφεραν αυτά. Ωραία. Στην αστυνομία. Προφανώς βέβαια υπήρξαν και συλλήψεις. 21 ετών γυναίκα που ήταν μαζί του έχει συλληφθεί και εκείνη και κρατείται, και η κατηγορία αφορά συνέργεια στο όλο περιστατικό.
0: Και είχαμε και έναν σοβαρό τραυματισμό ενός μαθητή, ενός 14χρονου, μετά από συμπλοκή με ανηλίκους, μάλλον δεν ξέρω αν ήταν μαθητές, στα Βρυλίσια.
3: Αυτό συνέβη ακριβώς στα Βρυλίσια, στη συμβολή των οδών Τρίας και Γορτινίας, για όσους ξέρουν την περιοχή. Ένας 14χρονος χτύπησε τόσο άγρια έναν συμμαθητή του, συγκεκριμένα στο δεύτερο γυμνάσιο Βρυλισσίων, πάρα πολύ άσχημα. Τον κλωτσούσε, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, γιατί υπήρχαν και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα εκεί, ήταν και άλλα ανήλικα εκεί. Το θύμα, το οποίο χτυπήθηκε άγρια, φαίνεται ότι συνοδευόταν και από μία φίλη του. Τώρα υπάρχουν μαρτυρίες και πληροφορίες ότι οι δυο τους είχαν κάποια προηγούμενα και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Δύο 14χρονα παιδιά, δηλαδή ήμαρτον παραγγελία.
3: Ποιος ξέρει
0: μου.
3: Πραγματικά.
0: Ναι,
3: το θέμα είναι όμως ότι τον χτύπησε πολύ άσχημα στο νεφρό, νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ρήξη νεφρού που φαίνεται ότι έχει υποστεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, και αμέσως στον Πάνο Γαροφαλιά. Συνεχίζεται βεβαίως, μιλάμε για την δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Συνεχίζεται η δίκη με καταθέσεις συγγενών από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων, και είναι συγκλονιστικές κάποιες στιγμές από όσα διαδραματίζονται εκεί στο δικαστήριο. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία σήμερα η κυρία Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντιας, και αυτή τη στιγμή συνεχίζει να καταθέτει, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της ένιωσε μια αδιαθεσία. Έτσι λοιπόν δέχτηκε την φροντίδα εθελοντών διασωστών και τώρα συνεχίζει με ερωτήσεις που της κάνουν οι συνήγοροι. Η πρώτη λοιπόν ήταν η κυρία Άλμα Λάτα, η οποία είπε χαρακτηριστικά: Το κακό είχε γίνει, μου κατέστρεψαν τη ζωή μου και την οικογένειά μου, κατέστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Κάνατε τίποτα να κατεβούν οι ταχύτητες? Δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Ακολούθησε η κόρη της και η αδερφή της Κλαούντιας, η οποία είπε χαρακτηριστικά ότι κατέστρεψαν ακόμα και το βιολογικό υλικό της νεκρής αδερφής της. Και πολύ συγκλονιστική πραγματικά ήταν η μαρτυρία της Βασιλικής Μπλέκα, μητέρα της Βάγιας Μπλέκα. Είπε χαρακτηριστικά, την πήρα όταν ανέβηκε στο τρένο, ήταν πολύ χαρούμενη. Βλέπω στην τηλεόραση έκτακτο, είδα την έκρηξη στην τηλεόραση και ήταν σαν να με χτύπησε ρεύμα. Πετάχτηκα. Και από εκεί είπε χαρακτηριστικά, ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Κατέδεσαν λοιπόν οι οικογένειες Λάτα και Χούπα. Ο κ. Χρήστος Χούπας πριν από λίγο που ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στάθηκε τόσο στις ελλείψεις της πρώτης βραδιάς, κυρίως στις παραλήψεις και τις παραλήψεις και ελλείψεις στο ανακριτικό έργο, αλλά κατονόμασε και πολιτικά πρόσωπα τα οποία χαρακτηριστικά είπε ότι εκείνο το βράδυ βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ήταν να αποφασίσει το δικαστήριο για το αν θα αρθεί το απόρριτο για το τηλέφωνο του σταθμάρχη, του μοιραίου σταθμάρχη. Όμως είναι μια απόφαση που θα την περιμένουμε στις επόμενες συνεδριάσεις. Είναι κρίσιμο γιατί από εκεί θα μπορούμε να δούμε μηνύματα και κυρίως αναπάντητες κλήσεις αυτού του κινητού, το οποίο κατασχέθηκε σε πρώτο χρόνο από την ανάκριση, αλλά δεν έχει ελεγχθεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για τη δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, νίκη της AfD στο Μεκλεμβούργο, πρωτιά της αριστεράς στο Βερολίνο. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών σύντομα διμερίζει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Οργή Μελώνη για την Μπούργκα στην Ιταλία, ομιλία στη νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαγγέλει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Περνάμε στην Ιταλία, όπου η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε μια σχεδόν προεκλογική εμφάνιση. Μεταξύ άλλων, εξήγηλε μέτρα για την Μπούργκα, καθώς και ένα ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών σε ιταλικά σχολεία. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία με 57,86% των ψήφων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι Ρώσοι παραμένουν ενωμένοι γύρω από τον πρόεδρό τους. Δυτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για παροδία εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν μόνο τα κόμματα που υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, σύντομες ειδήσεις. Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now προσφεύγουν στη δικαιοσύνη ζητώντας να ανακληθεί η απαγόρευση του Προέδρου Τραμπ για ελεύθερη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σε κινητοποιήσεις καλεί σήμερα το συνδικάτο IG Metall τους εργαζόμενους στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν πραγματοποίησε νέες επιδρομές στο γειτονικό Αφγανιστάν μετά την τρομοκρατική επίθεση με 30 νεκρούς την Παρασκευή στην παραμεθόρια Πολύ Κοχάτ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι και εβδομάδα που αρχίζει η Ευρωλίγκα, έτσι περιμένουν και οι μπασκετόφιλοι. Μάτι. Αλλά το μενού κυρίως είχε ποδόσφαιρο. Εχθές, με διπλό κορυφής πριν την μεγάλη διακοπή που υπάρχει για την εθνική, που υπάρχει για την εθνική ομάδα, με Παναθηναϊκό να λυγίζει την Καλαμάτα στην Νίκαια με σκορ 1-0 με ένα καταπληκτικό γκολ του Τετέι. Δοκάρι με τον Λιβάη Γκαρσία, κινδύνευσαν και με τον Χάμζα οι πράσινοι. Ωστόσο, κράτησε ένα πολύτιμο τρίποντο που του αφήνει μόνους στο ρετυρέ να απολαμβάνουν τη μοναξιά τη κορυφή και τη θέα και τη κορυφή. Στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ έβαλε βάσεις νίκης και κατάφερε να κερδίσει τον Πανετολικό με 3-1. Επίσης μια σημαντική νίκη που τον αφήνει δεύτερο στο βαθμολογικό πίνακα μόνο του. Ένα δραματικό διπλό ήρθε για την ΑΕΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς. Κέρδισε 2-1 στο Πανθεσσαλικό. Απάντησε άμεσα στον γκολ που δέχτηκε στο 85. Έχει χαρακτήρα στρώσει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και κατάφερε να φύγει με το διπλό από εκεί. Στη Λιβαδιά, Ολυμπιακός επίσης σημαντικό διπλό. Ψάχνει και τα βρίσκει τα πατήματά του. Επικράτησε 1-0 του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις με χρυσό γκολ του Σάλιακα. το οποίο το κρατάει στο παιχνίδι 5 βαθμούς από την κορυφή, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μάτς Ροντέο στην Κρήτη με Όφη και Αστέρα Τρίπολης στο 2-2 και τον Όφη να σώσει τα προσχήματα με ίστατη λύτρωση στο 95 από τον Αθανασίου Μασίλη τη βολίδα στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας. Αυτά είναι τα βασικά σε ό,τι αφορά το Εν Ελλάδη Σκέλος. Ολοκληρώθηκε 5η αγωνιστική, είπαμε, και στο διεθνή χώρο να πούμε ότι η Ατλέτικο που δέχεται τη Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική, η Ροχιμπλάνκος κέρδισαν 2-1 σε ένα ντέρμπι με πολύ ένταση και η Σίτι επικράτησε 5-3 της Άντρελας στο Έτιχαν σε ένα μάτς που έχει τρελό ρυθμό πραγματικά.
0: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Νίκο Παγκάκη. Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
11: Πάμε επόμενη γραμμή.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, έτσι να αρχίσει ωραία και η εβδομάδα με Αναστασοπούλου και Κολοκυθά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
23: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και

0: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος.
0: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 2671.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
5: Ford,
1: Opel
5: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-25251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.

0: Συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963
0: και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710252.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

0: 96,5.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαετολού 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: μανάδες.
1: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς το συμφέρον σας.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96. 96.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Red. Red. 44, go ahead, Roger. Από την Κεφαλονιά.

Διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

εβδομάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.